σε βγαίνει μουσικό. Και σε βγαίνει μουσικό ξεχωριστό. Μια βουτιά σε μια δεκαετία πολύ κοντινή, αλλά και πολύ μακρινή. Δεκαετία του 50. Είναι η δεκαετία που τα άλλαξε όλα. Η ζωή ξαναγυρνάει, ο εμφύλιος τελειώνει με πολλά τραύματα, με πολλά προβλήματα και η ζωή ξαναπαίρνει τη ρότα της. Πρωτοχρονιά του 50 οι Αθηναίοι υποδέχτηκαν τον καινούριο χρόνο με πολλή αισιοδοξία. Τον υποδέχτηκαν στα κοσμικά κέντρα, στις πολυάριθμες ταβέρνες όπου είχαν οργανώσει τα ρεβιγιόν τους, αλλά και στα σπίτια τους, με τις καθιερωμένες τέτοιες χρονιάρες μέρες συγκεντρώσεις.

Ο ζόγος, απαραίτητος, έτσι για το καλό. Όπως έλεγαν ανέκαθεν και οι πιο σεσημασμένοι οργανοπαίκτες. Ανήμερα την πρωτοχρονιά γέμισαν ασφυκτικά οι αίθουσες όλων των κινηματογράφων που πρόβαλαν πολυδιαφημισμένες ταινίες. Αλλά ακόμα περισσότερο γέμισαν οι κερκίδες τη Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου για μοναμάς τους φιλάθλους προσφέρθηκε αγώνας μεταξύ των δύο αιωνίων, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού. Ακόμα γέμισαν από φανατικούς φίλους του Λυρικού Θεάτρου τα καθίσματα στο Θέατρο Ολύμπια της Οδού Ακαδημίας, όπου ανήμερα την πρωτοχρονιά σε δύο παραστάσεις από Γεμματινή Βραδινή παίχτηκαν τον Πασκουάλε και το Δαχτυλίδι της Μάνας του Μανώλη Καλομύρη. Εκείνη τη χρονιά πρώτος τυχερός του Λαγίου Συντακτών που κλείρωνε κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς ήταν Αθηναίος δικηγόρος ο Γεώργιος Γιομπρές, που κέρδισε ολόκληρη πολυκατοικία στην πλατεία Αγάμων. Είναι η πλατεία Αμερικής. Είναι η πλατεία που σήμερα όποιος κερδίζει δεν πάει να μείνει.

Όλη αυτή η ιστορία έμοιαζε σαν παραμύθι. Και τα όνειρα πολλών Αθηναίων είχαν αρχίσει να βλέπουν φως. Στις 2 του Γενάρη η Αθήνα έκλαψε μια μεγάλη μορφή. Το Θεόφρασο Σακελαρίδη, τον πατέρα της οπερέτας, που πέθανε σε ηλικία 67 ετών. Ήταν ο άνθρωπος που από το 1904 χάριζε τη χαρά. Ήταν ακόμα παιδί όταν φανερώθηκε το ταλέντο του ως συνθέτης. Και το 1907 στο θέατρο Αρνιώτη συνέθεσε τη μουσική του μελοδράματος «Ο Πειρατής». Εκεί που δοξάστηκε ήταν ο Βαφτιστικός. Ένα από τα ελάχιστα ελληνικά μουσικά έργα τα οποία παιχτήκανε δεκάδες φορές εκτός Ελλάδος. Και στην κηδεία του που έγινε στον Αγιώργη τον Καρίτσι μίλησε ο Μανώλης ο Κανομήρης, ο Μιχάλης ο Κοφινιώτης, ο Δημήτρης ο Γιαννουκάκης. Από την Αμερική όμως έφταναν εκείνες τις ημέρες πολύ σημαντικές ειδήσεις για έναν Έλληνα, τον Δημήτρη Μητρόπουλο, που εξελέγει πανψηφί ως μόνος διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης. Ήταν μια διάκριση που αντανακλούσε την Ελλάδα.

ο τότε πρωθυπουργός Αλέξανδρος Διομήδης έσπευσε να τον συγχαρεί τηλεγραφικός. Αλλά είχαμε κι άλλη μια μεγάλη διάκριση. Ο διάσημος Έλληνος γιατρός, ο Αλέξανδρος Σημεωνίδης, έδωσε δύο διαλέξεις περί καρκίνου. Τα όσα είπε έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Όχι μόνο στους απλούς ανθρώπους, οι οποίοι διάβασαν σχετικά δημοσιεύματα, αλλά και στον επιστημονικό κόσμο, τις πρωτεύουσες, επειδή άκουγε για πρώτη φορά τα μεγάλα επιτεύγματα του Έλληνα γιατρού στη μάχη κατά του καρκίνου. Το 1950 ανέτειλε πράγματι με μια Ελλάδα όχι μόνο διχασμένη, αλλά και καθυμαγμένη από έναν εμφύλιο που ουσιαστικά έληξε το καλοκαίρι του 49 μετά από μια σειρά άγριων μαχών στα βουνά του Γράμμου και του Βίτσι. Είχε δηλαδή ο πόλεμος κρατήσει σε αυτόν τον τόπο 9 χρόνια, διπλάσια από εκείνο της υπόλοιπης Ευρώπης.

ήταν επόμενο να έχει και η Αθήνα επηρεαστεί από τη μεγάλη συμφορά, να την έχουν όχι απλώς αγγίξει αλλά συγκλονίσει τα τραγικά γεγονότα και κυρίως ο μέγας αριθμός θυμάτων. Στη διάρκεια του εμφύλιου οι στατιστικές ανέφεραν ότι σκοτώθηκαν 80.000 περίπου Έλληνες, 20.000 καταδικάστηκαν για αδικήματα εναντίον του κράτους, 5.000 σε θάνατο ή ισόβια και 700.000 αναγκαστήκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να γίνουν πρόσφυγες. Οι πιο πολλοί από τους ξεσπιτωμένους ήρθαν στην Αθήνα κυνηγημένοι για να γλιτώσουν, για να φάνε λίγο ψωμί, για να βρούνε μια δουλειά. Και έμειναν όπου-όπου, χωρίς απαιτήσεις. Κινήθηκαν σε υπόγεια πολυκατοικιών, σε πρόκειρες παράγκες, σε τρόγλες, σε σχολεία, σε εκκλησίες. Γυμνοί σχεδόν και πεινασμένοι γύριζαν στους δρόμους μέχρι να βρούνε κάποια δουλειά. Εκείνη ακριβώς την περίοδο, με το τεράστιο κύμα της αστιφιλίας που ξέσπασε, έγινε η μεγαλύτερη ίσως σε αριθμό μετανάστευση αγροτικού πληθυσμού από την ελληνική επαρχία προς την πρωτεύουσα. Ωστόσο, το 50 ανέτειλε και με κάποιες ελπίδες για καλύτερη ζωή.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

πρώτοι μήνες του 50 είχαν να παρουσιάσουν αληθινή κοσμογονία στον χώρο του θεάματος. Στο θέατρο Κοτοπούλη, η Άννα και η Μαρία Καλουτά έπαιζαν στη μουσική κομμωδία «Μ' αγαπά δε μ' αγαπά». Στο ίδιο θέατρο παίζονταν και μια παριζιάνικη κομμωδία με τον τίτλο «Μπολερό», με πρωταγωνιστές τη Μελίνα τη Μερκούρη και τον Γιώργο Παπά. Και στα άλλα θέατρα παίζονταν έργα με αξιώσεις, ενώ οι κινηματογράφοι συναγωνίζονταν ποιος θα προβάλλει την καλύτερη ταινία. Ο Μεθύστακας με τον Ορέστη Μακρύ και τον Δημήτρη Χόρν έσπαγε τα ταμεία. Στο Παλάς και στον Ορφέα η ταινία «Κόρη του Ποσειδώνα» με την Έστερ Γουίλιαμς, τον Ρικάρντο Μονταλμπάν και την ορχήστρα του Ξαβιέ Κούγκατ δημιουργούσε ουρές για τις παραστάσεις.

η ταινία «Οι απάκηθες των Αθηνών» με τον Εμίλιο Βεάκη, την Άννα την Καλούτα, τον Τίνο τον Ηλιόπουλο, τον Λάμπρο τον Κωνσταντάρα, τον Φραγκίσκο τον Μανέλη και τον Μίμη τον Φωτόπουλο τραβούσανε πολύ κόσμο. Ενώ αληθινή διαδήλωση από μικρούς και μεγάλους γινότανε στους κινηματογράφους Ρέξ και Αττικών για να δούνε την ταινία του Disney «Φαντασία» με την ονειρεμένη μουσική του Λεοπόλδου Στοκόφσκι. Μπετόβεν, Μπαχ, Τσαϊκόφσκι. Ήταν μια μουσική που είχε μετατρέψει αυτή την ταινία με τα κινούμενα σκίτσα σε θεϊκό δημιούργημα. Στα κοσμικά κέντρα είχανε τη δόξα τους. Στο Ερμιτάζ, στη Δημοκρίτου 4, η Μέρι Λό και ο Νίκη Γιάκοβλεφ, που χαρακτηριζόταν ως ο μεγαλύτερος πιανίστας της τζαζ.

πρόσφεραν ένα καταπληκτικό πρόγραμμα με τη Μαρίκα Τινέζου, την Αλέκα Στρατηγού, τη Ρένα Στρατηγού, τον τραγουδιστή Περικλή Βάγια και την ορχήστρα του Μισελ Ρουχωτά. Στην ταβέρνα του Παναγάκη, απ' την άλλη μεριά στην Αρκαμένους 82, η Σωτηρία Μπέλου και ο Μαγνήσαλης με το συγκρότημα του Περιστέρη ικανοποιούσαν τους φίλους των λαϊκών τραγουδιών. Στο Ροσινιόλ, επίσης η ορχήστρα του Στέλιου του Μποντοζή με το συνθέτη Γιάννη Βέλα και τραγουδιστές τον Τένι Τέρι και την Μόη Ραντά. Συγκέντρωνε πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο μάζευε και η παλιά Αθήνα, του Μοστρού δηλαδή, στη Φλέσσα 4. Με πρόγραμμα που εκτελούσαν η Ιωάννα Άλβα, το καινούργιο αστέρι τότε του μοντέρνου ρυθμού, η Κίτσα Δάμνια, ο Νίκος Τσάμις, με την ορχήστρα Λαζαρίδη Πλατσέου. Στο μεθυσμένο φεγγάρι, στην πλατεία Αττικής, το λαϊκό ντουέτο Τόλης και Νίτσα Χάρμα και η ορχήστρα του Γιώργου Μαλίδη είχαν τους τακτικούς πελάτες τους.

ενώ στη Μέντι Έλους που οργάνωνε και απογευματινά τσάγια χορεύει ο Άγγελος Γλιμάνης με την Μανών Παλέτ. Στις 31 Ιανουαρίου κυκλοφορεί

χώρισε το 15ο περιοδικό, η γυναίκα και το σπίτι. Από τον παλιό δημοσιογράφο, τον Βαγγέλη Θερζόπουλο. Όσο για την πολιτική, οι Αμερικάνοι ήθελαν πλαστήρα. Όσο και να φαίνεται παράξενο, όλες αυτές οι πολιτικές λύσεις δίνονταν πολλές φορές χωρίς τον ξενοδόχο, δηλαδή τη γνώμη των Αμερικανών, οι οποίοι είχαν λόγο στα πολιτικά πράγματα. Ο τότε πρέσβης των ΗΠΑ, ο Γκρέιντι, διεμήνυσε ανοιχτά στο παλάτι ότι η Αμερική θέλει πλαστήρα. Και πάλι όμως ο βασιλιάς δεν υποχώρησε. Δεν μπορούσε να ξεχάσει τον άνθρωπο ο οποίος οδήγησε στην εκτέλεση των 6 βασιλικών πολιτικών. Περισσότερο από ένα μήνα παλάτι και Αμερικανοί κυριολεκτικά δεν μιλιόντουσαν. Αλλά στο τέλος ο Γκρέιντι έβαλε σε ενέργεια τα μεγάλα μέσα. Με επιστολή του στο Βενιζέλο, που κοινοποίησε και στον τύπο, το έλεγε ανοιχτά ότι η κυβέρνησή του δεν ικανοποιεί τις ΗΠΑ και ότι ήθελε εγγυήσεις για σταθερότητα, ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει την αμερικανική βοήθεια. Μπήκε στη μέση η Άγια Κονόμα. Ύστερα από αυτή την έντονη παρέμβαση, δεν ήταν εύκολο να επιμείνει το παλάτι στις απόψεις του. Έτσι, 15 Απριλίου του 50, όρκιζε ο Παύλος με σφιγμένα χείλη τον πλαστήρα πρωθυπουργό. Αντιπρόεδρο και υπουργό εξωτερικών τον Γεώργιο Παπανδρέου, ενώ ο Κλικλής, ο Σοφοκλής ο Βενιζέλος, πειραγμένος από όλη αυτή την ιστορία, έδωσε βέβαια από το κόμμα του 7 υπουργούς και υφυπουργούς, αλλά ο ίδιος την κοπάνισε για την Ευρώπη.

Το στρατηγό Νικολαοπλαστήρα τον ήρωα της περίοδου του 22 θεωρούσαν οι ακροδεξίοι δούριο ύπο των κομμουνιστών και του έκαναν αμήλικτο πόλεμο. Ο στρατηγός είχε στόχο να εφαρμόσει μέτρα υπηκείας ακριβώς για να σταματήσει η φαγωμάρα και ο εμφύλιος παραγμός. Γι' αυτό και έλεγε ότι έπρεπε να καταργηθεί η θανατική ποινή και να δοθεί αμνηστία. Πολλές από τις εξαγγελίες του δεν μπόρεσε να εφαρμόσει, γιατί οι αντιδράσεις ήταν πολλές και ιδιαίτερα μέσα στην ίδια την κυβέρνησή του. Πάνω απ' όλα από την πλευρά του Σοφοκλή του Βενιζέλου, αλλά και οι ίδιοι οι Αμερικανοί που φοβόντουσαν τότε την έκρηξη γενικού πολέμου εξαιτίας της Κορέας. 15 Αυγούστου του 50 ο Πλαστήρας σε δηλώσει του από τη Δίνο είπε ξεκάθαρα: «Η ειρήνευση είναι αδύνατη υπό την παρούσα σύνθεση της κυβερνήσεως. Οι μετεμού κυβερνώντες δεν συμφωνούν μαζί μου». Και οι μεταυτού κυβερνώντες ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο Σοφοκλής Βενιζέλος.

0: παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Γεια σου, τσαλιά μου.
2: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
2: Όταν λες πλέον, εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
1: Κοίτα, έχουμε φτάσει στον υπεραιτέρω νομίζω και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μουρόχαυλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και...
2: Κεράσια?
1: Καλομαθημένη.
2: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου, έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
1: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή, για δάνειο.
2: Ε βέβαια, τι, πόσο άντε έτσι.
1: Θα βγάλουνε cherry pass.
2: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
1: Α, θα το...
2: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
3: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
1: Παναγία μου.
2: Θα δούμε όλη τη στη βερίκοκο.
1: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
2: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας. Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
2: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
1: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
2: Δηλαδή τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
1: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
2: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
1: Στα δάση.
2: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
1: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
2: Δεν είναι κακό.
1: Δεν κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
2: Το βλέπεις. Το έπαιξες.
4: Το βλέπεις. Το έπαιξες.
5: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
2: Καλησπέρα.
5: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουνε. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
2: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
6: Έφτασε η ώρα.
7: Ευτυχώς.
8: Έφτασε, έφτασε!
5: Τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
2: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
5: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
2: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε?
5: Όχι, δεν θέλω.
2: Πού τον είδες Μαρή, να ξέρουμε και εμείς να τον βρούμε.
5: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Ωραία.
5: Ο οποίος ας πούμε λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει...
2: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
5: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
2: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
5: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί, ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να παφορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμος κτλ.
9: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
5: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
2: Α, αλλά... έντιμα ήταν όμως.
5: Αλλά έντιμο πώς γίνεται?
2: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
5: Το έχω χάσει.
2: Μπορεί να απογοητευτείτε.
5: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου. Πριν πολλά χρόνια, το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας το Μίκη Θεοδωράκη και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
10: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός, με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
2: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
10: Εστίλε μας, λέει, δικό μας. μας εδώ ουφολογικό με τους εκλογείς, με τον Τρίγωνο Βερμούδο.
2: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
10: Θετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής, για πρόχειρα.
2: Τι ακούω, τι γίνεται, καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
6: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
10: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
2: Με ποιο, πώς λεγότανε.
10: Αυτόνομο, εγώ μόνος μου βουλευτής.
2: Α, και πώς πήγε αυτό.
10: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
2: έχεις τώρα, ναι.
10: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα. Εγώ και έβαλα Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Και δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά Τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, εξτρατερέστριαλ.
2: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει.
10: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα Τρίγωνο Βερμούδων εξτρατερέστριαλ.
2: Βαρετό.
10: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε. Τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
2: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
10: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
2: Πες τον που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε. Τώρα ξέρουμε, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
7: Βρέχω πόλεμο εναντίον σας, βρέχω πόλεμο.
2: Ο λόγος.
7: Θέλεις και λόγο.
2: Θέλω και λόγο.
7: Βεβαίως.
2: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
7: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς και εκεί στο φράγμα.
2: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
7: Προσβάλλει.
2: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
7: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
2: Μωρή, τάξη με τον κλεωμένο ή όχι. Πες αλήθεια.
7: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
2: Και δεν το εκτιμάει κανείς. Ή κολοκοτρώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τάχετε, το κάνετε.
7: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
2: Έχει γίνει μποτσομόκο.
7: Βενιζέλος.
2: Δεν με τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
7: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
2: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
7: Εγώ.
2: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
11: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
7: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος, όχι καριστιανού.
2: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
7: Ω, είμαι.
2: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
7: Είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2: Να σου πω, Μαριλουκά, είσαι non-binary.
7: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
2: Πότε.
7: Θα κυβερνήσω.
2: Τι περιμένουμε.
7: Εγώ η Ελένη Λουκά που είμαι ο εκλεκτός του Θεού θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
2: Βρε, μήπως έκανες εσύ το κλειωμένο το πράγμα.
7: Βρε, δεν σου επιτρέπε βρέμεν να μου
2: μα ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
7: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
2: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλειωμένο.
7: Έχω 115
2: γκόμενους.
7: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
2: Τέλος πάντων τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
7: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
2: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
10: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
2: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
12: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
2: Τόσα κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς το διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
10: Ναι, για τα καλέσει. Έλα, σε κλείνω για την πήγαιο πελάτη.
2: Οπότε με παίρνεις πάντα πελάτη, έχεις, να ξέρεις πάντως,
10: Ναι, ναι, συγγνώμη, ναι.
2: Μούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
13: Έλα ρε Αποστολή.
2: Έλα.
13: Νορβηγό κουνούμαλο.
2: Για πες.
13: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζεις κι εσύ.
2: Ναι.
13: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι το ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζεις Κουκουέ. Και λέει ρε μαλάκες, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που προσευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση και κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που είναι 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε. Βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, αφού έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
2: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
7: Έχω πόλεμο, βρε.
2: Άι, μωρή, στο διάλογο το χάμω.
14: Έλα, πώ το λέω,
2: φίλε.
14: Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
2: Ναι.
14: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβε για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσαν εκεί.
2: Που ήταν στη φλωτήλα.
14: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκα που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματία ακτιβιστή που πληρώνεται από εβραϊκέ ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένο και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαό είναι η Ισραήλ. Ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να αφανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι δυθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε «Τσουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού, δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις» και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπαν για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς. Χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πως οι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πως οι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι και τέλος πως οι Ιταλοί ήταν υποτάχτες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
15: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια γλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
2: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς?
16: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
15: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό έχω βάλει γλώσσα και περιμένω τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια γλώσσα να τα μαζέψει.
17: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
2: Μα κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
18: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
19: Μπράβο!
17: Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτιστα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα, πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι, η οποία όταν...
2: Ακούει αυτά η γυναίκα σου?
17: Ρε μαλάκα, σου έχω πει άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία.
2: Ναι, καλά.
17: Όταν συναντηθεί μαζί...
2: Δεν σ' άρεσε τώρα.
17: Όταν συναντηθεί μαζί της η γυναίκα μου και η κόρη μου αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω...
2: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
17: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόνω, δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου? Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
2: Βεβαίως. Να, και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται. Να μου χαθείς, έρχεται και Pride, δεν σέβεσαι τίποτα. Γεια.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1.
20: Turn it up to 11 and 10.
2: Ο Πέκεμ.

0: Τυρικό υπερθέαμα. Μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αφεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Άντε γάμο, το σήκωσε το επίπεδο.
4: Μη μιλάς έτσι.
3: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
4: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
3: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
4: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
3: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
5: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
3: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
4: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
3: Λοιπόν,
4: και να σου πω και κάτι, δικό του ήταν. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει. Άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
3: Φεύγει, έρχεται.
4: Τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι.
3: Τίποτα.
4: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
6: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
3: Αυτό.
4: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετάκι στα σκουπίδια, μα θέλει.
3: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε.
7: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
3: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
4: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
7: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
3: Είχε βγει το τραγούδι.
4: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
3: Λοιπόν, και πολύ αριστερήλα, ρε παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
4: Κόσαμε, ναι.
3: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω, μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
4: Καλά,
3: μην
4: το παρακάνουμε κιόλας.
3: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
3: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συναδέλφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
8: Αποστόλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
8: Τι γίνεται, ρε φίλε?
4: Καλά.
8: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει για αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
4: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα και εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
9: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
8: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτού του.
4: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάντζα.
8: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
4: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι...
8: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι είναι αριστερά?
4: Βρουν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
3: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
3: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
4: Τι?
3: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπει και ο διάολος στην ταυτότητά μου.
4: Αμαν.
3: Ναι, ρε γαμώ, το και αυτός ο διάολος να μην τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα, μα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
4: Πάρτα.
3: Καταλάβες. Πάρτα.
4: Τα βλέπεις.
3: Αυτά είναι τώρα, καταλάβες. Τα λέγει ο Σαντορίνης Παύλος.
4: Τα λέγει. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
3: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
4: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
8: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, το έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστεράς. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλο τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πυλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το κόμμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους.
10: Ναι, Αποστολή.
11: Εγώ.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, εσύ?
10: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργες κουνουλιά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
11: Ναι, ποιο φταίει?
7: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
11: Είναι δυνατόν να μην φταίνει οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
10: Μα φταίνε, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
11: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
12: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, γαμώ το κερατό μου.
11: Τι θες?
12: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
11: Για πες.
12: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα, και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλει και μέχρι από τα αρχίδια.
13: Happy birthday to you.
11: Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
12: Μα μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
13: Happy birthday to you.
12: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να είμαι τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
11: Όπου, περίμενε, δεν το λέει ο γυμναστηριακός αυτό, μη λες τέτοια.
12: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού, μα την Παναγία δηλαδή. Ναι ρε μαλάκα, μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα, γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιος σεβασμός αλήθεια μας αξίζει ρε φίλε για το μέλλον που τους έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόβο. Γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος να πει. Γάμισε τα.
14: Καλά, Ραγκουστέλη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
14: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένας τεράστιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένας δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στουρίδες, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινα και από δεξιά από τον καταδίο και μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένας δεν τολμάει να ξυστομεί. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφθάνει και το ασύγνωστο Καγιέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε, ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, της ασφάλειας, της τροχέας, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έπαιρνε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδιώξεις εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά. Συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανά συμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
15: Αποστολέ.
11: Έλα.
15: Ο Θανάσης σήμερα κάνω θεραπεία, θα νικήσω, φίλε. Θα νικήσω.
11: Μπράβο, να νικήσεις. Δύναμη να έχεις.
15: Θέλω να σου πω κάτι. Αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι Αλάμπιν θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
16: Ταρήφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
11: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
16: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
11: Ναι.
16: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
11: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
17: Με στέλνεις.
18: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
16: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
11: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και αιμονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
16: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο. Μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχει πάρει σύνταξη. Χάρης στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα του.
11: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
16: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσετε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή.
11: Ναι.
16: Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στον Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω, η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες στις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
19: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Έλα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
0: Άντε, για πες.
1: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Όχι, μπορώ.
1: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μα για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
2: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
2: Δεν μου λες, τι εννοούσε η βούλτευση μπαγλαμά?
3: Τον άλλον πώς τον είπες, τον μπαγλαμά? Το
4: μπαλατσούκα. Μπαλατσούκα.
3: κάτι μπαγλαμά, δεν ξέρω.
2: Μπαγλαμά όπως ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
0: Τέτοια φάση.
3: Ο ακενοτούμπο.
4: Άλλο να σκεφτεί.
3: Ο ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ω Έλληνα. Ναι, ακενοτούμπο.
4: Ναι, το κούμπο. Ναι, το
3: κούμπο. Όπω να το κούμπο.
5: Ακεντιλίν το έκανε.
2: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμεί μπουρδευση, α πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
0: Μπορεί.
2: Ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
3: Κοντεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια.
4: Ελάτε.
3: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
4: Ωραία.
2: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που περνούσε και κατά τα Τέμπη.
6: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
7: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντα.
6: Τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
2: Συνδέεται, εντάξει, για να το καταλάβω.
0: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
2: Δεν έχουν όριο ρε μπαλάκια σε μπαλάκια. Δεν έχει όριο, δηλαδή πώς για να σταματήσουμε, ρε πούστη.
0: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
2: Κοντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση έχει παραπάνω, δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
1: Έλα, Αποστολέ.
0: Έλα.
1: Ο Μίσα είμαι.
0: Έλα, Μίσα.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η κοβέτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφη Ελένα η Κανέλη ότι θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
3: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην κοβέτσι.
1: Και είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέτσι. Η Λάουρα Κοβέτσι λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή, και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες. Ναι. Σωστό ή λάθος?
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το έχει πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
0: Σωστό.
1: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι, και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
0: Όχι.
1: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
0: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
1: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν για τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
8: Γεια σα.
0: Γεια.
8: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζής. Θα σα συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
0: Καλά.
8: Ναι, ναι, πώς μπορώ να το.
9: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
9: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
0: Ωραία.
9: Για μια προσφορά λοιπόν ήθελα να σας πω, έχουμε τις εξής, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
0: Ναι, για πείτε.
9: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνας απεριόριστο για τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες, επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου, και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
0: Ναι.
9: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
0: Ναι.
9: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να τους κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
0: Τι είδους προπονήσεις?
9: Semi-personal.
0: Όταν λέμε semi-personal μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
9: αυτό τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
0: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
9: Οκ, okay, άρα σας ενδιαφέρει, γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
0: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
9: Full personal, οκ.
0: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
9: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
0: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
9: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Γεια.
2: Έλα, πω Αποστολή.
0: Έλα.
2: Να σου πω, το πιάσανε το τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
0: Ναι, τώρα ναι.
2: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπο που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια.
0: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοκοίδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
5: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
3: Μπράβο!
2: Ο Σαΐνης να πούμε. Τι γελί ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια σου.
0: Αυτό.
7: Ναι, μα ακούτε.
0: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει πέσει τον αλατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
0: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
7: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
0: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
7: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
0: Γιατί εσείς το κάνετε.
7: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
0: Τι είπε.
2: Λοιπόν, με Αντρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Αντρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
10: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βουλευτή των εξωγήνων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους, εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
0: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
10: Εγώ δεν είμαι, πότε κατέβηκα το 23.
0: Ωραία, κατέβηκες, βγήκες για να είσαι βουλευτής πριν να βγεις κιόλας.
10: Δεν έχει σημασία.
0: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα, μη λέμε άλλα.
10: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
10: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως, καταλαβαίνω τώρα το πιάσα. Άρα θα λέγαμε βουλευτής στις καρδιές μας.
10: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πώς θα... Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
0: Ναι, δεν αδειάσαμε.
10: Ναι, δεν αδειάσαμε.
0: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
10: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
2: Έλα ρε κονόμαλε, 300
0: άρρες ρε
2: φ***, και άλλη πίσετα. Με τον βλάκα τον Κυρανάκη, δεν περίμεναμε να συγκριθεί με κανένα άλλο τραγούδι, με καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστερια, δεν περίμεναμε να συγκριθεί με Μάρναλι και με Action FT και με τέτοια. Τέτοιος βλάκς που είναι μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει να συγκριθεί.
11: Ήταν ένα φεστιβάλ σχολείο, τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
12: Έλληνας.
11: Ναι, πολύ όμορφα.
2: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαριές. Εδώ αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαριές. Τώρα, έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
0: Πάτα το, τι το συζητάμε.
2: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, οι παπαριές. Αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο είναι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον Νάτανη, τον Βορύδη και όλα αυτά τα συγχάματα, έχω παρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιντελίκια. Στο έχω ξανακλείνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν. Εκεί δεν είναι, εκεί την πατάτε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβες.
13: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
0: Όπα.
13: Μαλάκα. Νούμικα ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ γλίτσο στυριδάκια από το στυριδάκια. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
14: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
15: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι ό,τι αρπάξει ο κόλος μας.
0: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
13: Ρε μαλάκα.
0: Είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
13: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω και μου είναι πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
0: έρχεται. Έλα, έρχεται ο δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα, ετοιμάσου.
13: Άντε ρε με το μαλάκα.
0: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
12: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
13: Άντε ρε μαλάκα.
0: Εδώ είμαστε.
13: Ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείται.
0: Πέντε μόνο καλά, λίγα λες.
13: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
0: Δεν θέλω παπαριά θα είναι.
13: Όχι, όχι, τους τελευταίους τρεις μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
0: Αχ, θα ξέρω. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
13: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
0: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
16: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
13: Άσε μου, έβρε μαλάκα, άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό, αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
0: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσεις, πόσο.
13: Εντάξει, ρε μαλάκα, πας μέσα, παίρνεις.
0: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
13: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγεσαι τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα τέσσερις μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια, όλα τα πάντα έχω κάνει. Γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω δυτικές συνοικίες.
0: Αηδιάσαι με όλοι. Τώρα γυμναστριακός μου έχεις πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Νησε εδώ με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
16: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει το πρόσωπό μου, βέζω και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
13: Τι λες, Μωρή Σίστερ, τι λες, εμένα με είχες ποτέ για ρατσιστή. Με είχες ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
0: Το ρατσιστής, πού κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη σε εδώ με μαλλί.
13: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
0: Τώρα, όταν σε εδώ με μαλλί θα καταλάβω.
13: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό, έτσι, πεζοναυτικό, πώς να σου το πω.
0: Ναι, ναι,
13: έτσι,
0: αυτό, πάντα. Ναι, αυτό το γυμναστήριο ξέρω.
13: Πάντα ήμουν έτσι, μωρή μου, άρα, και θα σκάβω όλους, ρε.
0: Άντε, ρε.
17: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Αποστόλη.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
2: Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πώς έχετε? Καλώς.
0: Είσαι καλά?
1: Ναι, ναι, έτσι λέω.
0: Μπράβο. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σταθώ στις τρίτης στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ποτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συνειδήσεις.
1: Οπα.
0: Και ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δόσεων της εθνικής περηφάνειας. Το όπιο της θρησκείας. Η παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας. Αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα των 40 της Ιταλίας.
3: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
0: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές. Μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας. Είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις συνειδήσεις.
4: Αποστολή.
1: Έλα.
4: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια κτλ. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του. Χαίρετε, πήρα σωστά από την Ελληνοφρένεια.
1: Πήρατε.
4: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να με ακούσετε.
1: Αμέ.
4: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Παστρόκ, τον Τζίπρα, την Καρτιανού, τον Βερόπουλο κλπ.
1: Και το Μητσοτάκι.
4: Στο Αντιρόβλητο είναι Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
1: Όχι δα. Εντάξει.
5: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
6: Πάρτα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
4: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μα πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
1: Πώς τον Ταρίφα, αν θα συνοηθείτε να τα ακούσετε μαζί.
4: Αναμένω.
7: Για χαρά, τι γίνεται Αποστόλη, δηλαδή οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες?
1: Ναι, πώς θα λέγονται?
8: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
9: Που φόρτος εργασίας.
8: Που εάμ της εθνικής αντίστασης.
7: Κοίτα ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Πώς ξεφτίσαν οι καιροί.
7: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
1: Ναι, γι' αυτό.
10: Τα λέγα ότι θα έρθει.
1: Ποιος?
10: Ήρθε ο Αλέξης.
1: Εντάξει, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
11: Πρόεδρε, έλα!
8: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
11: Έλα με φόρα.
10: Τον περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Χαμός.
10: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Έχεις δίκιο.
10: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε? Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε?
1: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι να πω, ψέματα?
10: Άσε τώρα,
1: α! Να πω ψέματα?
10: Έλα τώρα, άσε την ειρωνία σε μένα.
1: Δεν είναι ειρωνία, το εννοώ.
10: Αυτή τη φορά θα...
1: Αυτή τη φορά αριστερά.
10: Αυτή συγγνώμη. Αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
1: Είμαι σίγουρος.
10: Που φαγιόλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
1: αυτός ξέρει πόσα άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
10: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη?
1: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
10: Καλά, καλά, κορόιδε.
1: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάντινα.

0: Πες μου το άλλο. Είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηλε στο κόμμα.
1: Τίποτα, παιδί μου. Φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται. Άσε με.
0: Τόσο καιρό, μα η μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε ο καιρός.
1: Να το. Τυχαίο ή δεν τυχαίο. Μας είχε φάει κατά χνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
1: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγαν τα σύννεφα, τα εξόρισε.
0: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται. Θυμήσου το. Φυλάκια.
1: Δεν ξεχνώ.
3: Γεια σου, παιδί.
1: Γεια.
3: Του πω, όσα πήρανε οι δεσποτάδες.
1: Τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
3: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε, η Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό εγώ.
1: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουνε. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
3: Έχουμε να δούμε τα μάτια μας, ρε, παιδί μου, να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θύμιο, και τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μου θα μου δώσει κι άλλα δύο.
1: Άσε μουσι.
3: Να πεις το μουσι.
1: Ναι, ναι.
3: Μουσι έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
1: Γι' αυτό σου
3: είναι δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε. Να τρελαθούμε οριστικά. Να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος. Όσο ηλίθιος λαός. Πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
1: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
4: Γεια σας, Αποστολή.
1: Γεια.
4: 5.000 ο Μητροπολίτης.
5: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
1: Ναι, δεν κατάλαβα, να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
4: Βεβαίως.
1: Σου δείχνει το δρόμο. Να, δουλειές.
4: Έτοιμος είμαι, έτοιμος. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επί καιρά τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζανε εκκλησίες, τις σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο, τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όπου έγινε εδώ η συναντήρων, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
1: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
4: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ, δεν προτείνω βία, ας πούμε είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
3: Αποστόλη.
1: Έλα.
3: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
1: Μπορούσες.
3: Απ' τη Δράμα είμαι.
1: Ωραία. Δίνω Αστόλη τυχερή. Τι να κάνω.
3: Επιμένω.
1: Λέγε.
3: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
1: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
3: Μιλάω.
1: Ναι, σ' ακούω.
3: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια. Ξέρετε, μη του παπά.
1: Τι.
3: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και εσάς αυτή την ξέρετε, γιατί μίσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πού να ψηφίσουμε, λέει Νέα Δημοκρατία.
1: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
6: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πίσω γυρίσματος.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Παραπολιτικά.
1: Ναι.
7: Αντουλάκησε, είδα μετά από το 7 και 5 που κάνει 13.
1: Από τη Δράμα κι εσείς.
7: Όχι, από εκεί.
1: Α, εξαπλώνεται.
7: Δεν ξέρω να μετράει. Μην πάει σχολείο πάει να μάθει. Αντουλάκης, να μάθει γράμματα.
1: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθα αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
8: Provocate. Provocative statements.
1: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
7: Αν το πείτε αυτό, το δώσετε.
1: Ναι,
7: γεια σας.
1: Οπωσδήποτε.
3: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
1: Όπα.
3: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
1: Πιο πολλά.
3: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κυφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει και πώς είναι οι Μητροπολίτες. Δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300. Πώς είναι.
1: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
3: Ούτε και εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
3: Θα αρχίσει λοιπόν ο κόσμος που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
1: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
3: Κάπως έτσι.
1: Εκεί έπρεπε να τους δώσεις 5.000, σου έδινε 3.
3: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
1: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
2: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
1: Γεια.
2: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνει, καλά είστε.
1: Αγγλοκουνού.
2: Αγγλοκουνού.
1: Καινούριο.
2: Τι καινούριο, όχι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Είχα λίγη συμπάθεια όσο στο Λονδίνο. Στο. Πώ λέγονται λέει.
1: Στο Λονδίνο.
2: Ναι, στο Λονδίνο.
1: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Ντίγκουολ.
2: Μπράβο, στο Ντίγκουολ αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
1: Καλά εσύ.
2: Τι από τη μαλακία μου, δεν μόνο αυτά που ακούμε και ακούω και σήμερα.
1: Ο πέστη, σιγά δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
2: Λοιπόν, καταρχά, με του παπάδε όλα καλά, ε. Διπλασιαζό μισθό, όλα καλά.
1: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τότε διάολο.
5: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική τη κυβέρνηση για την Ορθοδοξία και του θεσμού τη.
2: Επίση, φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίε και κάθε παπαδιό, θα σα δω πάρα πολύ καλά που οι παπάδε επιτέλου πήραν την κλίση του μισθού ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
1: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλο πάντων, αλλά οκ, okay, σε πεντάστερο θα πάνε.
2: Και να πω και εγώ και πολλά να πω τέλο πάντων. Και το άλλο.
1: Όλα πληρωμένα είναι, τέλο πάντων, εντάξει.
2: Ο άλλο ο παπά ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ Γεωργιάδη και ο άλλο ο Σουνάρα θέλει να του κάνει να βγουν καμιά λεωφόρο.
9: Ο κύριο Τουνάρα θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μα κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σαλάκι.
2: Πώ να του κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
1: Και ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμω.
2: Έχουμε πολλέ πηγάδε, μην ανησυχούν. Ω προ αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδε έχουμε να δώσουμε τα ονόματα του πολλέ. Για λεωφόρου και παρόδο να τι ξεχάσουμε. Θα βλέπουμε και τα ονόματα του πολλού.
1: Χαίρετε.
2: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε να την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους. Για να ταΐσουν τον κόσμο, πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ε. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμο που τότε έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα. Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
2: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
1: Ποιος, ρε.
2: Το Θήμιος.
1: Ναι, δεν έχουν.
2: Δεν έχουν.
1: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
2: Ναι, λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
1: Δεν έχουν.
2: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
1: Είναι θρεμένοι.
2: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
1: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
2: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοχοίδης ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
1: Ναι, ναι.
10: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
2: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Και ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίζανε.
11: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

Νικόλας ο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί μια διαφορετική ματιά στην ελληνική Ήπεθρο με εικόνες και ακούσματα που δεν θα σταπούν σε καμία άλλη εκπομπή.

Νικόλας ο Στόχαστρο, κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό, είναι όμως αυτό μας χαρακτηρίζει ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ό,τι και αν κάνετε. Ξεκινάει Σαββατοκύριακο, μπαίνουμε στο ωραίότερο κομμάτι της εβδομάδος για όσους έχουν ειδικά πενθύμερη εργασία. Για τους υπόλοιπους όμως και για όλους είναι πολύ σημαντικό ότι Σαββατοκύριακο έρχεται. Ο καιρός κάνει κάποια περίεργα, κάποια παράξενα, αλλά τι θα κάνει, θα φτιάξει και κάποιοι τυχεροί που είναι και κοντά, θα ξεφύγουν στις παραλίες από τα προβλήματά τους. Εμείς βρισκόμαστε εδώ, βρισκόμαστε κοντά σας όπως κάθε Σαββατοκύριακο, γιατί στα περίπτερα έχουμε και άλλη παρέα αυτή το Σάββατο. Στα περίπτερα υπάρχει το περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή, ένα ολόκληρο περιοδικό 100 σελίδων, έγχρωμο, ηλουστρασιών που λέγαμε παλιά, το οποίο διανέμεται δωρεάν μαζί με την πιο έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου, τα Παραπολιτικά. Πάτε στο περίπτερο από την Ορεστιάδα μέχρι την Καλαμάτα και από την Πρέβεζα μέχρι τη Ρόδο και ζητάτε τα Παραπολιτικά και σας δίνει μαζί και το περιοδικό και εσείς δίνετε 2 ευρώ. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει, το έχουμε ξαναπεί, είναι μια απίστευτη προσφορά του εκδότη των Παραπολιτικών και είναι κάτι το οποίο πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζε απίστευτο. Δείτε λοιπόν, δείτε πράγματα και θάματα στο περιοδικό, συγκεντρωμένα όλα αυτά που πέρασαν τον τελευταίο καιρό και σχέση με την Ήπεθρο, γραμμένα πάντα από επιστήμονες. Ποια είναι η διαφορά τώρα του συναισθήματος που έχει κυριαρχήσει στη χώρα μας από την πραγματικότητα? Είναι η επιστήμη. Αυτό που δεν αποδεχόμαστε στην Ελλάδα και το βλέπουμε, το είδαμε και σε πρόσφατη ανακοίνωση μιας αντικυνηγετικής ζωολαγνικής, θα την έλεγα εγώ, οργάνωσης, ισχύει ότι είναι και ομοσπονδία αλλά είναι τα ίδια μέλη σε όλους τους συλλόγους. Η δικιά τους έλλειψη είναι ότι δεν υπάρχουν επιστήμονες για να στηρίξουν τα κείμενά τους, να στηρίξουν αυτά που λένε. Πάντα πρέπει να μιλάμε με την επιστήμη. Αλλιώς θα έβγαινε ο καθένας και θα έκανε, το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα, και θα έκανε τα ξέρει όλα και μπορεί να έχει γνώμη για όλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κανείς δεν μπορεί να έχει γνώμη για πάνω από ένα πράγμα. Οτιδήποτε άλλο βλέπετε και ακούτε, να ξέρετε, σας κοροϊδεύουνε. Παραπολιτικά 90,1, Status FM. Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία 107,7, συνδεδεμένη άμεσα, και άλλοι σταθμοί σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι να μεταδίδουν την εκπομπή. Και θα πρέπει εδώ να σας πούμε ότι και σήμερα έχουμε την κλήρωση κατά διάρκεια της εκπομπής, μόνο την κλήρωση για μια συσκευή α300 της Garmin αξίας 900 ευρώ για να μην χάνετε ποτέ το κυνηγό σκυλό σας αλλά και το σκυλί σας, γιατί δεν είναι μόνο για τα κυνηγητικά, δεν κάνει διακρίσεις όπως κάνουν άλλοι, όλα τα βρίσκει. Παίρνετε λοιπόν, αφήνετε μάλλον SMS στο 693669-4641, ονοματεπώνυμο και περιοχή, και παίρνετε μέρος στην κλήρωση μία συσκευή κάθε μήνα. Παραπολιτικά 90,1, όλα στο στόχαστρο, φτιάχνετε καφέ και ξεκινάμε, γιατί έχουμε πολλά και παράξενα να πούμε και στη σημερινή εκπομπή. Εδώ θα είμαστε.

0: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο πως η δολοφονία του κοινοτάρχη στην Κρήτη ξυπνά την υπόθεση για Κουμάκη. Ένας από τους Νταΐδες 11 χρόνια μετά βρίσκεται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία. Διπλό φωνικό στο Αίγιο. Ο Ιταλός σύντροφος, οι αντιφάσεις και τα χρήματα από το κτήμα. Οι 52.000 ευρώ που έδωσε στο γιο της φέρεται να όπλησαν το χέρι του Ιταλού συντρόφου και να σκότωσε μάνα και γιο. Το θαύμα που έσωσε το Γιώργο Μιλωνάκη. Η σύζυγός του Τίνα Μεσαροπούλου μιλά για αναγέννηση. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Σήμερα ο γάμος στη Μεσσηνία. James Dalamangas. Πώς έκρυβε την πραγματική του ταυτότητα για 27 χρόνια. Η σχέση του με τον Γιάννη Μακρύ και οι κατηγορίες για δύο φόνους στην Αυστραλία. On Time Σαββατοκύριακο. Με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα σωστόχαστρο, είμαστε εδώ κοντά σας, μαζί σας, ξημερώνει η μέρα σιγά σιγά αρχίζει και χαράζει και εμείς είμαστε εδώ για να συζητήσουμε πράγματα και θάματα που έχουν ξαναπεί ότι δεν σας λένε οι υπόλοιποι, γιατί στην ελληνική περιραίωση ατμόσφαιρα έχει κυριαρχήσει το συνέστημα σε ό,τι είχε κάνει σχέση με τη φύση, όχι με τη φύση, με τα πάντα και με το στρατό ακόμη και έχουμε φτάσει. Έχει επικρατήσει το συνέστημα και έχουμε χάσει τη λογική και την επιστήμη. Αυτή είναι η μεγάλη πραγματικότητα. Γι' αυτό στο σημερινό τέφος που κυκλοφορεί με τα παραπολιτικά με 2 μόνο ευρώ σε όλη την Ελλάδα, είπαμε πάρτε διαγώνια από Κέρκυρα μέχρι Ρόδο, από Ορεστιάδα μέχρι Καλαμάτα, θα βρείτε σε όλα τα περίπτωτα της χώρας το περιοδικό μαζί με την εφημερίδα. Δεν κυκλοφορεί χωρίς, είναι μαζί το περιοδικό με την εφημερίδα και θα δώσετε μόνο 2 ευρώ. Στο τεύχος λοιπόν σήμερα θα δείτε ότι υπάρχουν και επιστήμονες οι οποίοι σέβονται τον τίτλο τους, σέβονται τις σπουδές τους, συνεργάζονται με τις κυνηγετικές ομοσπονδίες, δεν έχουν ταμπού αναχρονιστικά και συναισθηματικά και προσπαθούν να βρούνε την πραγματική διάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική ύπαιθρος. Να ξέρετε, οι μόνοι που ασχολούνται πραγματικά με ελληνική ύπαιθρο είναι οι άνθρωποι των κυνηγετικών οργανώσεων. Έναν από αυτούς, και έχουμε την τιμή να τον έχουμε επί σειρά ετών συνεργάτη από την εποχή του Έθνους Κυνήγη πριν από 40 χρόνια, υπερβολές το λέω έτσι για να γελάσουμε, τον Σωτήρη τον Δημηρόπουλο, που πλέον είναι άνθρωπος των κυνηγετικών οργανώσεων, καθώς επανεκλέχθηκε και πλέον είναι Γενικός Γραμματέας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
3: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Είναι συγκινητικό να δένεται κανείς με τα μέρη αυτά, με τα βουνά που με γεννήσανε, Αντώνη.
2: Έτσι,
3: και να δένεται μαζί τους και με αυτή την πλευρά. Ναι, η έννοια της επιστήμης βέβαια δεν είναι μόνο όταν αναφερόμαστε στα βουνά να μιλάμε και αποκλειστικά για βιολογία, δασολογία, είναι και οικονομία, Αντώνη.
2: Όλα μαζί, η επιστήμη είναι επιστήμη.
3: Έτσι ακριβώς, έτσι. Και αυτό και μια άλλη λέξη ακόμα, η λέξη διαχείριση, η οποία λέξη είναι ξεχασμένη. Αντώνη, ένα πράγμα θα πω για τις κυνηγητικές οργανώσεις και για και βέβαια αυτό που ζω την Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Τεράστια προβλήματα, αλλά πολύ όρεξη. Έτσι, και σήμερα και δύο παιδιά επιπτυχίου φοιτητές της δασολογίας, τα οποία έχουν διαλέξει να κάνουν την πρακτική τους σε μια κυνηγητική οργάνωση.
2: Γιατί απασχολούν επιστήμονες οι κυνηγητικές οργανώσεις. Να το τονίσουμε αυτό. Δεν απασχολούν μόνο συγγραφείς και δακρύβρεχτες κυρίες, εντάξει, έχει διαφορά.
3: Έτσι. Μιλάμε για δύο καθηγητές πανεπιστημίου, η συγκεκριμένη, η Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, ένα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στη Δασολογική Σχολή, και ένα στο Απουθού, έτσι, στο Αριστοτέλειο, και αρκετούς επιστημονικούς συνεργάτες, έτσι, επιπέδων δασολόγων και δασοπών, οι οποίοι οργώνουν κυριολεκτικά το πεδίο. Ξέρεις, υπάρχουν δύο ειδών επιστήμονες, οι επιστήμονες του γραφείου και οι επιστήμονες της καθημερινής δράσης, αυτό που λέμε εφηρμοσμένη επιστήμη. Αυτό λοιπόν είναι η κομμάτια. και είναι καθημερινή. Και αυτά τα παιδιά, έτσι περήφανα, σε μια ηλικία, ας πούμε, αρκετά κάτω από τα 30, έτσι, βγαίνουν στο Κοτζάορμαν. Όσοι ξέρουν τώρα, Κοτζάορμαν είναι το δάσος των εκβολών του Νέστου, εκεί απέναντι από τη Θάσο. Βγαίνουν στην λίμνη Λακαδά και στη λίμνη Βόλβη, εδώ δίπλα στη Θεσσαλονίκη, και στη Δαδιά, Αντώνη μου, στην Καμένη Δαδιά, αλλά και στην πολλά υποσχόμενη Δαδιά του Εύρου.
2: Πού θα αναγεννηθεί, το ξέρουμε αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι. Όλα κυλάνε, εντάξει, είπαμε, τα προβλήματα υπάρχουν, οι υπερπληθυσμοί βαίνουν καλώς, εντάξει. Τα τελευταία εδώ της περιοχής μας στη Βόρεια Ελλάδα είναι ότι έχει μετά την, τέλος πάντων, τώρα που φτιάχτηκε και ο καιρός, τα προβλήματα με τις αρκούδες είναι τεράστια, εντάξει. Δεν είναι απλά επιθέσεις, είναι και προσεγγίσεις σε αστικές περιοχές. Οι αριθμοί είναι πάρα πολύ σκληροί και δυστυχώς όλα αυτά δεν αντιμετωπίζονται ούτε με ευχολόγια, ούτε με κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν σαν μέτρο και μέσο τις φωνές, τη μουσική και άλλα πράγματα τα οποία είναι αδόκιμα απέναντι σε αυτό το πρόβλημα.
2: Εδώ να πούμε ότι την εβδομάδα που πέρασε, και θέλω το σχολιασμό σου σε αυτό, ναι, το έχεις ξανακάνει, αλλά πρέπει να το τονίζουμε κάθε φορά για να αποφύγουμε αυτές τις ιστερίες, γιατί περί ιστερίων πρόκειται. Βγήκε πάλι γνωστή αυτή η ζωοφιλική ομοσπονδία, ο Θεός να την κάνει, και είπε ότι μάλιστα πήγε λίγο στον εισαγγελέα και έκανε καταγγελία. Απορώ ότι θα την κάνει ο εισαγγελέας την καταγγελία, στην οποία αναφέρει ότι είναι εντυνόμενη, λέει, η αρθρογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των κυνηγών κατά, λέει, των λύκων που έχουν αρχίσει και εμφανίζονται όλο και πιο κοντά στις πόλεις και στους ανθρώπους, και ότι αυτό, λέει, δεν γίνεται τυχαία, είναι, λέει, σχέδιο, γιατί θέλουν να τους σκοτώσουνε. Να πούμε εδώ πέρα ότι θα πρέπει, και θα το κάνετε εσείς αυτό, και είναι μια ευκαιρία, Σωτήρη, και στην επόμενη Γενική Συνέλευση Κυνηγητικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος να αναφερθεί ξεκάθαρα, ας δημιουργήσουν ειδική υπηρεσία. Δεν πρέπει εμείς να εμπλακούμε σε αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση. Έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς, σε καμία των περιπτώσεων ο κυνηγός δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Αυτό έχει τεράστιους κινδύνους, και το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι υπάρχει συντεταγμένη πολιτεία για όλα αυτά. Ο κυνηγός μπορεί να βοηθήσει στον πληθυσμό των αγριογούρουνων, αλλά είναι διαφορετική η περίπτωση του αγριογούρουνου και διαφορετική η περίπτωση του λύκου. Εδώ, εντάξει, τώρα όλη αυτή η ιστορία είναι, ξέρεις γιατί, Αντώνη, γιατί βλέπουν το τέλος να πλησιάζει. Δεν είναι χαζοί όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Βλέπουν ότι οι πληθυσμοί είναι τεράστιοι και τα προβλήματα είναι μεγάλα. Και βλέπουν ότι κάποια στιγμή που μπορεί να φτάσει. Είναι η έσχατη άμυνα, αυτά είναι αυτές οι ανακοινώσεις, είναι η έσχατη άμυνα του ανθρώπου ο οποίος χάνει κεκτημένα. Γιατί όλη η ιστορία είναι, βασίζεται σε κεκτημένα. Έτσι. Δεν λύνεται. Δεν είναι μόνο ο λύκος, βέβαια, είναι και το τσακάλι. Είναι γενικά, έχουμε επέμβει στην κρίση σαν κοινωνία με διάφορους τρόπους, και αυτοί οι τρόποι οδήγησαν σε αυξήσεις πληθυσμών, που κατά βάση, βέβαια, η πολιτεία είναι αυτή η οποία κανονίζει. Και όταν λέω πολιτεία, να σας πω και κάτι άλλο, έτσι να το λύσουμε έτσι από την αρχή. Δεν είναι μόνο η κάθε κυβέρνηση, αυτό το λάθος γίνεται. Υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη πάνω στη φύση, η οποία είναι το τελευταίο μισό αιώνα, έτσι. Δηλαδή, για να φανταστείτε ότι έχουμε τον δασικό κώδικα του 1968. Από τότε έχουν περάσει 57 χρόνια. Δεν είναι απίθανο το νούμερο. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Ακόμα και σε πολλά σημεία έχουμε αναφορά στο δασικό κώδικα του 1968.
2: Για να πούμε εδώ και να το πεις αυτό, ότι αυτός ο δασικός κώδικας ήταν σε μια εποχή που ήταν υπερκατοικημένη η ελληνική ύπαιθρος. Είχαν λυθεί τα προβλήματα. Είχε αντικαταστήσει τον προπολεμικό δασικό κώδικα που ανέφερε, θυμάσαι, που ανέφερε λύκους, τσακάλια, αμοιβές για όποιον τα σκοτώνουν και όλα αυτά. Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα και ξαναγυρίσαμε πάλι στην προπολεμική εποχή στην ελληνική ύπαιθρο.
3: Εδώ αυτό που είναι σημαντικό, θα πάρουμε διάφορες περιοχές. Εγώ θα σου πω το νομό Καστοριάς. Έτσι, ο νομός Καστοριάς έχει 46.000 κατοίκους έχει σήμερα. Και από αυτούς η συντριπτική πλειοψηφία, το 90% είναι σε δύο αστικά κέντρα. Δύο. Όλα τα άλλα έχει ερημωθεί, δεν υπάρχει υπέρ. Και εδώ τώρα βλέπουμε κάτι το είναι, δεν ξέρω, είναι ασύλληπτο αυτό. Επειδή τα παρακολουθώ από συσκέψεις, από διάφορους τρόπους, γιατί αναγκαστικά, κάποια στιγμή οι ομοσπονδίες, οι κυνηγητικές οργανώσεις, οι τοπικοί κυνηγητικοί συλλογοί καλούνται, γιατί είναι διαφορετική η εκτίμηση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στους κυνηγούς από ό,τι είναι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή στις μεγάλες πόλεις. Εδώ θα σου πω ότι έχει 21 περιστατικά αρκούδας, 21 περιστατικά αρκούδας από 5 Φεβρουαρίου μέχρι τέλος Μαΐου. Για 4 μήνες μιλάμε τώρα. Αυτό που λέμε το τρέχον έτος. Από τα 21 περιστατικά αρκούδας τα 12 είναι στην πόλη της Καστοριάς. Πρόσεξε, όχι περιαστικά, στην πόλη της Καστοριάς. Γιατί περιοχές, ας πούμε, όπως αναφέρονται Λίβ και τα Καλυθέα, Χλόη, όσοι ξέρουν...
2: Έχουμε και μετά, γιατί να ξέρεις ότι η τελευταία που εμφανίστηκε προχθές ήταν έξω από το σπίτι του φίλου μας, το Μάτου Μπατσέλα. Αν λέμε έξω από το σπίτι. Η οποία κάθισε κάτω, θα μας τα πει βέβαια ο άνθρωπος, κακώς τα λέμε τώρα στους ακροατές, θα γελάσουνε. Κάθισε κάτω και αφού έφαγε όλα τα πεσμένα μούρα, τότε έφυγε. Αδιαφορούσε για τα κορναρίσματα, για τα... Πρόσεξε, το φοβερό ποια είναι. Το φοβερό είναι ότι ρίχνουν κροτίδες με παρότριση της αστυνομίας. Εδώ είναι το αστείο.
3: Εκεί,
2: η αστυνομία το Πάσχα έπιανε όποιο παιδάκι, κρατούσε κροτίδα, εντάξει.
3: Κοιτάξτε, κύριε, τώρα, σε τοπικό επίπεδο, είτε είσαι υπεύθυνος του δασαρχείου, είτε είσαι διοικητής αστυνομίας σε τοπικό επίπεδο, είτε είσαι αντιπεριφερειάρχης, προσπαθείς με κάθε τρόπο και με τρόπους που καμιά φορά, εντάξει, είναι οριακοί, προσπαθείς να, αλλά είναι τρόποι οι οποίοι προβλέπονται μέχρι ένα σημείο από αυτές τις σκιά, προσπαθείς να σώσεις την κατάσταση. Δεν σώνεται. Εγώ όμως θα πω κάτι, εντάξει, το ταπείο εδώ μας, εγώ θα πω κάτι που μου κάνει φοβερή εντύπωση, διαβάζοντας πρακτικά, έτσι, τέτοιων συγκεντρώσεων υπευθύνων αργών. Λέει, ας πούμε, ένας αστυνομικός διευθυντής, έτσι, να πραγματικά σοφώ. Κάτι που με κάνει φοβερή εντύπωση, λέει ο άνθρωπος, πώς μπορούμε να αποτρέψουμε, λέει αστυνομικός διοικητής αυτό, πώς μπορούμε να αποτρέψουμε καταστάσεις αυτοδικίας των πολιτών όταν βγαίνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, εντάξει, και εδώ έχει βγει, δηλαδή το λέει, ας πούμε, ο δασάρχης, ας πούμε, και λένε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Πώς μπορούμε λοιπόν οι πολίτες, πώς μπορούμε να αποτρέψουμε τους πολίτες σε καταστάσεις αυτοδικίας. Διότι όταν γίνεται κάτι, παίρνει ο πολίτης, έρχεται ένας ληστής, ένας δολοφόνος, κάτι, η ζωή του, ας πούμε. Παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία, παίρνει τηλέφωνο την πυροσβεστική σε ένα ατύχημα. Έχει κάπου να πάρει. Και θα ανταποκριθεί, ας πούμε, το κράτος. Λοιπόν, πώς γίνεται όταν λέμε ότι αμάν δεν γίνεται τίποτα. Τι περιμένουμε να κάνει ο πολίτης. Ακούγεται πραγματικά, ακούγεται σαν κάτι αληθινό. Και δεν το λέει ο τελευταίος πολίτης. Το λέει αυτό βέβαια. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους λέμε ότι ξέρετε πάμε σε αυτοδικίες και τα λοιπά. Αλλά ελάτε στην ψυχολογία του πολίτη. Ή λέει, ας πούμε, άλλος από οργάνωση αυτές της ΜΚΟ, και λέει λύση, να γίνουν ομάδες συγκομιδής καρπών. Είναι φοβερό. αυτό που είπες για τα μούρα τώρα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, και προτείνουμε εδώ, να κάνουμε ομάδες, οι οποίες ομάδες, και προφανώς αυτές οι ομάδες και όλα τα άλλα, δεν είναι εθελοντές, είναι το συντεταγμένο κράτος.
2: Δεν καθορίζει, δεν καθορίζει άσπρα μούρα ή μαύρα μούρα, όπως λέει και το τραγούδι.
3: Να μαζέψουν τους καρπούς, ή έχουν ενοχοποιήσει, τους καρπούς, ή λένε, κάγκελα, μου λέει ο συγχωρεμένος ο Πανούσης, κάγκελα, παντού κάγκελα. Λοιπόν, κάντε κάγκελα, βάλτε κάγκελα. Έτσι.
2: Βάλτε κάγκελα σε όλα τα χωριά.
3: Ναι, αλλά εδώ θα σου πω ότι τι γίνεται τώρα. Έχουμε 21 περιστατικά σε 4 μήνες και από αυτά τα 12, το ξαναλέω, είναι μέσα στην πόλη της Καστοριά. Αυτό τι, και ας πούμε στη δικιά μας επιλογή πάνω στο Δήμο Νεστορίου, όπου έχουμε 3,5 κατοίκους σε τετραγωνικό χιλιόμετρο, 3,5 κατοίκους, η πόλη της Καστοριάς έχει 286 κατοίκους σε τετραγωνικό χιλιόμετρο.
2: Σωτήρη,
3: και μας έχει ένα επεισόδιο.
2: Σωτήρη, επειδή έχουμε και το Θωμά και τα ξέρει καλύτερα. Όχι, όχι, τα ξέρει καλύτερα. Θέλω, ναι, ναι. Εσύ θέλω να πεις κάτι σημαντικότερο. Ναι. Εσύ είσαι στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη πιο πολύ,
3: ναι, ναι,
2: και συναντάς
3: ναι.
2: τον αντιπεριφερειάρχη, συναντάς τον βουλευτή, τον υποψήφιο ναι. πολιτευτή, τον δήμαρχο ναι. της κάθε
3: ειδικά
2: περιοχής.
3: Ειδικά το τελευταίο καιρό, από εδώ και πέρα, έχουν πυκνώσει
2: η απορία, πολλά. Η απορία η δική μου είναι ότι στις κατηδίαν συζητήσεις παραδέχονται ότι, ότι όχι,
3: τα
2: ότι έχουν πέσει θύματα της, αυτής
3: όλα.
2: Της υποκουλτούρας των ζωόφυλων
3: όλα.
2: Και δεν αντιμετωπίζουν σωστά τα προβλήματα.
3: Αυτό είναι όλο το χειμώνα. Έχω πάει 4 φορές στη Βουλή και ταυτόχρονα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Όχι, δεν το συναντάς. Επιδιώκουν να σε συναντήσουν πλέον. Διότι έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο.
2: Και σου λένε ότι ξέρουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ο λύκος και η αρκούδα. Αλλά ποιος θα αντιμετωπίσει τους ζωόφυλους, το λένε. Τους φοβούνται τους ζωόφυλους. Τους φοβούνται τους ζώφιλους.
3: Αυτός είναι ο φόβος. Δυστυχώς δεν έχει, είναι ένας φόβος ο οποίος όμως κακός υπάρχει. Τον φτιάξαμε αυτόν τον φόβο. Και η ευθύνη
2: καλλιεργήθηκε
3: και
2: χρόνια.
3: Σαν κοινωνία τον φτιάξαμε αυτόν τον φόβο. Έτσι. Δηλαδή μόλις πάει στο κόμμα. Μόλις γερεί να μιλήσει. Βέβαια γίνονται και διάφορα άλλα. Το οποίο χρησιμοποιούν από προξάς, ας πούμε, ένας ηλίθιος, δεν περί ηλίθιου πρόκειται, πυροβόλησε μια αρκούδα, ας πούμε, 2 χρονών. Έτσι. Τώρα, αυτό μπορεί να μην είναι κυνηγός, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι το έγινε αυτό το πράγμα. Αυτό χρησιμοποιείται έτσι και δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση.
2: Η ζημιά έγινε, βέβαια.
3: Βέβαια. Αυτό, τι γίνεται τώρα. Αυτό φοβούνται. Δηλαδή μπορεί ο κάθε ένας να βγει σε μια τηλεόραση και να πει 2 κουβέντες εναντίον αυτού. Είναι πολύ δύσκολο όμως να βγεις και να επιχειρηματολογήσεις γιατί υπάρχει κίνδυνος και τι πρέπει να γίνει. Ενώ κατά μόνας το κατανοούν, ενώ υπάρχει βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος που με στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας που μόλις με βλέπει λέει ολικάνθρωπος. Πραγματικό είναι αυτό, είναι φοβερό. Και δραστήριος μου, δηλαδή με έχει κατατάξει, είμαι ο ολικάνθρωπος. Γιατί όποτε τον έβλεπα εδώ και χρόνια, του μιλούσα για αυτό το πρόβλημα. Και γιατί του μιλούσα το πρόβλημα. Γιατί είναι ουσιαστικά το πρόβλημα που έχουν οι άνθρωποι, που οι συμμαθητές μου, ας πούμε, στον νομό.
2: Θα σε περάσω, πρόσεξε, γιατί έχουμε και ο χρόνος ο ραδιοφωνικός και είναι δύσκολος. Θα σε περάσω στην επόμενη ερώτηση.
3: Ναι.
2: Οι άνθρωποι αυτοί που συναντάς, θα τολμήσουν ποτέ να βγουν δημόσια και να πούνε ότι παιδιά δεν πάει άλλο, ή φοβούνται να ξανεκλεγούν?
3: Κοίταξε Αντώνη, αν μπορούσαν να ζυγίσουν τα συν και τα πλην, πολλές φορές δεν είναι και ικανότεροι. Αυτό είναι μια άλλη τάξη πραγμάτων για την οποία επίσης η κοινωνία μας δεν κατηγορώ συγκλήφθηνε όλους, αλλά αυτό που να πω είναι ότι δυστυχώς αυτοί που μπορούν δεν ασχολούνται με τα κοινά.
2: Αυτό γίνεται χρόνια, ειδικά στο ποινικό αυτοδιοίκηση.
3: Αυτό όμως, και υπάρχουν οι περίφημες ρίζες των αρχαίων Ελλήνων, ότι λένε ότι αυτή είναι και η ευθύνη. Όταν δεν συμμετέχεις στα κοινά, δεν μπορείς μονίμως να κατηγορείς. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι για να φτάσουν σε αυτό το σημείο θα πρέπει να έχουν ζυγίσει την πραγματικότητα. Να έχουν συνεχή πληροφόρηση, να έχουν κρίση. Δεν έχει αποδειχθεί ότι πολλοί από αυτούς έχουν την κρίση που αρμόζει ειδικά στις παρούσες περιστάσεις. Έτσι, αυτό είναι. δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Και σου λέει άλλος, εγώ θα τα λύσω. Άσο, είναι, πιάνει ρε παιδί, πιάνει την κοινή γνώμη να λες εγώ το αρκουδάκι. Πιάνει την κοινή γνώμη να λες ότι ο Λύκος ας πούμε. Τώρα ας πούμε με τον Λύκο Ρησί Αντώνη, πάει, το πρόβλημα θα το λύσει η ίδια η Δύση, σκέφτομαι ορισμένες φορές. Βλέπεις την Πάρτινα τώρα, μοίρα λέει 20 ελάφια, 30 ελάφια.
2: Ούτε τόσα πολλά και, και όλα είναι αρσενικά γέρικα με τα πάρα πολλά κέρατα.
3: Ναι, εδώ όμως είναι αυτή η έννοια της ρεζέρβας στο μυαλό τους. Μία από τις λύσεις που έχουν προτείνει είναι να κάνουν, να τα περιβράξουν και τελειώσαμε. Εδώ θα πω και να κάνουν και αναπαραγωγή. Μα δεν είναι. Αυτό το οποίο θα βγει από αναπαραγωγή μετά από λίγο καιρό τελειώσαμε. Δεν θα έχει τις στάσεις που πρέπει. Θα έχει στην ουσία βιάσει τη φύση. Αυτό που 3.000 χρόνια, 4.000 χρόνια υπήρχε να μην υπάρχει. Δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί τους ενδιαφέρει μόνο η δική τους προσωπική επόμενη μέρα. Όλων αυτών των
2: να ξαναεκλεγούν όπως πάντα, όπως όλοι οι πολιτικοί.
3: Ναι, όλο αυτό.
2: Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε. Εμείς θέλουμε από εσένα να συνεχίσεις να τους μιλάς κατηδίαν και να τους εξηγείς την πραγματικότητα και θέλουμε με την εκλογή σου, με την επανεκλογή σου μάλλον στην Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης να δώσεις, να συνεχίσεις αυτό το πολύτιμο έργο της επιστημονικής διάστασης του κυνηγίου. Το κυνήγι διεξάγεται με επιστημονικά στοιχεία. Συνεχίστε το αυτό.
3: Είναι μονόδρομος. Αν θα σταματούσα, δεν θα μπορούσα να ζήσω. Αλλά πρόσεχε να δεις. Δεν έχω σκοπό να λιώσω την καρέκλα. Είναι η τρίτη διετία. Νομίζω ότι είμαστε σε καταστάσεις οριακές.
2: Είσαι μικρός, πάρα πολύ. Είσαι μικρός ακόμη. Έχεις δρόμο μπροστά σου. την καλημέρα μας.
3: Καλημέρα.
2: Στάτους 107,7 FM. Σε ακούνε ζωντανά όλοι οι γειτονές σου και όλη η Κεντρική Μακεδονία. Να σε πάντα καλά.

0: Με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέως.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και δεν έχουμε τρελαθεί. Βάλαμε το πολύ ωραίο αυτό τραγουδάκι, το οποίο βέβαια μιλάει για κάτασπρη αρκούδα. Εμείς δεν έχουμε άσπρες αρκούδες, έχουμε καφέ αρκούδες, οι οποίες τι κάνουνε, λες και το έφερε, πως λένε, σπάσε ο διάολος το ποδάρι του. Πάνε και κατσικώνονται. Δεν ξέρω αν είναι σωστό οι αρκούδες να κατσικώνονται, αλλά έτσι γίνεται, έξω από το σπίτι του συνεργάτη μας. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι σχέδιο των αντικυνηγών, τι άλλο να υποψιαστείς ότι κρύβεται πίσω από αυτή την ενέργεια? Πώς γίνεται η αρκούδα από όλη την πόλη της Καστοριάς? Γιατί πλέον οι αρκούδες, όπως σας είπε και πριν Σωτήρης ο Δημηρόπουλος, κάνουν πάρτι μέσα στην πόλη. Έχουν πλέον, μπαίνουν στην πόλη, ψωνίζουν, καφέ δεν πίνουν ακόμη, θα μας τα πει ο Θωμάς. Αλλά από όλα τα σπίτια και κοντά στο αστυνομικό τμήμα κιόλας, επιλέγουν το σπίτι του συνεργάτη μας, του Θωμά του Μπατσέλα, εσκεμμένα βάσει σχεδίου. Εδώ πρέπει να οι επιστήμονες εξειδικευμένοι να πούνε πώς το καταφέρουν αυτό οι αντικυνηγοί και οδηγούν την αρκούδα στο σπίτι του αρθρογράφου μας και συνεργάτη της εκπομπής, γιατί αυτό δείχνει ότι τελικά υπάρχει επαφή μεταξύ ζωοφιλικών οργανώσεων και ζώων. Έτσι δεν είναι, Θωμά? Κάτι δεν γίνεται?
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Αρχίσαμε το κόμικ, το μετατρέψαμε σε κωμωδία, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο. Δεν συμφωνείς?
1: Εντάξει, έχει καταντήσει ο γελίο λίγο πιο πέρα και από την κωμωδία. Έχει ξεπεράσει πλέον το όριο της κωμωδίας αυτό που γίνεται. Και είναι εντάξει, έχουμε φτάσει πλέον στο γελίο της υπόθεσης όλη αυτή η ιστορία με τις αρκούδες. Ναι, εντάξει.
0: Δεν μου λες, πάλι εμφανίστηκε στη γειτονιά σου, πάλι απέναντι από το σπίτι γνωστή?
1: Όχι απέναντι. Πόρτα μας.
0: Στην πόρτα σου.
1: Αυτό εκεί δεν είναι. Παρκάρουμε το αυτοκίνητο και τώρα δεν το παρκάρω.
0: Σίγουρα ήταν αρκούδα, δεν ήταν ντυμένος και δεν ήταν ντυμένος ζωόφιλος σαν αρκούδα. Το ψάξατε.
1: Είναι αρκούδα γιατί δεν είναι, δεν εμφανίζεται μόνο εκεί, παρόλο που πεις έρχεται μόνο εδώ. Εδώ έφτιαχναν τα μούρα. Έτσι, άσπρα μούρα για να πούμε.
0: Άσπρα
1: για να,
0: μούρα. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα.
1: Μαύρα μούρα, ναι. Είναι άσπρα τα μούρα που είναι εδώ.
0: Ναι, και ήρθε και τα έφαγε και μετά έφυγε.
1: Την ενόχλησαν. Προφανώς έχουμε τώρα πλέον, εκεί πρέπει να επέμβει η πολιτεία, διότι εμποδίστηκε η αρκουδίτσα να φάει τα μούρα και αυτό κι άμα δεν είναι κακοποίηση του ζώου.
0: Δεν μου λες μια πρόταση να κάνουν πίτες με μούρα ή και οι νοικοκυρές περιοχής, την έριξε κάποια οργάνωση? Να προσφέρετε πίτες με μούρα από τα σπίτια, να βγαίνετε στα μπαλκόνια και τους πετάτε?
1: Και στα μπαλκόνια βγαίνουν οι καημένοι γονείς που περιμένουν τα παιδιά τους 10 να γυρίσουν.
0: Και σου λέει θα γυρίσουν με ασφάλεια. Πού να τα, να σου πω κάτι. Νορβηγία. Νορβηγία, προχθές. Και μάλιστα εσκεμμένα το έδειξα και σε συναδέλφους δημοσιογράφους για να πάρω τη γνώμη τους, η οποία και θα στην πω και τη γνώμη τους. Μπήκε μία άλκη. Η άλκη είναι, φανταστείτε, ένα τεράστιο.
1: Μια αγελάδα, για να καταλαβαίνω.
0: Μια τεράστια αγελάδα που μοιάζει με ελάφι. Αλλά δεν είναι ελάφι, είναι αγελάδα. Αλλά ζυγίζει 800 κιλά. Μπήκε μέσα λοιπόν σε μία μεγάλη πόλη και άρχισε να περιφέρεται ανάμεσα στον κόσμο. Αμέσως πήγε της δασικής υπηρεσίας υπάλληλος και την τουφέκισε. Και πήρε και μετά και ειδικό όχημα και πήρε το ζώο και το πήγε κατευθείαν σε κρεοπωλείο για να τεμαχιστεί και να μοιραστεί σε ιδρύματα. Και λέω εγώ τώρα, και ρώτησα και τους δημοσιογράφους, τους συναδέλφους που ήταν στο γραφείο και βλέπαμε την είδηση. Συμφωνείτε σε αυτό ή διαφωνείτε? Και ξέρεις τι μου είπαν αμέσως? Δεν έχουν, μου λέει, αναισθητικά όπλα τόσο πλούσια χώρα η Νορβηγία. Φαντάσου πόσο βαθιά δηλαδή έχει γίνει η διαστρέβλωση πραγματικότητας που θέλανε ακόμη και το 800 κιλών ζώο, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν σε μια κατάσταση, γιατί έτρεχε ανεξέλεκτο μέσα στους δρόμους, δηλαδή θα μπορούσε να σκοτώσει κάποιον. Είχε αφηνιάσει, να το πούμε λαϊκά. Θέλανε όχι να βρεθεί εξειδικευμένος σκοπευτής με όπλο, με το οποίο θα έχει αναισθητικά φυσίγγια, για να ρίξει σε τόσο μεγάλο ζώο που δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τρόπος να καταβάλεις 800 κιλά. Εδώ πέρα γίνεται ολόκληρη διαδικασία για τους λύκους που πήραν κάτι όπλα και στις ζωοφιλικές αλλά και στις κυνηγητικές οργανώσεις, κάποια αναισθητικά όπλα έχουν όριο κιλών. Τι θα ρίξεις στα 800 κιλών αφηνιασμένο ζώο? Και όμως η ατάκα ήταν γιατί το σκοτώσαν. Είναι όμως η Νορβηγία. Έχει οικολόγους στην κυβέρνηση και έκανε αυτό. Εδώ θα γινόταν αυτό, πες μου.

0: μένει πάνω από εμάς, εκείνη την ώρα γύριζε στο σπίτι της και βρήκε την αρκούδα έξω από την πόρτα της. Εντάξει, τα δύο παιδιά της είναι έξω στην πόλη και θα γυρίσουν από την ίδια διαδρομή μέσα. Παίρνει ένα τηλέφωνο στους αρμόδιους της ελληνικής πολιτείας και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μηδέν. Εμφανίστηκε καθόλου κράτος? Όχι.
1: Δεν ήρθε το περιπολικό αυτή τη φορά?
0: Πρόσεξε. Από την άλλη, κάποιος πολίτης τηλεφωνεί ότι βλέπει σε ένα ερημωμένο οικόπεδο να αφήνει ένας πολίτης 9 γατάκια.
1: Πολύ
0: φωνή του
1: πολύ
0: το κράτος και τρέχουν όλοι μαζί, τον συλλαμβάνουν σαν κακούργο, τον οδηγούν με χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα, δεν ξέρω πού αλλού, μαζεύονται όλα τα όργανα της πολιτείας και του βάζουν πρόστιμο 270.000 ευρώ γιατί πήρε τα γατάκια από το ένα
1: οικόπεδο. Είναι 30.000 για κάθε γατάκι.
0: Και τα μετέφερε στο άλλο. Άρα, η αίσθηση ότι υπάρχει ένα κράτος, να μην πω καμιά λέξη, είναι απλώς ένα γελίο, γι' αυτό που έχουμε ξεφύγει από την κωμωδία, που δεν ασχολείται καθόλου με τους πολίτες τους. Η αίσθηση στον κόσμο είναι τρομακτική αυτό, ότι από τη μια μεριά το κράτος κινητοποιεί όλους τους μηχανισμούς του, συλλαμβάνει έναν πολίτη ο οποίος δεν σκότωσε, δεν γλώτσισε, δεν μαχαίρωσε, τίποτε. Πήρε κάποια γατάκια από εδώ και τα μετέφερε πέρα. Και όχι απλώς το συλλαμβάνει, όχι απλώς ασχολούνται όλοι. Του βάζουν και 300.000 πρόστιμο. Και όταν ένας πολίτης παίρνει τηλέφωνο ότι κινδυνεύει επειδή οι αρκούδες είναι έξω από την πόρτα του, δεν
1: και περιμένει και παιδιά να επιστρέψουν από τα φροντιστήρια.
0: Ναι. Τα φροντιστήρια, η αρκούδα είναι έξω από τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου περνάει. Δηλαδή, και δεν εμφανίζεται κανείς. Άρα ο πολίτης τι αίσθηση πρέπει να έχει για το κράτος το οποίο ζει και θα πρέπει να υπηρετήσει? Αυτά τα παιδιά θα τα καλέσουν αύριο και θα πούνε ελάτε στο στρατό να υπερασπίσετε τη χώρα σας. Ποια χώρα μπουρδέλο να υπηρετήσουν?
1: Είναι πολύ σωστή η αγανάκτησή σου, γιατί για τον αστό που το ακούγεται ωραία ιστοριούλα ότι η αρκούδα έφαγε τα μούρα του έξω από ένα σπίτι, του φαίνεται σαν να βλέπει παιδική εκπομπή. Εσύ όμως ξέρεις πολύ καλά ότι θα μπορούσε άρετα να έχει σκοτώσει ένα παιδί που γίνεται από το φροντιστήριο.
0: Μα τον άλλον τον όρμησε, τον έριξε κάτω, τον πάτησε με τα νύχια.
1: Δεν το σκότωσε όμως, θα σου πούνε έτσι. Θα σου πούνε ζώφιλοι. Ορίστε.
0: Άρα εντάξει, να κοιμηθούμε ήσυχοι. Δηλαδή εντάξει τώρα. Και αν τυχόν αντιδράσει κανείς πολίτης για να σωθεί, θα βρει και τον πελάτο, θα συλληφθεί. Τι θα κάνουμε δηλαδή?
1: Δεν μου λες, δεν ήρθε καν το περιπολικό?
0: Όχι, έστειλαν έναν ταλέπορο. Ήρθε ένας ιδιώτης. Ήρθε ένας ιδιώτης που εκπροσωπεί αυτούς τους περίεργους όλους τους.
1: Από αυτές τις οργανώσεις.
0: Παιδί. Εγώ τον ξέρω εδώ και 30 χρόνια. Ήταν ένας άνθρωπος, τον άρεσε η φύση, έπαιρνε το ποδήλατό του, ανέβαινε στο βουνό. Ήρθε εδώ να ρίχνει κάποιες αρκούδες και την άλλη να ρίχνει κροτίδες το βράδυ. Έδιωξε την αρκούδα από το δικό μας το σπίτι και προφανώς αυτή πήγε σε κάποιο άλλο σπίτι. Μπορεί να κάνει το ζώο. Έφυγε από εδώ, πήγε παραπέρα, πάλι μέσα στην πόλη. Και την άλλη μέρα ήρθε να βάλει μια κάμερα σε ένα σημείο που έβγαινε η αρκούδα. Εντάξει, αυτά ήταν η δράση και η επέμβαση της επίσημης πολιτείας για να προστατεύσει τους πολίτες της. Το κλίμα είναι πολύ άσχημο που δεν φαίνεται, αλλά αυτό μέσα στην κοινωνία υπογείως δουλεύει. Δηλαδή όταν το κράτος έχει παρατήσει τους πολίτες του και ασχολείται με βλακίες, να βάζει πρόστιμο 300.000 ευρώ επειδή ένας μετακίνησε τα γατάκια από τη μια μεριά αυλή και τα πήγε έξω από την άλλη. Και εδώ δεν ασχολείται κανένας, κυριολεκτικά κανένας. Και έρχονται τώρα κάποιοι τύποι εκεί που οι οποίοι το παίζουν και ειδικοί για τις αρκούδες. Πληρώνουμε ένα σωρό εκατομμύρια για να βάλουμε μπάρες, να τις προστατεύσουμε τις αρκούδες, να μην τις πλησιάζουν οι άνθρωποι στο γράμμο, και την ίδια ώρα δεν μπορούμε αυτές να τις βγάλουμε μέσα από τις αυλές των σπιτιών μας. Τι να πω, εντάξει. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό, αλλά τέτοιες ενέργειες όταν υπάρχουν από το κράτος υποσκάπτουν από κάτω βαθιά τα θεμέλια της κοινωνίας, και όταν σε κάποια φάση μετά θα εμφανιστούν κάποιοι τύποι οι οποίοι θα αρχίσουν να λένε διάφορα περίεργα και τρελά, γιατί θα φτάσουμε και εκεί. Αυτή η ανοχή στην κάθε παλαβομάρα στο τέλος θα οδηγήσει την αντίδραση της κοινωνίας στο άλλο άκρο.

0: εννοείται. Και δεν είναι μόνο που θα πέφτει το ξύλο της αρκούδας, στις αρκούδες. Δεν θα φταίνει και κάποιοι καημένοι. Αυτός ο ταλέπορος τώρα που ήρθε εδώ πέρα δεν φταίει σε κάτι. Εντάξει, το έχω το παιδί.
1: Και θα φύγουν, να σου πω κάτι, και θα φύγουν και οι τελευταίοι από τα χωριά, έτσι δεν είναι?
0: Άμα
1: ξέρει ο άλλος ότι μπορεί, αν χρειαστεί το απόγευμα, να βγει έξω να του επιτεθεί η αρκούδα, θα πει στα παιδιά του: έρχομαι Θεσσαλονίκη, θα φύγει. Θα φύγει από το χωριό του.
0: Το πρόβλημα όμως ποιο είναι, ότι αν φύγουμε εμείς από εδώ, θα φύγουν και οι αρκούδες.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Άρα δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι όμως ότι τι κάνουν 5 τυχαίοι ιδιώτες που βρήκαν έναν τρόπο για να επιβιώνουν και να πληρώνονται. Το θέμα είναι, εδώ είναι θέμα καθαρά της επίσημης πολιτείας. Δηλαδή οι επίσημοι θεσμοί που έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη και την υποχρέωση να προστατεύουν τους πολίτες τους. Δεν χρειάζεται να επικεντρωνόμαστε σε ποια υπηρεσία θα είναι. Θα είναι η αστυνομία, θα είναι το αρχείο, θα είναι η περιφέρεια, η κυβέρνηση, η δικαιοσύνη, η εκκλησία, ο στρατός. Κάποιος τέλος πάντων κρατικός φορέας δεν θα ενδιαφερθεί για τους πολίτες του. Που κινδυνεύουν.
1: Όχι. Όχι, μπορώ να σε βεβαιώσω γι' αυτό. Αυτό ακριβώς δεν ξέρω αν το άκουσες. Αυτό ρώτησα και πριν από λίγο και το Σωτήρι το Δημηρόπουλο. Αυτή ήταν η ερώτηση. Ότι όταν του συναντάς κατηδίαν, τι σου λένε? Όταν η κατάσταση είναι δύσκολη, θα κάνουν κάτι? Και μου λέει όχι, δεν θα κάνουν τίποτα.
0: Εννοείται.
1: Θα επικρατήσει το συνέστημα, η ζωοφιλία, 30.000 ευρώ για το κάθε γατάκι. Μάλιστα πρόσφατα αυτή η κοπέλα που ήταν μαζί με τον άτυχο τραγουδιστή που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης πριν από λίγα χρόνια και τέλειωσε η δίκη της προς την ασφαλιστική εταιρεία, είπε πολύ σωστά ότι εμένα με εκδικάστηκαν 39.000 και για τα 9 γατάκια 270.000. Ποια ζωή έχει περισσότερη σημασία? Γιατί η ασφαλιστική με τα δικά της κόλπα στο δικαστήριο μείωσε όσο μπορούσε, παρότι είχε τραυματιστεί άσχημα η κοπέλα, ήταν ένα χρόνο στα νοσοκομεία, της έδωσε 39.000. Το γατάκι όμως είχε πάει 30.000 το ένα. Όχι να το σκοτώσεις, να το μετακινήσεις.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι αν αυτά τα... Από μόνο του το καθένα έχει διαφορετική σημασία. Δηλαδή όταν ακούς ότι εντάξει έβαλα πρόστιμο σε έναν πολίτη 270.000, που σημαίνει ότι κινητοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός, έχει μια επιρροή. Άλλος μπορεί να γελάσει, άλλος μπορεί να κλάψει για την κατάντια μας. Αν την ίδια ώρα εσύ τους τηλεφωνείς και τους λες, παιδιά, εδώ έχει μια αρκούδα έξω από το σπίτι μου και δεν μπορώ να βγω, και δεν εμφανίζεται κανείς, ή και όταν εμφανίζονται σου λένε εντάξει θα τη διώξουμε τώρα, και δεν είναι
1: αυτό,
0: επίσημο όργανο της πολιτείας.
1: Δηλαδή, και φοβάμαι ότι στο αστυνομικό τμήμα κάποιος ανώτερος αστυνομικός τους έχει πει ίσως να μην πηγαίνετε, για να μην ίσως να μην καταγράφετε στο αστυνομικό δελτίο υπόθεση.
0: Έχουν σταματήσει όλοι πλέον να ενημερώνουν. Δηλαδή σε κάθε ένα περιστατικό που ακούμε, συνήθως πέφτει σε κάποιον πολίτη, επειδή τώρα όλοι έχουν τα κινητά, βγάζει ένα βίντεο με το κινητό της, με το αυτοκίνητο. Άλλα 20 είναι τα οποία γίνονται ταυτόχρονα την ίδια περίοδο και ούτε καν φτάνουν στη δημοσιότητα. Από την άλλη όμως, τι θα γίνει? Χτες διάβαζα ότι σε ένα από τα χωριά του Βοΐου, εκεί πάνω στα δάση μέσα στις ερημιές, βρέθηκε μια αρκούδα απειρούλημένη. Τι θα κάνει ο πολίτης εκεί που ζει μέσα εκεί?
1: Ναι, θα περάσει την αυτοδικία. Θα περάσει την αυτοδικία, το ξέρουμε αυτό. Και θα έπρεπε οι ίδιοι οι ζωόφιλοι να θέλουν να μην γίνεται αυτό. Να βρουν τρόπο να μην γίνεται.
0: Από την άλλη, πώς το παρουσιάζουν αυτοί? Τι εμφανίζεται μέσα? Ένα αρκουδάκι 2,5 ετών. 2,5 ετών δεν είναι ένα αρκουδάκι.
1: Όχι, είναι μια
0: αρκούδα.
1: Είναι μια αρκούδα όριμη. Από τον πρώτο χρόνο είναι όριμη αρκούδα.
0: Είναι μια αρκούδα η οποία μπορεί να συσχίσει στα δύο. Δεν είναι ένα αρκουδάκι. Και ναι, είναι επικίνδυνα, δεν την προστατεύουμε. Και από την άλλη, ακούμε τα ίδια χαζά. Ναι, μην πετάτε αυτό, προσέξτε τα λαχανικά σας, τα σπίτια σας, τις γνωστές βλακίες. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Αυτό πάντως δεν είναι σοβαρή συμπεριφορά από ένα κράτος αυτό προς τους πολίτες τους, και αυτό δεν θα βγει σε καλό για όλο το σύστημα. Αυτό δεν είναι να πεις ότι τώρα μόνο η κυβέρνηση. Εδώ δεν κινείται κανείς. Οι άλλοι της αντιπολίτευσης είναι ακόμα χειρότεροι. Τι να πούμε. Δηλαδή είναι ένα φοβερό αυτό που γίνεται με τα ζώα. Όταν τα λέγαμε εμείς οι κυνηγοί ότι αυτός ο νόμος είναι βλακώδης, γελούσαν όλοι. Τώρα που το βλέπουν όλοι, το ζουν, ότι έχουμε φτάσει σε ένα αδιέξοδο και αντιμετωπίζουν τρελά πράγματα με αυτά που γίνονται. Αρχίζουν όλοι λένε ότι κάτι δεν πάει καλά, ειδικά αυτό που έγινε τώρα με τις... βάλανε τον άνθρωπο 280.000 πρόστιμο, δηλαδή αυτό είναι όχι απλώς παλαβό. Τι να πεις δηλαδή, με ποιο μυαλό, με ποιο σκεπτικό κάποιος έβαλε 270.000 πρόστιμο.
1: Θωμά, επειδή ο
0: παραλογισμός... Θα μπορούσε να βάλει 5.000.
1: Μα γιατί του βάλει 1 εκατομμύριο ευρώ, το ευχαριστηθεί ρε παιδί, γιατί κάθεται.
0: Ναι, ας έλεγε 5 δισεκατομμύρια, να είναι λίγο πιο.
1: Να έλεγε ένα ποσό, ναι. Έτσι, γιατί έχει να πληρώσει αυτό το ποσό, το άνθρωπο δεν το έχει. Θωμά, σήμερα όμως, σήμερα στο σημερινό τεύχος, θα το βρει ο κόσμος στα περίπτερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, θίγεις και όλο αυτό το όργιο των αποφάσεων για το γράμμο, των απαγορεύσεων, έτσι δεν είναι?
0: Με τους αναλυτικούς.
1: Να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Είναι μια καλή ευκαιρία για όσους αμφισβητούν ίσως ότι εμείς οι κυνηγοί τα λέμε όπως μας βολεύει, να διαβάσει το σημερινό άρθρο του Θωμά Μπατσέλα στο Κυνήγι και Σκοποβολή στα Παραπολιτικά, για να δει τι κωμικοτραγικά αποτελέσματα έχουν προκαλέσει όλες αυτές οι αποφάσεις για το γράμμο από μελετητές τα τελευταία χρόνια. Αξίζει λοιπόν να το δούμε αυτό. Να, και τώρα μάλιστα να το πούμε online, η ΕΡΤ μεταδίδει ότι 2 κτηνοδίες μέσα σε λίγες ώρες στην Κοζάνη, νεκρές αρκούδες από πυροβολισμούς. Είναι αυτοδικία. Έπρεπε να πει ότι αυτοδικία στην Κοζάνη από αγρότες, από κτηνοτρόφους, από ανθρώπους που βρεθήκαν αντιμέτωποι με τις αρκούδες. Αλλά ποιος θα το πει αυτό, κανένας? Θωμά μου, την καλημέρα μας. Μάζεψε τα μούρα να μην ξανάρθει. Μάζεψε τα μούρα, τι κάθεστε. Θα σας κατηγορήσουν οι ζωόφιλοι. Μάζεψε τα μούρα να μην ξανάρθει.
0: Ή φτιάξτε
1: μια πίτα και αφήστε τι απ' έξω.
0: Τα κοτσίφια εδώ και τα μαυροπούλα και τρώνε τα μούρα.
1: Μια μεγάλη καλημέρα στην Καστοριά. Κρατήστε άμυνα. Μην αφήστε τον ομό να ερημώσει. Κρατήστε άμυνα. Να είστε όλοι καλά.

Ήταν εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Εσείς πηγαίνετε στα περίπτερα και παίρνετε το περιοδικό μας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο για να συνεχίσουμε ιστορίες, όχι για αρκούδες, αλλά για την περίεργη ελληνική πραγματικότητα. Καλημέρα σας.

0: 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
0: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Και είχαν μαζευτεί, Θανάση, επιστήμονες και κοιτάγανε τη θάλασσα γιατί ταράζε τη θάλασσα. Και φταίγανε οι ατζούγες, λέει.
1: Αυτό είναι.
0: Φοβερό. Γιατί όμως, γιατί τάραζαν τη θάλασσα οι ατζούγες, ξέρεις. Κάνανε, λέει, σεξ. Τι να πω, ρε παιδί μου, τις τιμώρησαν μετά και τις έβαλαν στην πίτσα. Τρώγανε πίτσα ματζούγια. Δεν μεταξύ ρε εσύ. Τι είναι αυτό τώρα, πίτσα ματζούγια τρώνε οι Αμερικάνοι. Μιγά, πολύ προβληματική ρε παιδί μου τώρα. Δεν ξέρουν να φάνε αυτοί οι άνθρωποι πίτσα ματζούγια ή το άλλο πίτσα μανανά. Έχεις ακούσει για νανά. Αβοκάντο. Τι, τι ανοσυγήματα είναι αυτά ρε παιδιά. Δηλαδή έλεος πρωί πρωί δηλαδή. Έλεος, έλεος. Οι άλλοι τώρα σοβαροί επιστήμονες τι κάνανε, βάλανε λέει παντελόνια στους αρουραίους. Ναι. Ο Αιγύπτιος ουρολόγος Αχμεντ Σαφίκ ήθελε να δει λέει πως τα διαφορετικά υφάσματα επηρεάζουν τη λίβιντο. Ωραία, γιατί δεν φόραγε να πούμε στον κόσμο, σε άντρες ουροκανονικούς να βάλει. Πήγε λοιπόν σε αρσενικούς αρουραίους λέει και φόρεσε μικροσκοπικά παντελονάκια σε 75 αρσενικούς αρουραίους. Δεν πάμε καλά. Κάποιοι λέει φορούσαν 100% πολυεστέρα, άλλοι βαμβάκι και άλλοι μαλλί. Το αποτέλεσμα, οι αρουραίοι με τα πολυεστερικά παντελόνια παρουσίασαν κατά κόρυφη πτώση στη σεξουαλική τους διάθεση λόγω του στατικού ηλεκτρισμού που δημιουργούσε το ύφασμα, ενώ οι αρουραίοι με τα βαμβακερά ήταν ασταμάτητοι. Με τζινάκι θα κυκλοφορούμε μόνιμα, έτσι, και όχι και πολύ στενό. Ναι. Τι να πω ρε, τι κάβονται και ασχολούνται τώρα. Ο άλλος, ας πούμε, φόρεσε παντελόνια στους αρουραίους. Ο, πώς τον είπαμε, Αχμεντ Σαφίκ. Τι να πω ρε, παιδί μου. Βέβαια, ξέρεις, όλα αυτά οι αρχαίοι μόνοι προγόνοι τα είχαν, μπορεί γιατί τα είχαν τώρα. Το ξέρεις ότι είχαν... Από εμάς ξεκίνησα λέει, τα ερωτικά βοηθήματα, το ξέρεις αυτό έτσι. Δηλαδή και τα έλεγαν, είχαν και όνομα συγκεκριμένο, τα έλεγαν όλυσβους. Ο όλυσβος λοιπόν κατασκευαζόταν στη μίλητο, κρασία. Από δέρμα, δεν ξέρω αν το χάιδευες και γίνονταν βαλίτσα, ξέρω τσαντάκι και το... Λοιπόν, που λέγεται το ανέκδοτο, το ήταν λέει γεμισμένο με μαλλί λινό. Από ξύλο και πέτρα ή από ξύλο και πέτρα και χρησιμοποιούνταν λέει τόσο από γυναίκες όσο και από άντρες. Κάτσε γιατί εδώ τώρα περιπλέκεται το πράγμα. Αμάν. Μάλιστα λέει το αναφέρουν συχνά σε κωμωδίες του Αριστοφάνη όπως στη Λυσιστράτη. Να ξέρεις για τους όλυσβους εκεί παίζανε με τον όλυσβο. Ολυσβερίσι να γίνεται Θανάση. Λοιπόν, καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Σάββατο 13 Ιουνίου, είναι 164η μέρα του έτους. Ανατολή ηλίου είχαμε πριν από 6 λεπτά. Δύση θα έχουμε στις 20:49. Διανύουμε τις μεγαλύτερες ημέρες της χρονιάς. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για τη λευκοπάθεια. Σήμερα με το Θανάση θα τιμήσουμε και τη Διεθνή ημέρα ρήψης τσεκουριού. Μόλις τελειώσουμε από εδώ θα πάρουμε ένα τσεκούρι και θα αρχίσουμε να τα πετάμε τα τσεκούρια από εδώ δεξιά αριστερά σου. Εντάξει, που σκοτώσουμε και κανέναν. Το θέμα είναι να είναι και κάποιος ο οποίος να αξίζει τον κόπο. Είναι η μέρα των εφευρετών στην Ουγγαρία. Σε ανάμνηση της κατάθεσης της αίτησης από τον ιατρό και νομπελίστα Άλμπερτ Σεν Γιόρκι. Στις 13 Ιουνίου του 1941, μεσούντος του πολέμου, για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο κόσμος και γότανε και αυτός πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κατέθετε τέτοιο. Τέλος πάντων, πολύ σημαντική ανακάλυψη. Τι ανακάλυψε, το ασκορβικό οξύ. Τι είναι το ασκορβικό οξύ, θυμίσου τώρα, σκορβούτο. Τι είναι το σκορβούτο. Είναι η έλλειψη της βιταμίνης C. Λοιπόν, ανακάλυψε ο συγκεκριμένος ο Άλμπερτ Σεν Γιόρκι τη βιταμίνη C. Μεγάλη ανακάλυψη, σπουδαία ανακάλυψη και συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια. Καλά, δεν νομίζω να τα... Εκεί που είναι τώρα ο άνθρωπος, έτσι. Είναι σε αυτό, έχει περάσει πίστα. Έχει περάσει άλλες πίστες. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στον Αντίπατρο και στην Ακυλίνη. Η Ακυλίνη ήταν έτσι από πλούσια οικογένεια, να ξέρετε, επί Διοκλητιανού. Αυτός ήταν, μιλάμε διώκτης, όχι απλά διώκτης των Χριστιανών, ήταν άλλο πράγμα. Σε ηλικία μόλις 5 ετών βαφτίστηκε από τον επίσκοπο Ευθάλιο και από πιτσιρικάκι άρχισε να κηρύττει και να διδάσκει το λόγο του Θεού, προσελκύοντας στο χριστιανισμό συνομήλικές της κόρες ειδωλολατρών. Η δράση της καταγγέλθηκε στον αρχίπατο Ουλοσιανό, ο οποίος αφού τη συνέλαβε προσπάθησε με κάθε τρόπο να την αναγκάσει να απαρνηθεί την πίστη της. Η Ακυλίνη όμως αντιστάθηκε στεναρά και τότε εξοργισμένος ο αντίπατρος γιορτάζει, είπαμε, τη χτύπησε βία στο πρόσωπο με αποτέλεσμα το νεαρό κορίτσι να πλημμυρίσει από αίματα. Στη συνέχεια την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια. Και στο τέλος, αποκαμωμένος από αυτά που της έκανε, φανταστείτε τώρα έτσι, και καταντροπιασμένος ο Ουλοσιανός, που δεν κατόρθωσε να κάμψει την πίστη ενός αδύναμου κουριτσιού, διέταξε τον αποκεφαλισμό της. Αυτά ως ξεκίνημα, θα τα πούμε για τις ειδήσεις της ημέρας. Θέλω να σας πω όμως να ξεκινήσουμε έτσι με τα του καιρού, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι... τουλάχιστον εν Αθήνες πολύ πολύ καλός. Αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, να ξέρετε, σιγά σιγά. Βέβαια θα παραμείνει αυτή η αστάθεια. Σε γενικές γραμμές πάντως έχουμε φτάσει, Θανάση μου, στα μέσα του Ιουνίου και ακόμα ο υδράργυρος 33-34 ας πούμε δεν έχει δείξει εδώ στην Αττική. Πολύ ωραία, δηλαδή έχουμε ένα κανονικό έτος. Έτος. Δηλαδή αν το πάρουμε από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα, και τις βροχούλες μας είχαμε και γεμίσανε τα πώς το λένε οι φυσικοί ταμιευτήρες και οι τεχνητοί ταμιευτήρες, και γενικά δεν είχαμε extreme φαινόμενα καιρικά. Πολύ καλό αυτό. Νομίζω ότι και το θέμα δεν είναι, νομίζω με βάση αυτά που λένε οι επιστήμονες, ότι θα είναι ένα σχετικά δροσερό καλοκαίρι, δεν θα έχουμε δηλαδή, τουλάχιστον αυτό λένε επιστήμονες, τύπου καύσωνα διαρκείας και τα λοιπά. Βέβαια τώρα και να έχει ένα καύσωνα ας πούμε τον Ιούλιο να σου κάνει μια εβδομάδα σαραντάρια, δεν θα είναι και εκτός προγράμματος, δεν στανάσει δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή. Δεν θα είναι, θα είναι μια χαρά, θα είναι βασικά. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι από πλευράς καιρικών συνθήκων για σήμερα προβλέπονται, έτσι, υπάρχει προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες και κατατόπους ισχυρές στη Χαλκιδική και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά το, μέχρι τώρα, ξέρετε, πρωινές ώρες, όχι πιο, όχι, δεν θα έχει κάτι αργότερα. Στις Ποράδες και στην Εύβοια έως τις 11-12 εκεί θα έχει το ίδιο καιρικό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες. Ίσως, έτσι, δεν είναι σίγουρο. Και στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στην περιοχή της Λίμνου, τις πρωινές ώρες. Δηλαδή μετά τις 10-11 θα έχουν τελειώσει τα φαινόμενα. Πάντως θες, από ό,τι έβλεπα Μαγνησία έγινε χαμός. Δηλαδή είχαμε και ζητήματα, είχαν να κάνουν πολλοί κεραυνοί και είχαν να κάνουν και με το θέμα της ηλεκτροδότησης. Με αποτέλεσμα για κάποιες περιοχές ακόμη και σήμερα και τώρα δηλαδή που μιλάμε να είναι εκτός ηλεκτρικού δικτύου. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποιο ζήτημα στην περιοχή σας, στείλτε μας το μήνυμά σας να δούμε τι μελιγενέστε, πώς μπορούμε να το σπρώξουμε λίγο το αίτημα για να ηλεκτροδοτηθείτε, να πάνε εκεί να φτιάξουν τις ζημιές τέλος πάντων οι άνθρωποι. Πήγαν οι άλλοι να κολυμπήσουν, λέει, στην παραλία του Πρωταρά, στην Κύπρο. Και εκεί που είχαν απλώσει τις πετσέτες, βγαίνουν και 2-3 φίδια. Και δεν ήταν και κανένα φιδάκι τώρα, έτσι. Ήταν ολόκληρο πράγμα, να πούμε. Και μαύρο φίδι, ρε. Μαύρο φίδι που σέφαγε, που λένε, αυτό. Έχουν κάτσει και κοιτάνε τα μαύρα φίδια, ας πούμε. Τι να πω, ρε παιδί μου, ο Ερντογάν τα στείλε. Ο Ερντογάν. Αυτός δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Αυτός. Αυτός φταίει για όλα. Μια μεγάλη, ένα μεγάλο, πολύ τεράστιο θα έλεγα, μπράβο, στην ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία, παιδιά, είναι για τέταρτη φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πόλο η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού με απίθανη την τερματοφύλακα της ομάδας, την Ολλανδέζα Van den Dombelsteen, η οποία απέκρουσε 3 πέναλτι κόντρα στη Φερετσβάρος, και τα 3 δηλαδή, στη Μάλτα, και έστειλε τον Ολυμπιακό, τον ξανά στείλε δηλαδή, στην κορυφή της Ευρώπης, 17-14, τη Φερεντσβάρος, η οποία έχει παράδοση, και αυτοί οι Ούγγροι έχουν παράδοση στο πόλο. Οπότε, πώς λέγεται, υδατοσφαίριση λέγεται, έτσι, είδες, πόλο, υδατοσφαίριση, φίλε μου, είναι ωραία λέξη, υδατοσφαίριση, πετοσφαίριση, ωραία πράγμα, πετοσφαίριση είναι το βόλεϊ. Πετάνε τη σφαίρα. Άσε μου να λέμε για σφαίρες τώρα, θα έρθει ο Μπλυζιώτης σε λίγο. Αντώνης εδώ θα λέει, φέρτε να κάνουμε σκοποβολή. Κυκλοφόρησε το κυνήγι και σκοποβολή, Μάλιστα, κύριε, ξέρετε, μην το χάσετε, δεν το συζητώ. Είναι το καλύτερο περιοδικό για σκοποβολή, για κυνήγι στην Ελλάδα. Κάθε τεύχος και επιτομή. Και ακούμε Cruel Summer. Αυτό που ακούγεται το τραγούδι, που ακούγεται και είναι εμβληματικό, το χαρακτηρίζει το τραγούδι, πρωτακούστηκε ας πούμε σε ταινία, το Karate Kid το 1, και ξέρεις που ακούγεται εκεί στην παραλία, που αρχίζει και πέφτει το ξύλο με τους τύπους που, ναι, που ήταν εντυμένοι, Εκεί ακούγεται, δηλαδή, για να ξέρεις, και σου έδωσα και την κατεύθυνση. Έτσι είναι με το Αλτσχάιμερ το αρχόμενο, πηγαίνεις πίσω, τα θυμάσαι όλα. Όσο έρχεσαι εδώ δεν γράφει το εργαλείο, κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Θανάση. Εδώ μεταξύ, Θανάση, εκνευρίζομαι και τσαντίζομαι. Γιατί το λέω αυτό? Με συναδέλφους μου βασικά, συναδέλφους μας δηλαδή, όχι απαραίτητα ραδιοφωνατζίδες, αλλά κυρίως αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τα κλικ. Clickbait. Λοιπόν, ρε παιδιά, δηλαδή βράβεται ένα τίτλο τώρα, έτσι, ο οποίος δίνει ελπίδες, δηλαδή για το θέμα του Αλτσχάιμερ διάβαζα, για μια ουσία η οποία υπάρχει στα μανιτάρια. Και έλεγες, πω, θαυματουργό, λέει, ξύπνησε, γύρισε πίσω, άρχισε να θυμάται, έδειξε μια γυναίκα που πήρε, που ήταν τέλος πάντων, δεν μπορούσε να μιλήσει καν. Και μπαίνεις μέσα στο κείμενο και διαβάζεις ότι αυτό έγινε σε ένα άτομο, δεν υπάρχει έρευνα, ότι τέλος πάντων με λίγα λόγια δεν ήταν και κάτι το οποίο έχει σταχυολογηθεί και έχει στοιχειοθετηθεί ότι αποτελεί θεραπεία. Και με τον τίτλο σε κάνει ας πούμε να μπεις μέσα και να απογοητευτείς πολλαπλά. Οι απελπισμένοι ας πούμε προσπαθούν να πιαστούν από τα μαλλιά, τους κάνεις τι τους κάνεις. Τι να πω. Το μεταξύ. Κυκλοφορούσε, λες, να ανάβεις ο Καρχαρίας. Ναι. Ναι. Δεν το ξέρω, αρέσει. Έχει καλή παράλληλη ανάβηση, ώστε να στείλει την πεθερά μου. Και είχε, λέει, μακός. Αυτός είναι ο Καρχαρίας, ο μακός. Ο μακός. Αυτό το μακός, καταρχάς, μου θυμίζει το μαλακό. Δεν είναι μαλακός, βέβαια. Μαλακοφέρνει ο μακός. Είναι... Κάνει δουλειά του, λες, Τέλος πάντων, τρώγεται κιόλας, δεν ξέρω, σαν το γαλαίο. Καλά, όπου δούνε, ξέρω εγώ, άμα δεις Καρχαρία στην Ελλάδα, βγαίνουν ειδικοί και λένε γαλαίος είναι. Η ειδική της εξέδρας που είναι στο γήπεδο, η ειδική της του μόλου και της βάρκας στο τέτοιο. Τέλος πάντων, άκουγα μια χθιολόγο, ήταν μια τέλος πάντων ΜΚΟ που ήταν ασχολείται με τους Καρχαρίες. Και έλεγε, δεν είναι επικίνδυνος ο μακό. Ο μακός, πώς το λένε, και διαβάζω μετά, μπαίνω, διαβάζω στη Wikipedia και το ψάχνω λίγο και με την τεχνητή νοημοσύνη και βλέπω ότι είναι το τρίτο πιο επικίνδυνο είδος στον κόσμο. Δηλαδή, οκ, ρε παιδιά, είπαμε, εντάξει, καλά είναι να προσέχουμε τα ψάρια, δεν είναι, αλλά οκ, μη λέμε κιόλα. Και είναι και 3 μέτρα, έτσι, 3 μέτρα, δηλαδή, να το δεις αυτό, να πεις... Να πεις ποιος θα με προστατεύσει. Βάζεις μπεθερά μπροστά και προστατεύεσαι. Τροφή για τα κανόνια. Δεν δαγκώνει μπεθερά. Δεν δαγκώνει πεθερές ο μακός.
2: Γενικός δεν δαγκώνει, όπως είπε.
0: Α, γενικός δεν δαγκώνει.
2: Έτσι είπε.
0: Τι να πω, ρε Θανάση. Δηλαδή, πάντως εγώ θα ήθελα να το διαπιστώσω αυτό. Να κάνουμε ένα πείραμα την επόμενη φορά. σε οποίο θα στείλουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα, Θανάση. Και θα επανέλθουμε. Βέβαια, πριν κάνουμε το διάλειμμα, πρέπει να σας πω ότι απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, είναι ο μέγας ηγέτης καταπέλτης, ο Τάνταλος, ο Άτλαντας, κυρίες και κύριοι, που κρατάει μαεστρικά στα χέρια του τον πλανήτη των ήχων, ο Φανάς Αφανασόπουλος. Τα τραγούδια επιλέγει ο Prince του Βου Θανάσης Βούτσινος, την εμπέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του ευωϊκού, η γοργόνα του Εφρύπου, Κατερίνα Πλατή, και στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Αντωνίνεως. Θα πάμε παρεΐτσα ως τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Πάμε διάλειμμα.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

Λοιπόν, πρέπει να σας πω, αδέρφια μου, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε εσάς που πάτε για εργασία. Καλή ξεκούραση για όσους ολοκληρώσατε νυχτερινή βάρδια και ετοιμάζεστε να σφιχταγκαλιαστείτε με το Μορφέα. Ελπίζω αυτό το σφιχταγκάλιασμα να σας δώσει όμορφα όνειρα και ξεκούραση βασικά, γιατί είναι δύσκολη δουλειά το βράδυ, πραγματικά. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα έχουμε τουλάχιστον, για το Athens Pride 2026 στο κέντρο της Αθήνας. Στις 2 το μεσημέρι θα κλείσει ο σταθμός μετρό Σύνταγμα. Οι σειρμοί των γραμμών 2 και 3 θα διέρχονται κανονικά του σταθμό, χωρίς όμως να πραγματοποιούν στάση. Οι κυκλοβαριακές ρυθμίσεις ξεκινούν σταδιακά από το απόγευμα, με έμφαση γύρω στις 17, δηλαδή 15 το απόγευμα, και θα διαρκέσουν ως τον τέλος των εκδηλώσεων και της παρέλασης. Έχει και παρέλαση. Αναμένεται προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης στάθμευσης στους εξής κεντρικούς άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος: Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Πανεπιστημίου, Φιλελλήνων και Όθωνος. Η μεγάλη παρέλαση υπερηφάνειας, όπως λέγεται, έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα. Μετά την πορεία θα ακολουθήσει κεντρική συναυλία στην πλατεία. Αυτά, έτσι για να είστε προετοιμασμένοι για αυτά που έρχονται το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας.

0: Εγώ λέω, Θανάση, τώρα να πάμε να δούμε έτσι τα κύρια, τα πιο σημαντικά νέα της ημέρας, έτσι για να μπούμε σιγά σιγά σε αυτό που λέμε και επικαιρότητα, να έχουμε και μια άποψη για το πώς θα κυλήσει η μέρα και να δούμε και το ρυθμό της και τον τόνο της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, προσθέτοντας ότι η ειρήνη ουδέποτε ήταν τόσο κοντά. Το ίδιο το Ιράν ανακοίνωσε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλοντας να κατευνάσει την κατάσταση έπειτα από ένα οργισμένο μήνυμα του Τραμπ που κατηγορούσε την Τεχεράνη ότι διακινεί πλαστό κείμενο. Εν τω μεταξύ, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε πως η συμφωνία που συζητείται με το Ιράν περιλαμβάνει το Λίβανο, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό επίσης στο Ισραήλ και στις χώρες του κόλπου. Προηγήθηκε σύγχυση, καθώς ιρανικές και αμερικανικές πηγές έδιναν διαφορετικές εκδοχές των όρων μιας συμφωνίας και το κατά πόσον η επίτευξή της ήταν κοντά. Την ίδια ώρα, μέσω του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατς, το Ισραήλ δηλώνει πως δεν θα αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει θέσει υπό τον έλεγχό του στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές και ξεκάθαρο. Ενεργούμε ενάντια τόσο σε άμεσες όσο σε μακρινές απειλές και επιδιώκουμε αποφασιστικά αποτελέσματα, όχι συμβιβασμούς ή παραχωρήσεις, υπογραμμίζει, δείχνοντας ότι δεν πρόκειται να ξαναυποστεί το Ισραήλ τρομοκρατικές ενέργειες όπως εκείνη της Χαμάς, με τους δεν ξέρω και πόσες χιλιάδες νεκρούς είχαν οι Ισραηλοί μας σύμμαχοι. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με σκοπό τον τερματισμό πολέμου, είπε πως τα ιρανικά ντρόνς, ανώνυμα τα είπε όλα αυτά, αντιπροσώπευαν απειλή για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις με ντρόν συναντίον εμπορικών πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας πως οι Ιρανοί καλύτερα να συμμαζευτούν και γρήγορα. Και ενώ αυτά γίνονται, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο και στα στενά του Ορμούζ, στην Νιγηρία, για αυτούς τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν δεν θα δείτε να βγαίνει κανείς να κάνει διαδήλωση, δεν θα δείτε κανένα να βγει να διαμαρτύρεται, δεν θα δείτε κανένα να δίνει μία για τους ανθρώπους αυτούς που σκοτώθηκαν. Ένοπλοι λοιπόν σκότωσαν 17 αγρότες στην πολιτεία Ζάμφαρα της βορειοδυτικής Νιγηρίας. Ξέρετε ποιους σκότωσαν? Τζιχαντιστικές οργανώσεις και ένοπλες συμμορίες που είναι συγκοινωνούντα δοχεία, οι οποίες ειδικεύονται σε απαγωγές για λίτρα και τρομοκρατούν κοινότητες στη βόρεια και την κεντρική Νιγηρία, εξαπολύοντας φωνικές επιθέσεις, εκβιάζοντας αγρότες, εργαζόμενους έτσι, αξιώνοντας χρηματικά ποσά προκειμένου να τους επιστρέψουν, να τους επιτρέψουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Και εδώ έρχεται η μεγάλη υποκρισία, φίλες και φίλοι. Υποκρισία για το γεγονός ότι τελικά κάποιοι νεκροί έχουν περισσότερη αξία από κάποιους άλλους. Κάποιοι δηλαδή οδηγούν συγκεκριμένους ανθρώπους στον δρόμο και κάποιους άλλους δεν τους δίνουν καμία σημασία για το αν ισχύει ή δεν ισχύει. Το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε, με δεδομένο για ποιους γίνονται μόνιμα οι διαδηλώσεις και οι κινητοποιήσεις εν Ελλάδη. Για ποιους. Η δράση της επίθεσης των 17 νεκρών Νιγηριανών αγροτών, επέβαιναν, τους σκότωσαν οι τζιχαντιστές, έτσι, επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες. Φανταστείτε τώρα, έτσι, μιλάμε για καταδρομική επιχείρηση με μοτοσυκλέτες. Τα αυτόματα και τους γάζουσαν. Αυτό έγινε στην απομακρυσμένη κοινότητα Γκόρα Ναμάγε. Άλλοι 5 τραυματίστηκαν εκτός από τους 17 νεκρούς, κυρίες και κύριοι. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να απολογηθεί μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ξέρετε, για αυτή τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον λόγο του Αιγείου. Τι έχει γίνει τώρα εκεί, θα τα δείξει όλα αυτά η έρευνα. Το θέμα είναι πάντως ότι χάθηκαν οι άνθρωποι. Χθες το βράδυ είχαμε μεγάλη αναστάτωση στο λιμάνι του Λαβρίου για το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Μπλουσταρ 2. Εκεί λοιπόν έγινε τηλεφώνημα καταγγελία ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο του Προσύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, προφανώς η καταγγελία, το τηλεφώνημα ήταν πολύ σοβαρό, κρίθηκε πολύ σοβαρό. Αναγκάστηκε λοιπόν το πλοίο να σταματήσει στο Λαύριο. Εκεί λοιπόν πραγματοποιήθηκε έλεγχος πολύ ενδελεχής. Δεν βρήκαν κάτι το λιμενικό και η πυροτεχνουργία του. Πήγαν και ειδικά σκυλιά εκπαιδευμένα για αυτή τη δουλειά. Πήγαινε για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο το Blue Star 2. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και τη διαπίστωση ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε απειλή, το καράβι έλαβε άδεια από τις αρμόδιες αρχές και συνέχισε κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τα νησιά του Αιγαίου με 952 επιβάτες. Σχεδόν γεμάτο ήταν, έτσι. Και 98 μέλη πλήρωμα. Ενώ οι αρχές ψάχνουν να βρουν ποιος είναι αυτός τώρα πώς να το χαρακτηρίσω, δηλαδή, ο χαρακτήριστος, ο οποίος προκάλεσε όλη αυτή την ταλαιπωρία για τον κόσμο και την κινητοποίηση των αρχών. Έτσι, δηλαδή να τον πιάσουν και να τον περιποιηθούν. Ένα μπερντάκι θέλει αυτός τώρα. Ευρείας κλίμακας, άκρος απόρριτη επιχείρηση πραγματοποίησε στη Ζάκυνθο η Επιδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, κλιμάκιο της υπηρεσίας πήγε στο νησί Μυστικά και αποκάλυψε τη δράση μιας οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και στην κατοχή, αποθήκευση και εμπορία όπλων. Όλα τα έκαναν οι τύποι. Ναι. Οι αρχές ταυτοποίησαν 3 βασικά μέλη, τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και αναζητούνται στο πλαίσιο ερευνών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ο εγκέφαλος είναι ένας 41 ετών Έλληνας ιδιοκτήτης συγκροτήματος ενοικιαζομένων δωματίων στο νησί, ναι, στον οποίο αποδίδεται ο αρχηγικός ρόλος. Δεν του φτάνανε τα δωμάτια, ήθελε μέσα στα δωμάτια να κρύβει και τα οπλάκια και τα ναρκωτικούλια. 2 άμεσοι συναργοί, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, όταν είμαστε για συνεργασία διεθνή, έχουμε άριστες σχέσεις με τους Αλβανούς, με όποιους μπορείς να φανταστείς, με Πολωνούς, με ό,τι θες. Λοιπόν, 2 άμεσοι συναργοί λοιπόν, 41 ετών αλβανικής καταγωγής, ίδια ΕΣΟ ήταν δηλαδή με το δικό μας, και ένας 18χρονος Έλληνας. Τώρα, οι αστυνομικοί έκαναν φύλαιο και φτερό τα σπίτια τους, τα δωμάτια που είχε ο συγκεκριμένος, και έφεραν στο φως ένα πραγματικά εντυπωσιακό πλωστάσιο. Στο Αργάσι, που είναι το συγκρότημα ενοικιαζομένων δωματίων, ο 41 ετών αρχηγός είχε κρύψει μέσα σε ντουλάπες και σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, ναι, που άνοιγαν με ηλεκτρονικό μηχανισμό. Άκου τώρα, έτσι. Και χρησιμοποιήσω και ειδικό κωδικό για να ανοίξει, έτσι. 7 πιστόλια διαφόρων τύπων και εργοστασίων κατασκευής, καθώς και δεκάδες γεμιστήρες. Περισσότερα από 2.000 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. 2.000 φυσίγγια πόλεμο κάνεις. Ένα κίτ μετατροπής πιστολιού σε τυφέκιο. Χειροπέδες, σιδερογροθιές, μαχαίρια, σουγιάδες, πάμε στα πιο ενδιαφέροντα, χρυσές λίρες Αγγλίας και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αυτά στο 41 ετών Έλληνα. Πάνε τώρα μετά στο σπίτι του Αλβανού, του συνομιλίκου, εντοπίστηκαν 3 επιπλέον πιστόλια, γεμιστήρες και εκεί εκατοντάδες φυσίγγια, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας για να μαγειρεύουν οι άνθρωποι. Εσύ την είχαν, γιατί τι νομίζεις ότι πουλάνε ναρκωτικά?
1: Για τα γλυκά.
0: Για τα γλυκά, ναι, να βάζουν, ξέρω εγώ, πόσο βανίλια. Πόσο να βάλουμε βανίλια μέσα, ας πούμε. Να δούμε, έτσι. Ασύρματους είχαν, εντάξει, ασύρματους άμα και στατή κινητά. Συνολικά κατασχέθηκαν 9 πιστόλια, 22 γεμιστήρες, 2.372 φυσίκια, παρελκόμενος εξοπλισμών όπλων, ηλεκτρονικές συσκευές και πληθώρα εγγράφων. Και τώρα τους έχουν πακετάρει και τους έχουν στείλει στον αρμόδιο εισαγγελέα και από εκεί, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τι άλλα λαβράκια θα βγάλει η έρευνα των αστυνομικών. Μια άγρια δολοφονία συγκλονίζει την κοινωνία της Χίου με θύμα 31 ετών άνδρα στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας. Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλήθηκε νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, όταν ένας 51 ετών άνδρας κατάφερε βαριά τραύματα με μαχαίρι στον ανιψιό του, 31 ετών. Το θύμα διακομίστηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο του νησιού και εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας 31 ετών δεν άντεξε και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του. Συνελήφθη ο δράστης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης και των ερευνών για την υπόθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το μαχαίρι με το οποίο διαπράχθηκε το φωνικό, το οποίο έχει μήκος ούτε λίγο το πολύ 16,5 εκατοστά. Δηλαδή μιλάμε, δεν είναι κουζινομάχαιρο, ένα κανονικότατο μαχαίρι με το οποίο επλήγει ο άτυχος 31 ετών άνδρας. Εν τω μεταξύ, είχαμε ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Αυτό το είχαμε το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το γυμνάσιο του Δήμου Χαλκιδαίων, από γυμνάσιο του Δήμου Χαλκιδαίων. Μια μαθήτρια λοιπόν της πρώτης γυμνασίου, πρόσεξε τώρα, πρώτη γυμνασίου, ήρθε δηλαδή από το δημοτικό, έτσι. Πόσο είναι πρώτη γυμνάσιο, 11. Εκεί είναι. Δέχτηκε αρχικά λεκτική επίθεση από συμμαθήτριά της για σήμαντη αφορμή. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Η δράστηδα χτύπησε βία το θύμα στο κεφάλι και στο σώμα και ενώ η κοπέλα βρισκόταν στο έδαφος, την επίθεση ενεπλάξαν ακόμη δύο μαθήτριες της Δευτέρας Γυμνασίου. Τι γίνεται, εγώ θυμάμαι ας πούμε όταν πέσαμε ξύλο στο σχολείο για σήμαντες αφορμές, για οτιδήποτε, μόλις έπεφτε ο ένας κάτω, σταμάταγε ο τσακωμός. Γιατί τον νίκησα, ξέρω εγώ. Σταμάταγε ρε παιδί μου. Εδώ τώρα πέφτει ο άλλος κάτω και άμα δεν τον κάνει σαπάκι στο ξύλο, ας πούμε, δεν τον κινδυνεύσει η ζωή του, δεν σταματάνε. Τέτοια μανία. Από πού την έχουν ξεπατικώσει αυτή τη μανία, ρε Στανάση. Από τα video games, από πού την από τις ταινίες. Δεν βλέπουν ταινίες τα παιδιά. Τι να πω. Το κορίτσι επέστρεψε στο σπίτι του σε κατάσταση σοκ. Το ξημέρωμα της Παρασκευής η μητέρα της τη μετέφερε στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες. Η αστυνομία προχώρησε το πρωί της Παρασκευής στη σύλληψη τριών μαθητριών, καθώς και των γονέων τους, για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Σε βάρος των ανήλικων κοριτσιών σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών και εξύβριση. Και μη χειρότερα. Άκου τώρα, άκου έμπνευση ρε φίλε. Θυμάσαι που όταν τελείωνε το σχολείο κάποια καλόπαιδα βάζανε φωτιά στα βιβλία. Το πρόλαβα. Ελάχιστη ήταν αυτή που την έκανα αυτή τη δουλειά στο σχολείο το δικό μου. Ωστόσο τώρα στην Εύβοια, γυμνασιόπαιδα, τι έκαναν. Πήραν τα βιβλία, τα φτιάξαν στίβα και έβαλαν φωτιά. Πού έβαλαν όμως τη φωτιά, κάτω από πεύκα. Και δεν είναι ότι έβαλαν φωτιά απλά στο χαρτί. Πήρανε και πευκοβελόνες, πετάξαν από πού που είναι εξαιρετικά εφλεκτές, τις βάλαν από πάνω και φούντωσε και κότυψε να καεί το δάσος. Σύμφωνα με την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, αποφεύθηκε αποκλειστικά και μόνο η τραγωδία, επειδή παραδίπλα ήταν σε επιφυλακή το πυροσβεστικό όχημα. Σαν να το ξέρανε δηλαδή οι άνθρωποι. Σου λέει εδώ τα χαζά τώρα, πώς να τα χαρακτηρίσω. Αλλιώς πρέπει να πω άλλη λέξη πιο βαριά. Έτσι, να πω τα χαζά, τι πήγανε να κάνουν ας πούμε. Να βάλουν φωτιά στο δάσος. Και στην Εύβοια κιόλας, έτσι. Στη δημοτική ενότητα Αυλίδας. Δηλαδή όχι στο νησί, στην από εδώ πάντα. Στερεά. Λοιπόν. Επενέβη άμεσα λοιπόν ευτυχώς η πυροσβεστική και έφτιαξε το ζήτημα πάλι καλά αδερφιά.

Έχεις δει το άλλο το βίντεο. Πες στα παραπολιτικά.gr. Από τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στην Κηφισιά για χρέη προς το κύκλωμα ανηλίκων που διακινούσαν ναρκωτικά. Δρούσε, σε Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσο, Νέα Ερυθρέα. Και είχαν φτιάξει και διεραρχία. Δηλαδή κανονικότατα εγκληματική οργάνωση. Ε. Αρχηγός, δύο υπαρχηγοί και υπηρεσιακά μέλη. Τι να πεις ρε παιδί μου. Δύο εγκληματικές οργανώσεις, έτσι. Κυρίως από ανήλικους. Διακινούσαν ναρκωτικά, δραστηριοποιούνταν σε πλατείες, παιδικές χαρές και σχολεία των Βορείων Προαστίων. Είχαν και πολυτελή οχήματα για να αποκρύψουν τις ουσίες. Αν δείτε το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, απεικονίζονται μέλη της οργάνωσης να ταλαιπωρούν και να βασανίζουν δύο άτομα λόγω οικονομικών διαφορών. Οι αρχές λοιπόν έχουν συλλάβει 9, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται επιπλέον 2 εμπλεκόμενοι στην εγκληματική δραστηριότητα των κυκλωμάτων. Τι πουλάγανε τα παιδιά, έμποροι, καλοί. Όχι αστεία, με ταλέντα, ταλεντάρες. Ακούστε, κάναβι, κοκαίνη και δισκεία φαρμακευτικά. Τα βοράκια, τέτοια πράγματα. Νοστεντών, τέτοια πράγματα. Και που τα έδιναν, όπως σας είπα, σε πλατείες, παιδικές χαρές, ακόμα και σε σχολεία στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Εντάξει, παλιότερα, όχι τώρα, μιλάμε για πολύ παλιότερα, στην Κηφισιά, στο άλσος της Κηφισιάς, αυτό το εμπληματικό, ευληματικό σημείο που γίνεται και ανθοκομική έκθεση, είχε τουαλέτες. Κάποια στιγμή λοιπόν περνούσα για να πάω προς το ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και είδα εκεί διάφορους τύπους που καταλάβες ότι ήταν σε μια κατάσταση, ας πούμε, τελειωμένη ήταν αυτή, οι οποίοι τι έκαναν, αγόραζαν και μάλιστα αφού αγόραζαν, κάρφωναν και την σύριγγα μπροστά σου, δηλαδή δεν είχαν θέματα. Βέβαια μόλις έρχονταν η αστυνομία την κοπανάγανε και να κάτσουν, ας πούμε, τι θα τους κάνει η αστυνομία. Χρήστες. Εντάξει, έχω μείνει με την απορία, ρε Θανάση. Εκεί γύρω στο 1998-99 βγήκε ένα φερμάνι από την αστυνομία ότι πλέον δεν θα ανακοινώνονται οι νεκροί από ναρκωτικά. Έχεις ακούσει κανένα τώρα να βγαίνει να λέει ότι πέθανε από ναρκωτικά? Κάνας. Γιατί δεν έγινε αυτό, δεν κατάλαβα. Ποτέ δεν το κατάλαβα, πραγματικά. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να ανακοινώνονται. Προσωπική τοποθέτηση αυτή. Εγώ λέω να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμα, γιατί ήρθε η ώρα. Και θα επανέλθουμε, αδέρφια, σε λίγο θα δούμε και τα μηνύματά σας.

Με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό. Έχει κάποια συννεφάκια ουρανός, αλλά είναι καθαρός, ρε παιδί μου. Είναι για αυτή η βροχή που έπεσε, όχι σε όλη την Αττική, κατά τόπους. Βοήθησε να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα. Όπως και να έχει το πράγμα, θα είναι μια πολύ καλή μέρα με θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 27 βαθμούς, 26-27. Εκμεταλλευτείτε το Σαββατοκύριακο να γεμίσετε ενέργεια, παιδιά, γιατί από Δευτέρα ξεκινάει πάλι το τρέξιμο. Τα σχολεία όμως κλείσαν. Δεν ξέρω αν έχουν ειδικά μαθήματα τώρα. Πάντως σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει ο κόσμος, πηγαίνει προς τα εξοχικά. Είναι ουσιαστικά η αφετηρία είναι το κλείσιμο των σχολείων, για να αρχίσει να αραιώνει και λίγο η πρωτεύουσα, για να αποφύγουμε και αυτό το πράγμα που τραβάμε καθημερινά μετακινούμενος στους δρόμους. Αυτός ο Κηφισός πια πρέπει να ονομαστεί Γολγοθάς, ας πούμε, κάπως έτσι. Στο radio@parapolitika.gr τα μηνύματά σας, τα οποία θα διαβάσω σε λίγο, τώρα δηλαδή, όχι σε λίγο, τώρα, για να μπορούμε να έχουμε την άμεση επαφή. Λοιπόν, καλημέρα καταρχάς στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη που έχει στείλει πρώτη το μήνυμά της. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός, ο 75χρονος Αντώνης Σαμαράς δεν έχει αποφασίσει ακόμη πότε θα εξαγγείλει και αυτό στο δικό του κόμμα. Αντώνη, μη βιάζεσαι, νέος είσαι με λαμπρό μέλλον. Σε λίγα χρόνια αποφασίζεις. Καλημέρα στην ταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης, ωραίος Παναγιώτης. Καλημέρα στον Τέρι. Όταν σε κάποιες χώρες τα βιβλία επιστρέφονται στο τέλος της χρονιάς, εδώ οι πλούσιοι στους φόρους και φτωχοί σε μυαλό και είναι τα βιβλία. Με φόρα, λέει, στο Μεσαίωνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Πόσο σωστό αυτό που λέει ο Τερί. Έχεις απόλυτο δίκιο, αδερφέ. Έτσι είναι. Λοιπόν, καταρχάς τα βιβλία έπρεπε να επιστρέφονται όντως. Δεν κατάλαβα. Ο Θωμάς, καλημέρα σας. Για διακίνηση ναρκωτικών και χρήση ανεξέλεγκτη κανονικός τεκές, περάστε οποιοδήποτε βράδυ μετά τις 12 έξω από την Βρετανία στα προπήλαια. Γινόμαστε ρεζίλοι διεθνώς. Τώρα που έχουν αρχίσει και οι τουρίστες και η αστυνομία παντελώς απούσα και ας τους καλέσεις. Εντάξει, τι να πω τώρα για αυτό το θέμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βλέπεις εκείνο το σημείο, έτσι, άλλο σημείο που και πάλι είναι τουριστικό, είναι στην πλατεία Βάθ, τριγύρω. Έχεις πάει, Θανάση? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, θα μου πεις πού να πάνε, πού να τους βάλεις όλους. Αυτούς πού να τους βάλεις τώρα. Όπου και να τους βάλεις θα δημιουργήσουν πρόβλημα και θέμα. Εντάξει, αλλά γιατί είναι εικόνα αυτή, ρε παιδί μου. Και κινδυνεύουν και οι άνθρωποι, ας πούμε, που διέρχονται. Το βλέπουν και οι ξένοι και σου λέει τώρα ένα χιλιόμετρο από την Ακρόπολη, δύο. Και έχουμε και τέτοια, ας πούμε, φαινόμενα. Να πω, ρε παιδί μου. Τώρα που το θυμήθηκα. Θες ήρθα από Θεσσαλονίκη, αεροπορικός. Λοιπόν, δεν υπάρχει μέρα, Παρασκευή, συγκεκριμένες πτήσεις, οι δύο τελευταίες, ξέρω εγώ, πριν γυρίσει η μέρα, από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, που να μην έχει καθυστέρηση μία και πλάς ώρα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ρε Θανάση. Δεν γίνεται να είναι μόνιμο αυτό το πράγμα, ρε.

μόνιμο. Δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή, μία ώρα καθυστέρηση κάθε φορά η πτήση της Aegean, ας πούμε, κάθε φορά, πείτε ρε παιδιά, δεν θα είναι την τάδε ώρα, θα τη βάλουμε άλλη ώρα, αλλά μην έχει καθυστέρηση, δηλαδή τι θα πω. Μα πώς θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή, και μου έχουν στείλει και άλλοι άνθρωποι εδώ πέρα, μου έχουν στείλει διάφορα κατά το παρελθόν και το διαπίστωσα και εγώ δηλαδή. Εν τω μεταξύ, το φοβερό, το άλλο πιο φοβερό είναι να μπορέσεις να μπεις στο χώρο για να παραλάβεις ή να σε παραλάβουν των αφήξεων. Όπου η λειτουργούσα εταιρεία, το αεροδρόμιο, έχει και τα ρήφα, σου λέει 10 λεπτά δωρεάν. Λογικό μου ακούγεται βέβαια. Πάνω από 10 λεπτά σε χρεώνει, χρονοχρέωση, ανεβαίνει τα ρήφα. Ωραία, αλλά εγώ το καταλαβαίνω να υπάρχει αυτό, αλλά το θέμα είναι, παιδιά, ότι για να μπεις μέσα στο χώρο αυτό θες ένα τέταρτο. Γίνεται χαμός. Και αφού γίνεται χαμός τώρα, τι έχει να γίνει το επόμενο διάστημα που θα έχουμε και τον πλήρη φόρτο, ας πούμε, και από τους ξένους να έρχονται. Πανικός. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν έχει βρεθεί ένας τρόπος, ας πούμε, μια μέρη να μιλάμε για τριτοκοσμική κατάσταση με τόσο κόσμο, ας πούμε. Πρέπει να έχουν βρεθεί μια λύση. Πρέπει να πω εδώ, στα ΣΥΝ, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν και τίποτα, βέβαια. Οι τροχονόμοι. Χθες ήταν 5 άτομα, μέσα σε μια απόσταση 300 μέτρων, 5 τροχονόμοι που προσπαθούσαν να βάλουν σε τάξη τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, από τη μέσα πλευρά έχει, ξέρεις, δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι πάνω τα λεωφορεία και τα ταξί, δεν ξέρω. Και στον άλλο πηγαίνουν τα επιβατικά και τα ταξί. Τώρα, με αποτέλεσμα, εγώ έβλεπα ταξί, όλα τα ταξί ήταν αριστερά. Δεν πήγαιναν ευθεία. Δηλαδή δεν πήγαιναν στο δρόμο που ήταν η λωρίδα για τα λεωφορεία και τα μέσα μεταφοράς και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχουν στριμωχτεί και οι taxi drivers και οι επιβάτες, αυτοί που θα παραλάμβαναν τους επιβάτες, θα παραλάμβαναν εμάς, ας πούμε. Πανικός. Δηλαδή το αεροδρόμιο έχει γίνει ταλαιπωρία, παιδιά. Για φαντάζομαι, Βανάση, τώρα υποτίθεται, φεύγει η πτήση 10 παρά 10. Πετάει 11 και 3 λεπτά. Πρόσεξε, σου λέω έτσι. Πάνω από μια ώρα. 11 παρά 10 και πετάει, βγαίνει στον αέρα 11 και 3. Φτάνει στην Αθήνα 12 παρά τέταρτο. Περιμένεις στην ταινία γιατί να πάρεις τη βαλίτσα, γιατί όταν έχεις κάτσει κάποιες μέρες δεν φτάνει το βαλιτσάκι. Λοιπόν, περιμένεις και μισή ώρα, 20 λεπτά να πάρεις τη βαλίτσα. Να βγεις μετά έξω, να περιμένεις. Έχεις ξεκινήσει λοιπόν από τις 8 το απόγευμα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχεις φτάσει στο αεροδρόμιο 8 η ώρα, έτσι. Και φτάνεις στην Αθήνα, βγαίνεις δηλαδή από το αεροδρόμιο 1 παρατέταρτο. Με το αυτοκίνητο κάνεις 5,5 ώρες. Με το αεροπλάνο κάνεις 4. Δηλαδή, εντάξει. Ξέρω, παράλογο είναι αυτό, δεν ξέρω, παιδιά, πείτε μου εσείς, ας πούμε. Αλλά τι να πω τώρα. Αλήθεια, πόσοι φεύγετε από εσάς τώρα, πόσοι έτσι ξεκινάτε. Είναι και κάποιοι που παίρνουν Ιούνιο άδεια, νωρίς, λίγοι βέβαια, αλλά νωρίς, δεν ξέρω τώρα αν έχετε ξεκινήσει κάποιοι. Πολύ έτσι θα θέλαμε να μάθουμε ότι ξεκινάει αυτό, όχι για τίποτα άλλο, για να παίρνουμε και εμείς σειρά, να ακούμε, να φτιαχνόμαστε που λέμε, για να λέμε ότι άντε, θα έρθει και η δική μας η σειρά, αργούμε βέβαια λίγο, είναι η αλήθεια, αλλά θα έρθει και η δική μας η σειρά. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη, γεια σου Νικολέτα μου. Καλή εκπομπή, παρεάκι μας λέει, τι ωραία. Επίσης το Λεωνίδα τον Τάσιο, γεια σου Λεωνίδα. Καλημέρα, όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελα. Χαρούμενη πρωινή πτήση, λέει ο Λεωνίδας. Επίσης, η Φραγκίσκη μας καλημερίζει με ένα λουλούδι. Τι είναι αυτό το λουλούδι τώρα, τι είναι αυτό, τριαντάφυλλο δεν είναι. Τι λουλούδι είναι αυτό, βρε Φραγκίσκη, για πες μας. Ο γιατρός μας, η αιματολόγος μας στη Ρόδο που μας ακούει. Καλημέρα με την ευκαιρία σε όλους τους φίλους μας εκεί, τους Ροδίτες, τους Ναΐτες, υπότες δηλαδή με λίγα λόγια. Ιωαννίτες Ναΐτες, έτσι, αυτό. Τα
Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη στο Σάκη, καλημέρα στο Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες, Παντελή μου. Υγεία πάνω απ' όλα, το πιο σημαντικό. Και λίγη τύχη, ρε αδερφέ, αυτό, αυτό. Θέλω με την ευκαιρία να πω ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους ετοιμάζεστε να πάτε στο νοσοκομείο για να δώσετε τη χείρα βοηθείας, γιατί δεν είναι ακριβώς δουλειά. Εσείς που δουλεύετε στο νοσοκομείο δεν κάνετε μια οποιαδήποτε δουλειά. Κάνετε πραγματικά ένα λειτουργήμα βοηθώντας τους συνανθρώπους μας να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Εύχομαι καλή δύναμη, υπομονή να έχετε και όπως το λέει και ο φίλος μου ο Θανάσης, πάντα ο Θανάσης ο Καρονίδης στο δικό του το team στην πλαστική χειρουργική του γεννηματάς, τι λέει στους ανθρώπους της νοσηλεύτριας και όχι μόνο και στους νοσηλευτές, να συμπεριφέρεστε στους ανθρώπους σαν να είναι οι συγγενείς σας, σαν να είναι οι γονείς σας. Όταν θα το κάνετε αυτό, το σίγουρο είναι ότι θα έχετε παράξει τις καλύτερες υπηρεσίες.

0: Τελικά τι θα γίνει με αυτή την κυβέρνηση Τραμπ? Κάθε της και λίγο δίνει στη δημοσιότητα βίντεο με ούφο. Τι είναι τρε παιδί μου? Αυτή τη φορά δεν έδειξα από Ελλάδα. Δεν πειράζει. Μπήκα βουλή λίγο εγώ, είδα. Εντάξει, ναι, μπορεί να μην είχε. Μπήκα βουλή, κανάλι βουλής, βλέπεις ούφο εκεί. Ω, διάφορα. Δυστυχώς δηλαδή. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα ατία έχουν προσγειωθεί στη Βουλή και δεν ξεκολλάνε, δεν ξέρετε, απογειώνονται, μένουν μέσα, κατάλαβες, αυτό το θέμα. Τουλάχιστον για 4 χρόνια. Ναι, μεγάλο ζήτημα όμως, 4 χρόνια UFO.
1: Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε...
2: Να προσέξετε την πόρτα.
0: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, θα κάνουμε ακόμη ένα διάλειμμα, γιατί είναι η ώρα να ακούσουμε τον Κούκο. Να μας πει τι, όχι τον Ηλία Κούκο, τον συνάδελφο, τον φίλο μου, τον καλό από την ΕΡΤ. Τον Κούκο. Θα πάμε να ακούσουμε τον Κούκο, να δούμε τι ώρα είναι και στην επιστροφή θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

0: είναι 7. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Λαχαναγορά. Και γιατί με έφερες εδώ, αντίχριστε, αφού είσαι μάπας.
1: Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στην πιο σωστή συχνότητα. Είστε στα παραπολιτικά 90,1. Η πρωινή πτήση έχει απογειωθεί από τις 6. Θα είμαστε στον αέρα ως τις 9. Καλή δύναμη για εσάς που πάτε για εργασία. Καλή ξεκούραση για τους υπόλοιπους που ολοκληρώσατε νυχτερινή βάρδια. Όσοι ξεκινάτε διακοπές, να είναι φανταστικές, να είναι ονειρεμένες. Για τους υπόλοιπους που αναμένουμε, εντάξει, θα έρθει η ώρα και η δική μας. Έχουμε αρκετό βέβαια δρόμο. Αλλά θα βολευτούμε με τις μικρές σύντομες αποδράσεις. Θέλω να πιστεύω ότι και εσείς ξεκινάτε τώρα κάτι τέτοιο. Τώρα που κλείνουν και τα σχολεία, έκλεισαν δηλαδή, και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα, γιατί δεν υπάρχει το καθημερινό πηγενέλα σου τα φέρτα των μαθητών. Νομίζω ότι άντε σιγά σιγά να πάτε και στα εξοχικά. Θα μας ακούτε από εκεί όμως, να μας γράψετε. Κανονικά μας ακούτε. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω, Θανάση, 2-3 μηνύματα για να μην είναι παράτερα και έτσι να είναι άκερα τελείως. Και μετά να πάμε στις εφημερίδες. Ο φίλος μου Γκατζόλης λέει: καλημέρα. Λέει, γιατί κλαίγεσαι, πιλότε, για το αεροπλάνο που κάνει 4 ώρες. Πάρε το τρένο, κάνει 5 ώρες και τσάμπα ξυλόλιο. Όχι, του ξυλόλιου είσαι. Μάλιστα. Καλημέρα στο Στέλιο το Λαγκάδι. Γεια σου, ρε Στέλιο, πώς είσαι από υγεία. Καλημέρα, λέει Τηλέμαχε και μάγε τη μουσική τέχνη. Είναι κρίμα, λέει, να υπάρχει τέτοια ακρίβεια που πληρώνεσαι και όλα γίνονται ατμό. Πόσο υπομονή να κάνουμε πια. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή πτήση, κουράγιο, αδέρφια, θα τα καταφέρουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Έχει στείλει ένα ωραίο. Είναι ένα τύπο με μια κυρία. Λέει: πού θα πας φέτος διακοπές? Λέει: αυτή κάβω παραντίζω. Εσύ, κάμπο να ραντίσω. Ωραίο, Στέλιο, ωραίο. Καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου, Κατερινιό. Έχω ακόμη, λέει, το τετράδιο του νηπιαγωγείου, βιβλία δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Α, είμαι, λέει, 77. Να τα χιλιάσεις. Στο Μπένος Άιρες το 1986 είδα το εξής. Οι μαθητές έκαναν φύλο και φτερό τα βιβλία τους στους δρόμους με το τέλος του σχολικού έτους. Οι παλαβοί δεν έχουν κόρνα, δηλαδή κέρατα. Κάνουν κάτι τέτοια και ξεχωρίζουν, λέει η φίλη μας η Κατερίνα. Γεια σου, Κατερινάκη, γεια σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε... να δούμε πώς θα τα διαβάσουμε. Γυαλίζει κιόλας. Με την εφημερίδα παραπολιτικά, περίμενε. Ένα λεπτό. Γιατί βάζω τα γυαλιά, είναι πάρα πολύ κοντά. Βγάζω τα γυαλιά, είναι πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, μάλλον δεν έχω σωστά γυαλιά. Θανάση. Τέλος πάντων, πάμε στα παραπολιτικά. Θα τραβήξω λίγο το χέρι πιο μακριά για να το δω. Τα παραπολιτικά μας που σήμερα κυκλοφορούν με το μεγαλύτερο περιοδικό για το κυνήγι και τη σκοποβολή. Και πάντα με διαγωνισμούς, με πολύ και σημαντική ύλη. Τη σημαντικότερη ύλη για το συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντος. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα παραπολιτικά, στην πρώτη σε κυκλοφορία εβδομαδιαία εφημερίδα στη χώρα. 6 στοιχήματα στην κάλπη, γιατί η ψήφος περνά από την τσέπη μας. Πώς θα διαχειριστεί το Μαξίμου την ακρίβεια, το στεγαστικό, τους φόρους, το ιδιωτικό χρέος, την αύξηση της παραγωγικότητας και τα κρατικά αφέσια. Η δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση για να κερδίσει την τρίτη θητεία και η λύση που θα κρίνει πολλά. Η μάχη με τις τιμές σε αγαθά, καύσιμα και νίκια, το μεγαλύτερο και πιο σκληρό αγκάθι. Όλος ο σχεδιασμός του Κωνσταντίνου Κυριανάκη, ο νέος οδικός χάρτης της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές. Επίσης, στήριξης, ποια κόμματα έχουν την ευλογία του Αγίου Όρους. Βαγγέλης Μημαράκης, η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει ένα ενιαίο ΓΕΘΑ. Νίκος Παπάς, συμφωνία άμεσα με τον Τσίπρα. Τι λέει για τις κρίσιμες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάριος Θεμιστοκλέος, ο υγειονομικός χάρτης δεν θα κλείσει νοσοκομεία. Και τρομοκρατία, παλαιοί πυρήνες κρύβονται πίσω από τη νέα απειλή. Επίσης, όλο το παρασκήνιο, η Αμανπούρ, ο Κυριάκος και ο ρόλος του iEfemerida.gr, η συνάντηση που ακόμη συζητείται. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί όπου στη στήλη του εκδότη της εφημερίδας Παραπολιτικά, στη Χόβολη, ψήνονται πολλοί, είναι αλήθεια, και όχι μόνο καφές. Επιπολαιότητες, γιατί ο κείμενος της ακυβερνησίας είναι ορατός. Παρασκήνια, οι πολιοδομίες και η εμπλοκή του ΤΕΕ στην υπόθεση. Προσεγγίσεις, ο Καραχάλιος παίζει μπάλα με τον Σαμαρά. Και τα ουκρανικά ντρόουνς χαλάνε τα σχέδια Πούτιν στην συνεργασία που έχει η εφημερίδα Παραπολιτικά με τους Times και τους Sunday Times, η ανάλυση που φιλοξενείται στην εφημερίδα. Μεταξύ στο Secret βλέπω οι hot κυρίες του Μουντιάλ σκοράρουν στις εξέδρες. Αυτές είναι γκολάρες που λέμε, η Τζορτζίνα, η Αντωνέλα και οι άλλες θεές της στρογγυλής θεάς. Λέξαμε με τις θεότητες, Θανάση. Πάμε στην απογευματινή. Τα 8 επαγγέλματα του μέλλοντος με άρωμα τεχνητής νοημοσύνης. Γεροντολόγοι. Όχι γεροντολάγνη, γεροντολόγοι. Μηχανική ρομποτικής, κρυπτογράφη και υπεύθυνη κερδοερνοασφάλειας. Θα είναι περιζήτητα τα επόμενα χρόνια. Νέα ψηφιακή εποχή για τα δημόσια σχολεία. Δημιουργούνται 500 media lamps. Τα τμήματα που οδηγούν στο αύριο. Οι κρυφές σχολές που με λίγα μόρια προσφέρουν εργασιακή προοπτική. Τουρκοποιούν από τον Όμηρο μέχρι την Αγία Σοφιά. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να σβήσει από τη Μικρά Ασία το ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της Ελλάδας. Κλέφτες. Απατεώνες, αγιοβδίτες. Τρεις αναλυτές μετρούν τη δυναμική των Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά στο μικροσκόπιο της απογευματινής. Αντώνης Παπαργύρης, Ανδρέας Δερμιώτης, Γιώργος Τράπαλης ξεδιαλύγουν το θολό πολιτικό τοπίο που δημιούργησαν οι νέοι σχηματισμοί. Σταύρος Παπασταύρου, ιστορικό βήμα από το Χιούστον για την πρωτοβουλία 3-3-1. Υπεγράφη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ιδρυτική διακήρυξη για το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Από το 2030, συμφωνία ορόσημο 20 ετούς διάρκειας για τον κάθετο διάδρομο, διπλασιάζονται οι ποσότητες αμερικανικού LNG που θα προμηθεύει η Venture Global την κοινοπραξία Actor ΔΕΠΑ και φωτογραφία του κυρίου Εξάρχου Σαρώνη. Πάμε παρακάτω, πάμε στο καρφί. Κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμανλή, κλειδονισμοί στο Μαξίμο. Τρίζει πολυθρόνα του επιτελικού κράτους. Στα κάγκελα η Νέα Δημοκρατία για το 25%. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάχη ενίσχυση του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Έχουν πλακωθεί, λέει τώρα, για την πρωτοβουλία αυτή του Πασόκ να προτείνει ότι θα είναι δωρεάν χωρίς εισιτήριο η είσοδος των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και έχει γίνει χαμός, λέει, πόσο κοστολογείται το μέτρο. 35 εκατομμύρια το κοστολογεί το Πασόκ. Εντάξει, εγώ δεν έχω ακούσει του Πασόκ να λέει τι θα κάνει, πόσες δόσεις πρέπει να γίνουν για τα χρέη των οφειλετών. Δηλαδή, βασικά πράγματα, ρε παιδιά, πρέπει να ακούσουμε. Πώς θα βοηθηθούν οι άνθρωποι, αυτό. Κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμαλή, όπως σας είπα. Αυτό είναι το πρώτο σέλιδο. Καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, άνευ συμμάχων ο Φάμελος, γιατί κόμματα χωρίς στελέχη και πρόγραμμα εμφανίζονται με διψήφια ποσοστά στον Γκάλο, στα Γκάλοπ. Και Μιλένα Αποστολάκη, αναγκαίο σενάριο επικράτησης του Πασόκ και των προτάσεών του για την επόμενη μέρα της χώρας. On time Σαββατοκύριακο. Πώς η δολοφονία του κοινοτάρχη στην Κρήτη ξυπνά την υπόθεση για κουμάκι. Από τον Βαγγέλη στον Αλέξανδρο. Ένας από τους νταΐδες που έκανε τη ζωή του άτυχου σπουδαστή κόλαση 11 χρόνια μετά βρίσκεται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία. Μάλιστα. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν, το έχουν στο DNA τους, έτσι. Δηλαδή. Το θαύμα που έσωσε τον Γιώργο Μιλωνάκη, η σύζυγός του Τίνα Μεσαροπούλου, μιλά για αναγέννηση. Δανάη Μπάρκα Φάνης Μπότσης. Σήμερα ο γάμος στη Μεσσηνία. Ρομαντική ατμόσφαιρα, λαμπερή καλεσμένη και δίμερο γλέντι. Σκορδά Λιάγκας μαζί στην αποφύτιση του γιού τους. Τα όσπυρα που μειώνουν χοληστερόλη και φλεγμονές. Εκδήλωση κορυφής για τα 15 χρόνια. Το iEfημερίδα.gr διοργάνωσε μαζί με τον Economist μια συζήτηση υψηλού επίπεδου ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Κριστιαν Αμανπούρ. Τα ζώδια της εβδομάδας. Ο σαμουράι του Αγίου Όρους, ο Ιάπωνας μοναχός που έγινε φύλακας της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Στο μεταξύ, ξέρεις, είναι λίγο περίεργο να βλέπεις να το βλέπεις δημένο ορθόδοξο έναν ιερέα, ας πούμε, ο οποίος ήταν Ιάπωνας, ε? Πιο πολύ σαολίν θυμίζει μοναχό. Αν είναι καλά ο άνθρωπος. Τα νέα Σαββατοκύριακο. Τι θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. Τι προβλέπει το σενάριο με κωδικό μισή συν μισή. Και πώς κουμπώνει με την οδηγία Μητσοτάκη στους γαλάζους να προβάλλουν το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Γιατί είναι κρίσιμο το δίδυμο Ιουνίου-Ιουλίου και ποιες είναι οι δύο βασικές εκδοχές υλοποίησης του μέτρου αν τελικώς υιοθετηθεί. Δηλαδή θα πάρουν οι συνταξιούχοι ή θα πάρουν οι δημοσιοπάλοι. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, Θανάση. Είναι ξεκάθαρος διαχωρισμός. Δηλαδή, ξέρω, ρε παιδί μου, είναι συνταγματικό, δηλαδή θα πάρουν συνταξιούχοι και βεβαίως πρέπει να πάρουν. Βεβαίως πρέπει να πάρουν. Δεν το συζητώ ότι πρέπει να πάρουν. Αλλά υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων, συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, πρόσεξε το παράδοξο τώρα. Ένας συνταξιούχος του νομοσίου θα πάρει δώρο. Ένας εργαζόμενος του δημοσίου δεν θα πάρει δώρο. Ο οποίος εργάζεται για να πάρει ο συνταξιούχος του δημοσίου δώρο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αλλά πώς το έχετε σκεφτεί. Μήπως έτσι να το σκεφτεί λίγο παραπάνω, έτσι να το βάλετε όλο. Δηλαδή να προχωρήσει όλο το πακέτο, δηλαδή. Ξέρω εγώ τι να πω. Αν θέλω να σβήσω τα ίχνη μου, μπορώ να χαθώ από το ίντερνετ. Γιατί δεν κόβεται εύκολα ο μύτος στον ψηφιακό λαβύρινθο, όσα πρέπει να ξέρετε. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι έχουν δαπανίσει πολλά λεφτά να σβήσουν, προσπαθώντας να σβήσουν αυτά που έχουν κάνει στο παρελθόν. Δηλαδή μιλάμε τώρα για φτέρατα και σημεία που έχουν κάνει κάποιοι. Και έχουν βγει και στον τάκο το δικαστικό, δηλαδή, για τέτοια θέματα. Παρ' όλα αυτά, με τα λεφτά που έχουν σπρώξει, κάτι έχουν καταφέρει. Όχι όλα όμως, τα ίχνη. Για τον Περσικό, οι κρίσιμες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Φεστιβάλ, η ρατσιστική βία επιμένει παρά τα Pride. Μουντιάλ 2026, ο Γιαμάλ, ο Μπάγεβιτς και ο Φιλαθλέων, οι συντάκτες των νέων προβλέπουν τον νικητή. Νέες ισορροπίες γιατί το Μαξίμ επιστρατεύει τους σαραντάριδες. Η μάχη των γενναιών σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Ο Ντόναλτ Τραμπ γίνεται αύριο 80 ετών. Αν ζούσε ο Ηλίας Ηλιού. Βραβεία Χόρν και Μερκούρι, ένας δρόμος με αγκάθια και δωδόπεταλα. Πατριάρχης Ιερουσαλήμων μιλάει στα νέα. Αν χρειαστεί, μεσολαβούμε για το Ουκρανικό. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πολιτική μάχη για τα κόκκινα δάνεια. Σχέδιο Τσίπρα για νέο δημόσιο φορέα ώστε να αγοράζουν οι δανειολήπτες τα δάνειά τους λίγο ακριβότερα από ό,τι τα φαντς και να κρατάνε τα σπίτια τους. Προτάσεις και από Αντώνη Σαμαρά, Μιλένα Αποστολάκη και Νίκο Παπά. Το γαϊτανάκι των πρόωρων εκλογών. Μουντιάλ 2026, Μαθουσάλας vs Βενιαμίν. Pride 2026, οι ΛΟΑΤΚΙ χάνουν χορηγούς, αλλά επιμένουν κόντρα στον άνεμο της αντίδρασης. Πάμε στην Καθημερινή. Τα ρίσκα της πρώτης Κυριακής. Οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα. Μονάντα drones made in Greece. Ένα ακόμη εργοστάσιο παραγωγής drones για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων. Εγγενίασε χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Drones όπως τα εικονιζόμενα θα παράγονται κατά τουλάχιστον 10.000 το χρόνο, μεταξύ άλλων και για λόγους εκπαίδευσης των χειριστών. Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, τα μυστικά του φόρου κληρονομιάς, οι προθεσμίες, οι δόσεις, τα αφορολόγητα όρια και δημοψήφισμα για πλαφόν 10 εκατομμυρίων στο πληθυσμό της Ελβετίας. Οι Ελβετοί καλούνται στις κάλπες αύριο για να αποφασίσουν αν η χώρα τους θα θέσει σε ισχύ ένα πληθυσμιακό πλαφόν που θα περιορίζει τους μόνιμους κατοίκους σε κάτω από 10 εκατομμύρια. Ακόμη και για μια χώρα που είναι συνηθισμένη στα δημοψηφίσματα όπως η Ελβετία, το ερώτημα εντυπωσιάζει με το μεταναστευτικό να ρίχνει τη σκιά του πάνω από τις εξελίξεις. Πάμε στην κόντρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύεται να καταργήσει τις πανελλαδικές. Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση, με ένα νόμο και ένα άρθρο, της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Μέτρα και για δωρεάν μετακίνηση όλων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μακροχρόνια άνεργος ένας στους δύο, πρωταθλήτρια Ευρώπη στην ανεργία η Ελλάδα. Κυριάκος Πιερακάκης, ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ πίστεψε στην Ελλάδα σε μια στιγμή που κανείς δεν το έκανε. Αποκαλυπτική έρευνα του ΙΟΒΕ. Οι 7 στους 10 δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Μέρη Χασκίνθνου, πλωτή εξέδρα φάντασμα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Ο λόγος, ολική επαναφορά. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω την περίοδο της κρίσης, έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπεσαν υπογραφές στις ΗΠΑ για το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Δύσκολη εξίδησος οι διακοπές για τους Έλληνες το φετινό καλοκαίρι. Η Ελλάδα ψηλά στις προτιμήσεις Γερμανών, Βρετανών και Ιταλών. Εγκρίθηκε στη Βουλή εξοπλιστικό πακέτο 1,2 δις και Κοντογιώργης, κρίσιμη ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Προχωράμε με την εστία, ο κύριος Τουρνάρας με τις τράπεζες, ο κύριος Σαμαράς με τους δανειολήπτες. Απάντηση του Μεσίνιου στη συνέντευξη Μητσοτάκη, διέστε πίσω τα λεφτά. Σεισμός στις πελεοδομίες, νέες αποκαλύψεις, τι σημαίνουν οι ελιγμοί της Άγκυρας και υποαμφισβήτηση το κύρος του Προέδρου των ΗΠΑ. Δημοκρατία, φέσια ρεκόρ του δημοσίου στους ιδιώτες, Σαμαράς να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. fund services και τράπεζες να προχωρήσουν στον επανεπολογισμό των οφειλών, στη διόρθωση υπολείπων και την πλήρη επιστροφή των ποσών που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως. 60+, η εφημερίδα των συνταξιούχων. Κάτω τα χέρια από τον Ιδρώτα Μια Ζωής, άρθρο του Προέδρου του Κινήματος Συνταξιούχων Γιάννη Παπαγεωργίου, απάντηση στους τεχνοκράτες του ΚΕΦΗΜ. Η συντάξη μας δεν είναι ούτε χρέος ούτε τζόγος για τα κοράκια των αγορών. Δεν χρωστάμε εμείς το κράτος. Το κράτος και το κεφάλαιο χρωστάνε σε εμάς που χτίσαμε αυτή τη χώρα με τα ίδια μας τα χέρια. Ξανά πρώτη στην ανεργία η Ελλάδα. Στο 10,6% εκτινάχθηκε η ανεργία του πρώτου τρίμηνου του 26 σύμφωνα με την Ελστάτ. Διπλάσια σχεδόν η ανεργία των γυναικών έναντι των ανδρών, 13,9% και 7,9% αντίστοιχα. Προεκλογικά επιδόματα και επικοινωνία. Τρίκ. Ανάσα για τους συνταξιούχους, το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ. Ποιοι προστατεύονται, ποιοι μένουν εκτός και τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες. Κυθύρων Σεραφείμ, θα καταθέτω το μισθό μου σε φιλανθρωπικό σωματείο. Εγκρίνει Σοφία Ζαχαράκη, κρέμασαν και φέτος τη σημαία ΛΟΑΤΚΙ στο Αριστοτέλειο. Και χρήματα μόνο με ψηφιακή ταυτότητα, δεν καταργούν τα μετρητά, καταργούν την ελευθερία. Ο ριζοσπάστης, οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη, απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη, με απεργία στις 24 Ιούνιου κλιμακώνεται η αγωνιστική δράση σε μια σειρά κλάδους. Ρεκόρ υπερρεαλιστικών συγκρούσεων του 2025, οι περισσότερες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ουκρανία και Μέση Ανατολή, τα πιο θανατηφόρα μέτωπα. Κεφάλαιο, η λίστα των 12 μετοχών με ελκυστικές τιμές. Παρά την άνοδο των αξιών, τράπεζες αλλά και μετοχές, βιομηχανίας, ενέργειας μεταφορών και εμπορίου, διαπραγματεύονται με discount. Οικονομία, τρεις κινήσεις του ΥΠΕΘΟ για την προστασία της ανάπτυξης, ο ρόλος τους των ευρωπαϊκών πόρων ή δημοσιονομικές άμυνες. Στην αυτεμπορική, φοροπακέτο ελαφρύνσεων για την αγορά, τι θα εξεγγελθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Εκτόξευτη της SpaceX στη Wall Street, η δημόσια εγγραφή των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άκου ποσό. 75 δισεκατομμύρια δολάρια δημόσια εγγραφή. Άνω των 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων η αποτίμηση της εταιρείας. 3 δολάρια. Απίστευτο. Και είναι και ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη, ο Elon Musk. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Ημέρα μεγάλης δικαίωσης για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Άνοιξε πύλες στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά με λαμπρά εγγένεια. Μετά από δεκαετίες αναμονής, αποδόθηκε στους πολίτες ένας εμβληματικός χώρος. Χειροπέδε σε υπεύθυνο καθαριότητας για ρήπανση στο Πεύκο Χώρι και ένα μαγικό σύμπαν, βουτιά στο Bauhaus και δροσιά με μπύρα στο Μόμους. Και αναμένεται προκήρυξη, έρχονται προσλήψεις στον ΟΑΣΤ για 170 νέους οδηγούς. Και τελειώνουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίθρου. Διάσωση αγροτών, παράθυρο για 150 μεροκάματα, μπορούν να δουλέψουν σεζόν και να διατηρούν τα ευεργετήματα των κατεπάγγελμα. Σκληρό σιτάρι, καλά κιλά και η αλώδη, χαμηλή πρωτεΐνη. Και για τον Ντάνελ, αποζημιώσεις έως 6.200 ευρώ το στρέμμα. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμανλή. Στα κάγκελα η Νέα Δημοκρατία για το 25%. Κλειδονισμοί στο Μαξίμου. Τρίζει η πολυθρόνα του επιτελικού κράτους. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Ποιους βολεύει η στρατηγική της Νέας Κυριακής. Μάχη ενίσχυσης του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αδέρφια μου καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλή δύναμη. Θα σας πω για δουλειά. Καλή επιτυχία στα παιδιά των επαγγελματικών λυκείων που διαγωνίζονται και εξετάζονται στα μαθήματα ειδικότητας, σε 4 μαθήματα ειδικότητας: τεχνολογία υλικών, οικοδομική, μηχανές εσωτερικής καύσης και ψηφιακά συστήματα. Καλή δύναμη παιδιά, καλή επιτυχία μάλλον, και καλή δύναμη θα τη χρειαστείτε. Συνδέονται άμεσα με τον τομέα των σπουδών που έχουν επιλέξει. Στις 8 το πρωί οφείλουν τα παιδιά να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης. Η διαδικασία θα ξεκινήσει γύρω στις 8.30 και υπενθυμίζουμε ότι η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι είναι ακριβώς 3 ώρες. Δηλαδή μέχρι τις 11.30 πρέπει να έχουν παραδώσει γραπτό. Όπως καταλαβαίνετε, η σημερινή ημέρα θεωρείται σημαντική για χιλιάδες υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, καθώς τα μαθήματα ειδικότητας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατ' επέκταση στις πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές προτίμησης.

0: Τώρα έχουν πιάσει ένα 43χρονο Τούρκο καταζητούμενο με κόκκινη αγγελία της Ιντερπόλ. Αυτός ο συγκεκριμένος, παιδιά, κουβαλούσε μαζί του πάνω από 5.300 χάπια, φαρμακευτικά συσκευάσματα. Ναι. Τον καταζητούσαν το πρωί, τον πιάσαν της Παρασκευής, τον καταζητούσαν αρκετό καιρό προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθεξης για απόδραση, παράνομο πληροφορία, οπλοκατοχή, διακίνηση παράνομων πυροβόλων όπλων, βαριά σωματική βλάβη, πλαστογραφία, απίθεια, παράνομα παιχνίδια, δηλαδή ό,τι υπήρχε. Τώρα βέβαια δεν τον πιάσατε γι' αυτό, τον πιάσατε γιατί είχε στο σακίδιό του, δηλαδή έβαλε κι άλλα στο παλμπαρέ, να το συμπληρώνει ο άνθρωπος, να μην είναι έτσι φτωχό. Στο φτωχούλικο φάκελό του, ποινικό φάκελο, βάζουν και ανταυτό 5.342 χάπια νευρολογικών και ψυχιατρικών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Όπως καταλαβαίνετε, θα τον κάνουν πακέτο και θα τον στείλουν, αφού πάει σε αρμόδιες αγγελικές αρχές, θα τον στείλουν προφανώς προς τα Ερυθρέα Αγγέλια, στην πατρίδα του, για να υποστεί και να πληρώσει τα επίχειρα των πράξεών του. Ο Σάκης μου λέει, αδερφέ Τηλέμαχε, επειδή είσαι σύντροχος, ναι, είσαι μοτοσκλητιστής κι εσύ, να σου πω, μου λέει, κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση. Πέρασα, μου λέει, στη Βουλγαρία, αέρα πατέρα, μα είναι κοινά τα σύνορα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Βουλγαρία. Και μάλιστα τώρα που είναι και στο ευρώ, είναι και πολύ εύκολο να αγορέσεις, να κάνεις τα πάντα. Πέρασα, λέει, τα σύνορα και πήγα, λέει, να σταματήσω στα διόδια. Αλλά ό,τι έκπληξη, στη Βουλγαρία δεν πληρώνουν διόδια οι μηχανές. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν πληρώνουν, Γιατί, τι έγινε εκεί πέρα. Καλό είναι αυτό, δεν λέω. Μάλιστα. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο στους αδερφούς Βουλγάρους εκεί πέρα. Ναι. Τα πληρώνουμε εμείς γι' αυτό, εντάξει. Καλή δύναμη, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να περνάς καλά. Κοίταξε, έχουμε πει εδώ για τις μηχανές και μου δίνεις την ευκαιρία να το ξαναπώ. Δυστυχώς δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, και δεν εννοώ μόνο για τις μοτοσυκλέτες, μιλώ και για τα οχήματα, τα τετράτροχα, γενικά για τους οδηγούς και μοτοσυκλετών και αυτοκίνητο. Κάπου πρέπει να αντιληφθεί το κράτος ότι θα πρέπει η πολιτεία να δίνει στον κόσμο, να καταλάβει ο κόσμος ότι τα πρόστιμα που πέφτουν βροχή για κράνη, για ζώνες, για οτιδήποτε, τέλος πάντων, οφείλουν να επιστρέφονται με έναν τρόπο προς έφελος, εποφελία των οδηγών. Έτσι. Και πώς επιστρέφονται αυτά, πώς θα επιστραφούν με εποφελία? Στο θέμα του κράνους τώρα. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά άμα έχεις 30.000, ξέρω εγώ, κλήσεις, επί 300 ευρώ είναι κλήση, πόσο μας κάνει, ρε Θανάση? 90 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσο μας κάνει. Κάπου εκεί, ξέρω εγώ. 9, όσα και αν είναι. Όσα και αν είναι, μπλέξαμε τα μηδενικά. Όσα και αν είναι, αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να επιστρέφουν με τη μορφή ενός βάουτσερ, μιας παροχής στους μοτοσυκλετιστές. Υπάρχουν τόσα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει το κράτος για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών του και να δείξει ότι δεν ενδιαφέρεται, δεν είναι μόνο εισπρακτικά τα μέτρα, αλλά ενδιαφέρεται πραγματικά για την βελτίωση της ασφάλειας των αναβατών, των επιβατών, των οδηγών στα αυτοκίνητα. Δυστυχώς δεν τα κάνουμε αυτά, παιδιά. Είναι πολύ κακό, αλήθεια, να υπάρχει και η καχυποψία. Και υπάρχει η καχυποψία αυτή από πάρα πολύ κόσμο. Θα μου επιτρέψαν να πω πολλές φορές όχι άδικα. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα. Ο Τάσος μου λέει, ρε φίλε μου, λέει, έχεις τρακάρει ποτέ με ανασφάλιστο? Κάποια στιγμή Είχα τρακάρει με έναν ανασφάλιστο πριν πολλά χρόνια. Θυμάμαι ότι με είχε καλύψει το επικουρικό κεφάλαιο. Δηλαδή είχα πάρει, μου είχαν δώσει χρήματα από εκεί. Αν θυμάμαι καλά, είχα πάρει και ολόκληρο το ποσό. Αγαπητέ φίλε, για να επισκευάσω το αυτοκίνητο. Πολύ παλιά τώρα, έτσι, στο Τέξας. Το άλλο το κουφό ποιο είναι? Ότι κάποια στιγμή λαμβάνω μία κλίση από το επικουρικό κεφάλαιο, τώρα σου μιλάει για το 2008, Θανάση, άκου, όπου έλεγε τι, να τους δώσω τότε γύρω στα 1200 ευρώ, γιατί λέει, καταδικάστηκα ερήμην από το δικαστήριο. Ναι, άκου τώρα, κουφό. Γιατί με την τρίτροχη μοτοσικλέτα μου προκάλεσα ζημιά σε ένα λεωφορείο αστικό. Πρόσεξε. Και είχα καταδικαστεί ρήμιν από το δικαστήριο. Εντάξει, όντως είχα καταδικαστεί ρήμιν, αλλά εγώ δεν ήξερα τίποτα. Πρώτον. Δεύτερον, όμως και πιο σημαντικό, ο οδηγός του συγκεκριμένου λεωφορείου είχε πει ότι έχω την τάδε πιδαχίδα, ξέρω εγώ, και ότι οδηγούσα γουρούνα, τρίτροχη. Έλα όμως που το μηχανάκι μου ήταν δίτροχο και δεν είχα ποτέ βρεθεί στο σημείο. Μάλιστα την ώρα που φερόταν να έχει γίνει το ατύχημα, για το οποίο καταδικάστηκα ερήμην από το δικαστήριο, που δεν ήξερα τίποτα τι έχω πω. Έκανα και εκπομπή στο ραδιόφωνο εκείνη την ώρα, στο Planet. Τότε. Δηλαδή, για φαντάσου το ρε Θανάση. Οπότε εγώ όμως έπρεπε να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Δηλαδή πώς μπορείς να μπλέξεις ρε παιδί μου χωρίς να ευθύνεσαι? Πώς μπορούν να σε βάλουν σε όλη αυτή την περιπέτεια?
1: Πόση ζημιά να έκανε το μηχανάκι στο λεωφορείο?
0: Και η αλήθεια είναι αυτή, 1200 ευρώ τώρα, τι ζημιά να ήταν αυτή ρε παιδιά? Δηλαδή τι να κατέβασε ας πούμε? Δεν διαλύθηκε το μηχανάκι? Τι να πω ρε γάμο? Να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους τους συμμαχικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που μας αναμεταδίδουν ανά τη χώρα. Αλλά ιδιαίτερα να στείλω την καλημέρα μου στον Αντένα Νότιας Ελλάδας, στην Αναστασία Νοφώτιστο και τον Παναγιώτη. Να στείλω τις καλημέρες μου, τις ευχές μου. Καλό καλοκαίρι στους Μολάους, είναι η έδρα του Αντένα. Εκεί, βέβαια, στους Μολάους, Μολάους. Περνάω συχνά από τους Μολάους για να πάω πού? Ελαφώνησο. Βέβαια. Ωραίο νησί, αγαπημένο. Έχει μια παραλία εκεί. Δεν υπάρχει. Τέλεια είναι, τέλεια, τέλεια. Υπάρχουν όμως και μέρη, παιδί μου, στην Ελλάδα, τα οποία είναι τόσο πολλά, δεν σου φτάνει μια ζωή να τα επισκεφθείς. Είναι αλήθεια, Θανάση. Παραλίες φοβερές. Υπέροχες. Σε διάφορα σημεία της χώρας, πολλές φορές δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι υπάρχει μια παραλία που δεν την γνωρίζει ο κόσμος, κι όμως υπάρχουν τέτοιες. Υπάρχουν σημαντικές. Και όσο περνάει ο καιρός και βλέπεις ότι γίνονται πιο δύσκολο η επίσκεψή μας στα νησιά λόγω των αυξημένων άβλων, των προβλημάτων που μπορεί να έχεις, των οικονομικών, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, όταν ξεκινάει και η πρώτη δόση της εφορίας τον Ιούλιο, κάπου και ο έμφυα πότε έχει ξεκινήσει? Σεπτέμβριο ξεκινά ο έμφυα? Ποιο έχει ξεκινήσει? Πληρώνεις κανονικά έμφυα? Όλο το χρόνο σήμερα. Μια χαρά. Θα καταργηθεί ο έμφυα? Αυτό δεν ήτανε? Ήταν ένας προσωρινός χώρος, δεν ήταν? Καταργηθεί, εντάξει. Κάνε λίγο υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Τι να πω ρε Θανάση, πραγματικά δηλαδή κάποια πράγματα.
1: Κάνε υπομονή.
0: Κάνε υπομονή, εγώ να κάνω υπομονή, γιατί έμφυα δεν πληρώνω, δεν έχω ούτε καμαράκι μια σταλιά 2x2 στο όνομά μου, αλλά τέλος πάντων. Κάποιοι λένε είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος που δεν έχεις ακίνητο στο όνομά σου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι κακός, πρέπει να έχεις ένα κεραμίδι. Είναι η νοοτροπία των παππούδων μας, των πατεράδων μας, που πάλευαν και προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα σπίτι για να μπορέσουν να έχουν τουλάχιστον αυτό. Ναι, στα δύσκολα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.

0: Διαβάστε στα παραπολιτικά το Σάββατο 13 Ιουνίου. 6 στοιχήματα στην κάλπη. Γιατί η ψήφος περνά από την τσέπη μας. Πώς θα διαχειριστεί το Μαξί μου την ακρίβεια, το στεγαστικό ζήτημα, τους φόρους, το ιδιωτικό χρέος, την αύξηση της παραγωγικότητας και τα κρατικά φέσια. Η δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση για να κερδίσει την τρίτη θητεία και η λύση που θα κρίνει πολλά. Η μάχη με τις τιμές σε αγαθά, καύσιμα και ενίκεια, το μεγαλύτερο και πιο σκληρό αγκάθι. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Πώς θα διαμορφωθούν οι φετινές βάσεις για τα ΑΕΗ. Εκτιμήσεις για τον πύχη εισαγωγή στα ανώτατα ιδρύματα. Τι προβλέπει ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ στα παραπολιτικά. Ο νέος οδικός χάρτης της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές. Όλος ο σχεδιασμός του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τα θέλω του Μητσοτάκη στην πρώτη συνάντηση και οι άμεσες κινήσεις για τη γαλάζια αντεπίθεση. Στόχος μου είναι να μεταδώσουμε αισιοδοξία και να αποβάλουμε τη μυτοπάθεια. Τα μεγάλα φάουλ του Αντώνη Σαμαρά. Πώς αναλύονται τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα και ποιες θα είναι οι ανακατατάξεις που θα επιφέρουν στην αντιπολίτευση. Πολιτικός καφές. Επιπολαιότητες. Γιατί ο κίνδυνος της ακυβερνησίας είναι ορατός. Παρασκήνια. Οι πολεοδομίες και η εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην υπόθεση. Στηρίξεις. Ποια κόμματα έχουν την ευλογία του Αγίου Όρους. Τα πρόσωπα κλειδιά που κινούν τα νήματα. Νίκος Παπάς. Συμφωνία άμεσα με τον Τσίπρα. Τι λέει για τις κρίσιμες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάριος Θεμιστοκλέους. Ο υγειονομικός χάρτης δεν θα κλείσει νοσοκομεία. Οι μεγάλες αλλαγές και τα επόμενα βήματα. Μουντιάλ. Ποιες hot κυρίες βάζουν φωτιές στις εξέδρες. Κατερίνα Λιόλιου. Είμαι ευγνώμων. Όλα τα όνειρά μου βγήκαν αληθινά. Το Σάββατο στα παραπολιτικά.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
0: Διαβάστε στην Απογευματινή. Τρεις πολιτικοί επιστήμονες αναλύουν τη δυναμική των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Τα 14 σημεία της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν. Οι εκκρεμότητες και τα ψηλά γράμματα. Τα τόπ επαγγέλματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και οι κρυφές σχολές που με λίγα μόρια εξασφαλίζουν δουλειά. Πώς η Τουρκία επιχειρεί να σβήσει από την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας το ιστορικό αποτύπωμα της Ελλάδας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Δεν παίρνει ρε Θανάση εύκολα. Πρέπει να αλλάξει μπουζί. Το μεταξύ μπήκε με φίδια, έκανε φιδάκια στο δρόμο, ε. Cadillac. Εντάξει, τότε δεν είχε και αντισπίν. Οπότε οτιδήποτε, καταρχάς έπρεπε να είσαι καλός οδηγός. Γιατί όλα τα συστήματα που υπάρχουν τώρα σε προφυλάσσουν από κακοτοπιές, έτσι. Τότε δεν είχε, έπρεπε να είσαι χεράς, να έχεις τιμόνι, καλό. Να είσαι καλός τιμονιέρης. Με ρωτάει ο Χρήστος και θα ήθελα να σχολιάσω το Μητροπολίτη Κυθήρων. Όχι, καμία σχέση με τον άλλον που έκανε τα διάφορα εκεί στην παραλία. Όχι στην παραλία, στην πλατεία. Μιλώ για τον Μητροπολίτη Κυθήρων, κυρίες και κύριοι, ο οποίος, παράδειγμα, προς μίμηση ο άνθρωπος, άξιος, πανάξιος, αρνείται το διπλασιασμό μισθού και τον δίνει για να στεγαστούν γιατροί και εκπαιδευτικοί στα Κύθηρα. Ο Μητροπολίτης, λοιπόν, Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ, ανακοίνωσε επίσημα ότι διαφωνεί με το μέτρο και εκχωρεί το μεγαλύτερο μέρος της επικείμενης αύξησής του για την αντιμετώπιση του οξυμένου στεγαστικού προβλήματος στο νησί του, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης εκπαιδευτικών και γιατρών. Εντάξει. Σημαντικό, σημαντικότατο. Μόνο μπράβο μπορούμε να πούμε τώρα για αυτήν την κίνηση. Τι άλλο να πούμε, φίλε μου. Φίλε μου, καλέ, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μόνο μπράβο. Τι άλλο να πεις δηλαδή. Ο ρόλος των ιεραρχών πολλές φορές είναι να πειμένουν, να οδηγούν δηλαδή και να μας οδηγούν στο σωστό δρόμο. Άρα, ναι. Γεια σου Παντελή μου, σε ευχαριστώ και εγώ για όσα δηλώνεις. Ο άλλος τι έκανε δηλαδή. Δήλωνε λέει κλινικός, βγήκε στο δρόμο στα Πετράλωνα και δείχνει, λέει, τα γεννητικά του όργανα στους περαστικούς. Τον έπιασε ιδίας.

μία ώρα το μεσημέρι είχε χαζέψει ο κόσμος. Δηλαδή, εντάξει, πάντα είχαμε επιδειξίες και τα λοιπά, αλλά συνήθως οι επιδειξίες ήταν σε κάνα, ξέρω εγώ, στο Λυκαδητό, σε κάνα δάσο στην Κηφισιά πάνω, ας πούμε, όταν υπήρχαν και δάσοι, γιατί τώρα έχουν λίγο στέψει και εκεί. Σε κάτι τέτοια, ας πούμε, σε καμιά γωνία βράδυ, ξέρω εγώ, σε κάνα πάρκο, καμιά παιδική χαρά. Είχαμε και τέτοιους, ναι. Αλλά βράδυ. Άμα ένα μεσημέρι, μία η ώρα το μεσημέρι, ο άλλος με τα ράσα ήτανε, δεν ξέρω. Είχε βγει, ας πούμε. Τι να πεις, έλεος ρε παιδιά, έλεος, τι κυκλοφορεί ανάμεσά μας πια.

Λοιπόν, η Στέλλα μου λέει τηλέμαχε για να ζηλεύεις, όχι πλάκα σου κάνω, να μην ζηλεύεις, θα έρθει και η δική σου ώρα, να ξέρεις ότι είμαι μέσα στο πλοίο και πηγαίνω στην Αίγινα για 5 ημέρες. 5 μέρες στην Αίγινα, θα σε ακούσω και αύριο, θα πιούμε τον καφέ μας λέει και θα απολαύσουμε πρωινή πτήση και ας πηγαίνουμε με το πλοίο. Όχι, καλό είναι αυτό, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Αχ, μάλιστα. Εντάξει, δεν έχω πάει ακόμα, γιατί μου λέει η Ιωάννα ότι ξεκίνησε ήδη το θερινό σινεμά. Ναι, λογικό είναι. Από τέλη Μαΐου ξεκινούν τα περισσότερα. Βρέθηκα, λέει, σε σινεμά στη Χλώη, στην Κηφισιά και πέρασα υπέροχα. Ναι, η αλήθεια είναι, παιδιά, τώρα ότι μία από τις πιο αγαπημένες διασκεδάσεις από τότε που ήμασταν παιδιά, έτσι, δηλαδή πριν 2-3 χρόνια δηλαδή. Από τότε λοιπόν, από παλιά, 2-3 χρόνια, 2-3 δεκαετίες, 4. Από τότε λοιπόν το θερινό σινεμά είναι, θα έλεγα, κορονίδα και είναι πάντα και στη μόδα και στην κορυφή της όμορφης διασκέδασης καλοκαιρινής. Εν τω μεταξύ τώρα που έχουν, γιατί εντάξει, ωραίο είναι το σινεμά και έχουν τα μηχανήματα, είναι πολύ βελτιωμένα, καλύτερος ήχος, καλύτερη εικόνα. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα τα εδέσματα στο, γιατί παίζει ρόλο στο κηλικείο, δηλαδή τώρα είναι διαφορετικά, έτσι, να πιεις την πυρίτσα σου την ωραία και τα λοιπά και να έχεις και τα ωραία εδέσματα. Εγώ θυμάμαι παλιά παίρναμε, ξέρεις, σουλάκια και τα λοιπά, πίτσες και τέτοια. Τώρα βέβαια πίτσες πουλάνε και μέσα, οπότε. Αλλά γινότανε πάρτι, έτσι, πολύ ωραίες. Είναι το θερινό σινεμά, παιδιά, εντάξει, δεν το συζητώ, ψήφος εμπιστοσύνης. Δήμητρα μου λέει, βρε τηλέμαχε, μου λέει, τι γίνεται, μου λέει, πια ένα, λέει, από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια γειτονάς μου, γειτονικό ζευγάρι, χώρισε, λέει, δεν το περίμενε κανείς, άνθρωποι που φαίνονταν απόλυτα αγαπημένοι. Ξέρεις κάτι, καλή μου, πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν και δυστυχώς στη ζωή που δανείουμε. Ξέρω τώρα αν είναι πειρασμοί, αν είναι ο τρόπος ζωής μας, αν έχουν χαλαρώσει τα ήθη και τα έθιμα. Τέλος πάντων, τι είναι όλο αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους όντως να χωρίζουν πολύ πιο εύκολα. Μάλιστα τώρα πλέον που κάνει και κανένα μήνα να βγει το διαζύγιο, 22 μέρες, πόσο κάνει. Κανένα μήνα, πες εσύ χοντρικά. Όλα αυτά, δηλαδή, και εντωμεταξύ, επενδύουν και σε ανθρώπους, επενδύουν και σε σχέσεις, επενδύουν και σε χρήματα, έτσι, πολλές φορές, γιατί πάκα σε ένα γάμο, ας πούμε, πρέπει να πάει να πληρώσεις το νοικοκυριό σου, το καινούριο νοικοκυριό, να πληρώσεις, πολλοί κάνουν και δεξίωση. Αν μου θέλατε να πείτε, εγώ θα έλεγα μην κάνετε, παιδιά, κάντε τα ταξίδια, ας πούμε, μακρινό, που δεν θα το κάνατε ποτέ. Λοιπόν, ναι, εντάξει, αλλά ο καθής αξιολογεί και ρεαρχεί τα πράγματα όπως εκείνος θέλει. Όμως για να επανέλθω στο θέμα, η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι πλέον πολύ εύκολα, μα πάρα πολύ εύκολα, οι άνθρωποι χωρίζουν, όπως το βλέπουμε, και δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το ισοζύγιο γάμων διαζυγίων. Καλό θα ήταν να έχουμε μια τέτοια έρευνα για να δούμε πώς πάει το πράγμα γενικότερα, δηλαδή. Λοιπόν, η κυρία Γεωργία με ρωτάει πότε θα έχουμε τις πληρωμές των συντάξεων. Κοιτάξτε τώρα, πληρωμές συντάξεων, συνήθως μία μέρα πριν, δηλαδή γύρω στις 25 Ιουνίου, να το δούμε πως έχουμε νεότερα, συντάξεις Ιουλίου πληρωμή, για να δούμε. Για να σας βοηθήσω και σε αυτό, 25 Ιουνίου είναι ουσιαστικά η πρώτη φάση των συνταξιούχων, που είναι μισθωτή του ΙΚΑ, ναι, και μετά στη δεύτερη δόση πληρώνονται οι υπόλοιποι.
25 Ιουνίου, δεύτερη φάση στις 29 Ιουνίου. Θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΕΦΚΑ στους νέους συνταξιούχους, μισθωτούς και μη μισθωτούς. Οι συντάξεις των μη μισθωτών από ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΤΑ. Στις 29 Ιουνίου θα αποδοθούν οι κύριες συντάξεις από ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τράπεζες ΣΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ. Την ίδια μέρα θα καταβληθούν και προσωρινές συντάξεις των ενόπλων δυνάμεων, των σώματων ασφαλείας και του πυροσβεστικού σώματος, καθώς οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Όπως όμως συμβαίνει πάντα με τις συντάξεις, τα χρήματα θα εμφανιστούν στις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Έτσι, όσοι πληρώνεστε, θα πληρώσαστε 25, θα πληρωθείτε στις 24 το απόγευμα. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου. Τα λεφτά δηλαδή που θα τα πάρετε τη Δευτέρα, μπορείτε να τα πάρετε την Παρασκευή το απόγευμα. Αυτά για να είστε ενημερωμένοι και γι' αυτό όπως μου το ζητήσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γεωργία.

0: XFM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Βραδιά νικητών 2026.
7: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά.

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Another bride, another June.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Παπέργε.
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημο συνεργάτη Kia, νομό Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. Used.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Βραδιά Νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή.

0: Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη. Πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό των Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι Πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Wax FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Birds flying high, you know how I feel.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου.

0: Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη. Πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Wax FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xambuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου. Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

αλλά μαζί αργά. Όπως στου

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά.

0: Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγη. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή

0: επιτυχία των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: XFM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμα σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
9: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Η κορυφή

0: επιτυχία των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη. Πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
5: Ελένη Λουκά είμαι.
6: Α, να, τι έγινε, τι έχουμε για τοποθέτηση.
5: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω, στον κόσμο δεν υπάρχει δημοκρατία σήμερα.
6: Άσε με τώρα, και μόνο που σε έχουν συλλάβει εσένα τόσες φορές σημαίνει ότι δεν έχουν δημοκρατία, σε παρακαλώ. Δεν αφήνουν τις ελεύθερες φωνές. Παθούν οι παπάδες και σένα έξω από το σπίτι σου, έξω από που είσαι, ξέρω εγώ, οκλειωμένης.
7: Εμβολίο κολοτρυπημένα κουνούμια.
5: Κυβερνάει ο φασισμός, ο ναζισμός, οι ναζί. Έχει καταπατηθεί το.
6: Δεν αφήνουν τις σατυρικές φωνές, παιδί μου, δεν το καταλαβαίνω. Γι' αυτό σε κόβουνε.
5: Κυβερνάει ο σατανάς η δικτατορία του.
6: Ναι, εντάξει, κυβερνάει, αλλά δεν κυβερνάει καλά.
5: Είμαστε στην κατοχή γερμανική, σκλαβιά γερμανική.
6: Γιατί γερμανική?
5: Ο Χίτλερ κυβερνάει, ο Χίτλερ. Είμαστε στην κατοχή του 1940. Είμαστε στην ίδια γερμανική σκλαβιά και γερμανική κατοχή και χειρότερα, γιατί είναι δούριος ύπος και...
6: Χειρότερα, γιατί έχουμε και τα social media που τα κάνουν χειρότερα, τα μεγιστοποιούν. Δεν φαίνεται, για κοιτάξτε καλύτερα, δεν είναι τακούνι αυτό, είναι μπότα. Βέρμαχτ.
5: Τι μπότα βρε, οι Γερμανοί.
6: Για μπότα δεν λέγαμε, τι λέγαμε τώρα.
5: Οι Γερμανοί κυβερνάνε, κατάλαβες.
6: Κατάλαβα, ευχαριστώ.
5: Δεν τελείωσα.
6: Εγώ τελείωσα. Έχεις μωρομάντιλο.
5: Έλα να σου πω κάτι.
6: Τι.
5: Και δεν σου επιτρέπω εμένα να μου μιλάς έτσι.
6: Τι σου είπα.
5: Όχι, κάτσε να δεις την πρώτη.
6: Έχεις πονηρό μυαλό, είσαι βρωμιάρα.
5: Μου μίλαγε.
6: Είσαι βρωμιάρα.
5: Εγώ είμαι βρωμιάρα.
6: Έχεις πονηρό μυαλό, βρώμικο.
5: Εναντίον σας έχω πόλεμο, παλιοκουμούνια εναντίον.
6: Εσύ και ο Άδωνης.
8: Ο μείζον στόχος στη χώρα να πέσουν οι κομμουνιστές. Του άλλου. Όλα τα έχουν καμία σημασία.
6: Λοιπόν, να πας με τον Άδωνη, παρέα, ταιριάζεται.
5: Πες ότι δεν αγωνίζομαι, το είπε.
6: Δεν αγωνίζεσαι και έχεις και βρώμικο μυαλό, πονηρό. Εσύ είσαι του σατανά.
5: Σατανά, βρε, εσύ είσαι του σατανά.
6: Εσύ είσαι, όχι, το είπα πρώτος.
5: Είσαι ένα.
6: Το είπα και δεν ξεπατικώνει. Είσαι του σατανά.
5: Εσύ είπες ότι δεν αγωνίζομαι.
6: Δεν αγωνίζεσαι, το ξαναλέω.
5: Και δεν αγωνίζομαι. Δεν επιτρέπω στον άλλο να μου λέει ότι δεν αγωνίζομαι.
6: Εγώ το είπα, επιτρέπεις, δεν επιτρέπεις. Το είπα.
5: Μοναδική Ελένη Λουκά που αγωνίζει.
6: Τώρα το είπα. Ποια μοναδική τώρα.
5: Η μοναδική.
6: Έχουμε κλεωμένη, τώρα έχουμε. Έλα σε παρακαλώ. Είσαι μοναδική.
5: Ήπτυσε.
6: Παρατράγουδα, ονά.
5: Έχω 110 συλλήψεις. Δεν πήγα βρε στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα προχθές. Εσύ ρε τι κάνεις, αγωνίζεσαι εσύ.
6: Δεν είπα για μένα, άσε με, εγώ δεν είμαι. Εγώ ρε φόρμα. Αλλά έχετε διάφορους λουκάδες, υπάρχουν.
5: Αγωνίζομαι. Δεν επιτρέπω στον άλλο να μου λέει δεν αγωνίζομαι. Δεν
6: επιτρέψεις, δεν επιτρέψεις, εγώ το είπα.
5: Κατάλαβες, είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι. Η μοναδική.
6: Εγώ έχω δει κι άλλους. Και επίσης έμαθα ότι παίρνεις και στον Τάκη το Τσουκαλά.
5: Προχθές είχα πάει.
6: Παίρνεις τον Τάκη το Τσουκαλά να πεις για τον Γαύρο.
5: Και είχα την 110 σύλληψη.
6: Τα ξέρω αυτά. Να τα πεις τον Τάκη αυτά. Σου λέει αντεγιά. Λοιπόν, αντεγιά.
9: Αποστόλη friend.
6: Hey friend.
9: Όλα αυτά που λέτε τα λένε οι κομμουνιστέ.
10: Αυτά τα λένε οι κομμουνιστέ.
6: Απαπα.
9: Ρε εσύ, πολύ το χάρηκα αυτό με τους γιατρούς.
6: Όλοι το χαρήκαμε.
9: Και αυτή την παγόνη να πήγε και να μην γυρίσει.
11: Όλοι μαζί για μια δυνατή νίκη της Νέας Δημοκρατίας με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
6: Και μόνο που χάνουν οι εκλεκτοί τους δεν υπάρχει μεγάλη χαρά.
9: Πολύ το χαρηκαίμαι.
5: Δεν αγωνίζομαι.
6: Ρε κόλλημα το. Μου επιτρέπεις, δεν μου επιτρέπεις, εγώ το είπα.
5: Είμαι η μοναδική 15 χρόνια που αγωνίζομαι από τότε που...
6: Μη λες παγώνη, μη λες παγώνη σήμερα, παγωνίζομαι. Έχασε. Άστο, όχι παγώνη. Κακή μέρα λες παγώνη.
12: Καλά πλάκα κάνετε πρωί.
5: 110 συλλήψεις, αγωνίζομαι συνέχεια για τη λευτεριά της χώρας.
6: Καλά, μωρέ κατούρα και λίγο παγωνίζεσαι.
5: Ότι κάθομαι στον καναπέ, ρε αλήτη. είπα, Ιωκούμπη.
6: Το είπα, δεν υπάρχει χειρότερη βρισιά για σένα. Καλύτερα να σε έλεγα Σατανά.
5: Ωραία, εμένα είναι.
6: Φύγω την αγωνιστικότητά σου, τελείωσε.
5: Και θα έχω πόλεμο εναντίον τη κομμουνιστική ακόμη.
6: Σιγά. Τσίσα, μας φύγανε τσίσα. Έχεις κάνει μωρή το σφυροδρεπανάτο. Νιώσε το σφυροδρέπανο να δεις.
5: Ρε πάλι ο κουμμένος.
6: Κατέ, ουστ.
13: Γεια σας.
6: Γεια.
13: Ήθελα κάτι να σας πω.
6: Επείτε το. Τι το κρατάτε.
13: Λοιπόν, εγώ σας ακούω κάθε μέρα στο ραδιόφωνο. Αλλά είδα κάτι που έχω πάθει σοκ και θέλω να το πω. Πήγα επίσκεψη στο Λαϊκό προχθές.
6: Ναι.
13: Ανεβαίνω στον πρώτο όροφο στην Αλφα Παθολογική.
6: Οπα.
13: Και βλέπω στον διάδρομο. Όλο το διάδρομο δεξιά-αριστερά κρεβάτια με αρρώστους και με ορούς καθετή ιστορία. Σε ρωτάω. Εφημερεύει το νοσοκομείο, όχι μου λένε. Δεν το πιστεύω, ξαναρωτάω. Εφημερεύει το νοσοκομείο, όχι μου λένε. Αυτό είναι καθημερινότητα μου λένε. Έχω πάθει σοκ. Αυτό να τρέχουν οι γιατροί στους διαδρόμους με τα ράντζα, να μην χωράσεις να περάσεις από τα
6: ράντζα. Μα τι ψέματα είναι αυτά που λέτε, δεν ισχύουν.
13: Έχω βγάλει φωτογραφία.
6: Οι φωτογραφίες είναι ψεύτικες, τα κινητά έχουν φίλτρα. Φίλτρο μιζέρια έχει.
13: Και λέω, έχω πάει σε πολλά νοσοκομεία, έχω κύπα ξύλο, δεν έχω πάει για μένα. Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα που είδα στο Λαϊκό.
6: Απίστευτο. Θα έτυχε η μέρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Δεν είστε τυχεροί να δείτε την καλή εικόνα που έχουμε.
13: Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, μου λένε.
6: Άντε βλακίες, ψέματα σας είπανε.
13: Δεν ξέρω.
6: Να ακούτε τον Άδωνη.
7: Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει κάνει πρόοδο. Η απάντηση είναι πολύ καλύτερο.
13: Να μιλάμε. Το άλλο κτίριο εκεί πέρα που είναι έτοιμο να πέσει. Γιατί να φτιάχνουν ένα κτίριο ακόμα. Ένα να βάλουν μέσα 20-50 κρεβάτια. Ρε παιδί μου, να βάλουν.
6: Όχι, τώρα έχετε και απαιτήσει. Πήγαινε εκεί πέρα την πορτοκαλάδο και τα κουλουράκια και τέλειωνε. Που θα μας πεις και πώς θα το φτιάξουμε.
13: Μην ξέρω, σιλά. Έπαθα σοκ. Μου κάνει τόσο εντύπωση. Εγώ σας ακούω κάθε μέρα. Τέτοια ώρα μία με δύο κόγια στη δουλειά. Είμαι στο κοκκινί, σας ακούω, γελάω. Καλά τα λέτε όλα κομπλέ. Αλλά λέω αυτό θα πάρω να το πω. Δεν υπάρχει.
6: Καλά κάνατε. Α, αυτά να τα μοιραζόμαστε. Λοιπόν, άντε να είστε καλά.
13: Δεν ξέρω τι να πω, πάντα σου.
6: Τι να πείτε, το είπατε.
13: Μ' ακούτε?
6: Ναι, ναι, σας άκουσα. Ολοκληρώσαμε.
14: Έλα, κουνούμαλε.
6: Έλα.
14: Είμαι από τη συμμορία της μιζέριας.
6: Συμμορός?
14: Ναι, ναι, αυτός.
7: Εγώ αυτή τη συμμορία της μιζέριας θα την πολεμήσω.
14: Έλα, σου πω, θέλω να δώσω ένα μήνυμα στον εθνικό βλάκα και στο εθνικό σύγχαμα. Αν την πατρίδα και την θρησκεία και την οικογένεια την εννοείς όπως την εννοείς εσύ, εμείς τις γράφουμε στα χέρια μας τις πατρίδες αυτές και τις οικογένειες και τη θρησκεία όπως την εννοείς εσύ, Άδωνη.
6: Μη βρίζετε.
14: Και κάτι ακόμα.
6: Και συμμορός και υβριστής, όχι.
14: Ναι, έλα, σου πω, όλα τα μουνάκια σου έτραγωπα. Σαν εκείνο το μαλάκα στη Λαμία του ίδιου πειράματος είναι. Το ίδιο μου νόπαρα είναι όλα. Εμπορεύονται την ελπίδα των ανθρώπων για να κολομάνε και να παχαίνει ο κόλπος τους.
15: Μπορεί καύλα σε πιάσα,
6: Ωραία, παιδάκι μου, έλα.
15: Μου λέει, ρε, μαλάκα με κοροϊδεύεις.
6: Ναι.
15: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Σούπα δεν θα σε ξαναπάρω, μαλάκα. Γιατί δεν έβγαλε για το σαλονίκι το πουτανάκι μου με το.
6: Με παίρνεις όμως, με παίρνεις. Έχεις έρωτα μαζί μου. Με θέλεις πολύ.
15: Γιατί δεν το βγάλες αυτό.
6: Δεν χώρεσε.
15: Κοίτα, μαλάκα. Βγάλει για το σαλονίκι την απάντηση. Γιατί σου λέω δεν θα σε ξαναπάρω. Και σου είπα και το πριγκυπόπουλο της Μάνης το πηματάκι. Στα αρχίδια μου δεν το βγάλεις. Για το σαλονίκι ότι είναι το πουτανάκι μου. Και ότι εμείς βγάζουμε 50 ρίκα στα αεροδρόμια, όχι τα λιράκια. Όπως λέει το πουστράκι. Βγάλτο, γιατί δεν σε ξαναπαίρνω, μαλάκα, θα βγάλεις την απάντησή μου.
6: Όχι τώρα.
15: Εγώ σου λέω, μαλάκα, αν δεν το βγάλεις, δεν σε ξαναπαίρνω. Αγαμίσε, τράβε με τους άλλους. Με τη Λουκά, αγαμίσε και με το μαλάκα, το Μαρκόνι.
6: Εγώ σου λέω, θα με ξαναπάρεις. Δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
15: Λοιπόν, θα το βγάλεις, γιατί η τελευταία φορά που σου μιλάω.
6: Όχι.
15: Εντάξει, άμα δεν το βγάλεις, χαίρετε.
6: Όχι, θα με ξαναπάρεις.
15: Μαλάκα, τελείωσε εγώ.
6: Θα με ξαναπάρεις, θα σου βάζω τσιρότο για να απεξαρτηθείς και δεν θα μπορείς.
15: Βγάλτο, γιατί δεν σου κάνω πλάκα. Δεν θα βάλεις εμένα, μαλάκα, μόνο τις βρισιές που λέει το πουστάκι. Ότι με βρήκες λέει χαζό, λέει ο μαλάκας. Το πουστράκι ο Σαλονικιός. Που το ζώο το IQ του είναι του μπαμπουίνου. Του μαλάκα. Άκου να δεις. Αν δεν βγάλεις σου μιλάω ειλικρινά, εγώ δεν σε ξαναπέρνω, φίλε.
6: Πες μου τώρα κάτι εκ νέου να βγάλω. Άστο εκείνο, πες μου τώρα.
15: Όχι για το πουτανάκι, αυτό είπε.
6: Πες για το πουτανάκι, πες τώρα.
15: Άντε να μπεις το κορκολί, το ξέρεις Θεσσαλονίκη, μαλάκα. Εσύ το πουτανάκι μου, μαλάκα, πες του. Εμείς εδώ παίρνουμε 50 ρίκα μαλάκα στο αεροδρόμιο. Όχι τα λιράκια που λέει το πουστράκι.
6: Αν έρθω στο αεροδρόμιο θα πάρω κι εγώ 50 ρίκο.
15: Πάνω από 50 ρίκα μαλάκα παίρνουμε. Εμείς το ονομάμε.
6: Τι ονομάς εγώ αν έρθω θα πάρω.
15: Βεβαίως, Σαλονικέ πουστρακί. Τα λεφτά αυτά που βγάζουμε εμείς στο αεροδρόμιο. Ούτε στον ύπνο σου μαλάκα. Έλα να σε πάω γαμιώντας Αθήνα.
6: Μην τσακώνεστε.
15: Θα σε πάω τζάμπα γιατί είσαι το πουτανάκι μου, Σαλονικέ.
6: Μην τσακώνεστε, θα σας χωρίσω.
15: Το ευχαριστήσε μόρι πουτάνα. Μαλάκα, αν δεν τα ακούσω, εγώ δεν σας ξαναπέρω, το λέω.
6: Εντάξει, φρόντισε να ακούς καλά.
15: Και το πριγκυπόπουλο της Μάνης να βγάζει.
6: Άι παρά το μας, γεια.
16: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
17: Μαλέ! Έλα, Αποστολή.
18: Έλα.
17: Έλα. Ποιο άλλο μιλάει και τι γίνεται.
18: Εδώ έχω δακτυρίζω ένα κορίτσι.
17: Ναι. Α, μάλιστα. Να σου πω. Έλα. Τον κύκλο των χαμένων ποιητών θυμάσαι την ταινία.
18: Τι θυμάμαι, την ξεχνάω.
17: Ωραία. Λοιπόν, κάποια στιγμή όταν πρωτοπάει ο καθηγητή ο Ρόμπιν Βίλιαμ στην αίθουσα, του διαβάζει ένα κείμενο που μπορεί είναι από ένα βιβλίο επίσημο, ξέρω εγώ κτλ. Και δείχνει την αξία τη ποιήση βάσει ενό διαγράμματο που κάνει με τον άξονα χ και ψ και βγάζει τα τετραγωνικά μέτρα εκατοστά, δεν ξέρω τι ήταν, α πούμε. Και όσο περισσότερα τετραγωνικά είχε ο τέτοιο, μεγαλύτερη αξία είχε η ποιήση. Έτσι. Θα το σκίζει και το πετάει. Λοιπόν, έτσι ακριβώς μετρέθηκε ο πατριωτισμός, να ξέρεις. Όσο μεγαλύτερη την έχεις τη σημαία, τόσο πιο πατριώτης είσαι. Με τα τετραγωνικά μετρέθηκε.
18: Έτσι πάει. Τι θα είμαστε τώρα, πατριώτες με σημειάκια νάιλον, έλα σε παρακαλώ.
17: Όχι, πρέπει να είσαι πατριώτης μεγάλο. Να καλύπτει μια 7 όρυφη πολυκατοικία και φυσικά αυτός το κάνει, έτσι δεν είναι με τα 700 ευρώ το μισθό, έτσι δεν είναι.
18: Ναι.
17: Μπορεί να κλέβουν, παιδί μου, ναι, σε ένα τον άλλο εργαζόμενο, αλλά έχω μεγάλη σημαία. Και μεγάλη σημαία λειτουργεί σαν πέπλο και σκεπάζει τα πάντα και δεν φαίνεται τίποτα.
18: Το μέγεθος μετράει,
17: και αυτά που λέγανε ποιητάδες τώρα με τις καρδιά στο πείρωμα και με το αίμα τώρα μαλακίες τα μου.
18: Έλα κακομίδι το μέγεθος σου, όσο πιο μεγάλη τόσο πιο πατριωτική.
17: Τετραγωνικά μέτρα, βγάλουμε, θα το μετρήσουμε.
18: Αυτό είναι πατριωτισμός, να έχεις μεγάλη σημαία. Όχι να μην έχεις πεινασμένους έξω και εξαθλειωμένους, μεγάλη σημαία, αυτό είναι πατριωτισμός.
17: Μεγάλη σημαία, αν έχεις μεγάλη σημαία και έχεις κατακλέψει όλο τον κόσμο.
18: Άλλο.
17: Μπορείς να έχεις μια μεγάλη σημαία.
18: Βλέπεις τα θέματα.
17: Όχι, δεν έχει σημασία, αυτό λέω. Αν έχεις μεγάλη σημαία το καλύπτει το πέπλο αυτό. Είναι πέπλο η σημαία. Τα καλύπτει όλα.
19: Καλημέρα.
18: Καλημέρα.
19: Ανέλπιστο.
18: Ωραία.
19: Τις 32 φορές που έχω πάρει σήμερα και είμαι και ροστούλα.
18: Ω, τι έχεις, βαβά.
19: Ναι, κόλλησε από τη μικρή.
18: Πυρετούλη, τι έχεις.
19: Ναι, πυρετό.
18: Κόλλησε από τη μικρή.
19: Ναι, την κόρη μου.
18: Μην τα φυλάτε τα μαλακά σήμερα. Πάτε τα φυλάτε και κολλάτε. Άστο εκεί να μάθει. Χωρίς αγκαλιές, χωρίς φιλιά. Πώς μάθαμε εμείς.
19: Ναι.
18: Και γίναμε αυτό που γίναμε.
19: Έχει...
18: Άστο, πώς θα δουλέψουν οι ψυχολόγοι τα επόμενα χρόνια.
19: Καταρχάς να συστηθώ, έχω ξαναπάρει. Μου βρήκα όνομα.
18: Ποιο είναι.
19: Η Μονακιώτισσα.
18: Ποια.
19: Η Μονακιώτισσα.
18: Από το Μονακό είσαι.
19: Μέσα όμως. Όχι το...
18: Αν με ρώταγες θα σου έλεγα εγώ όνομα, αλλά δεν πειράζει. Θα σου βγάζα εγώ κάτι. Θες να σε λέω Αλίκη.
19: Οκ.
18: Αλίκη Μπομπονά.
19: Εντάξει. Ωραία, πήρα.
18: Informer. Ναι, για πες.
19: Πρώτα απ' όλα θέλω να στείλω χαιρετίσματα και την αγάπη μου στην αδερφούλα μου που ταξιδεύει μακριά και μας ακούει κονσέρβα κι αυτή, όπως και εγώ κάθε μέρα.
18: Πού ταξιδεύει?
19: Σαλπάρει και πάει. Σε όλες τις θάλασσες της γης.
18: Είναι αυτό που σέρνει καράβια που λέμε η αδερφή σου.
19: Το οδηγεί το καράβι, δεν το σέρνει.
18: Ναι. Και οι άλλες το οδηγούν, κατάλαβα, εντάξει.
19: Και θα στείλω και στην άλλη μου την αδερφή που μου κάνει παράπονα, τη βρίσκω χρόνο να σε πάρω τηλέφωνο μια φορά στο τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο και δεν βρίσκω ένα χρόνο να πάρω εκείνη.
18: Εντάξει, βρήκες για μένα, δεν πειράζει.
19: Μια φορά, τα ακούω για αυτή η κονσέρβα μετά από μήνες.
18: Δεν πειράζει.
19: Αποστόλη, καταρχάς να πω ότι έχω συγκλονιστεί με αυτά που ακούμε γενικώς. Που είμαστε η συμμορία της μιζέριας, ενώ η λογική δέχεται επίθεση από το πάνω.
18: Είστε η συμμορία της μιζέριας. Και συμμορία και μιζέρια είστε. Μην κοιτάς που νικάτε. Φάγατε το ματινάκι την παγώνη, δεν σέβεστε τίποτα. Τέλος πάντων, λέγε.
20: Παρακαλώ.
19: Μακριά από μας. Αυτά δεν μπορώ να πω άλλα.
18: Φτάνει, ήταν αρκετά κι εγώ.
19: Ναι.
21: 9 μήνες
18: είστε. 9 μήνες ποιος γεννήθηκε.
21: 10 χρόνια εις τη γη. Είδατε που λέμε 1000 έτη παρά το κερίο ως μία ημέρα και μία ημέρα ως 1000 έτη.
18: Τι λέμε, το λέμε εμείς αυτό, δεν το λέμε παιδί μου. Τέλειωνε πια, δεν μπορούμε να συνοηθούμε.
21: Συστολή του χωροχρόνου τάφος.
18: Τάφος.
21: Είδατε που τους φωνάζω, έχουμε και το αντίθετο. Συστολή του χωροχρόνου υπέστησαν, εκεί πάνω δεν υπάρχει βαρύτες.
18: Υπάρχουν όμως οι σιβαρίτες, οι σιβαρίτες πολιτικοί.
22: Και θα έρθουμε εμείς ύστερα, οι σιβαρίτες πολιτικοί.
21: Λοιπόν, και να διαβάσουμε.
22: Της μαλθακότητας και της τριφυλότητας.
21: Η ελαφρότητα της βαρύτητας.
18: Η ελαφρότητα, η μαλθακότητα, εκεί να δεις. Λοιπόν, Μαρκόνη, τα πάμε. Καλύφθηκα, γεια.
23: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
24: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση λίγο για αυτές τις ημέρες. Βάλε λιγάκι τον σταθμάρχη, εκείνο το ηχητικό που λέει να φύγει. Πάμε και όπου βγει μετά που έλεγε το άλλο το παιδί.
25: Το ιστάμενο 62 ακούει. Παναγιώτη, είσαι έτοιμος πίσω. 62, κλείσε πόρτες, είμαστε έτοιμοι.
26: Όταν ακούς τον μηχανοδηγό να μιλάει με τον υπεύθυνο εισιτηρίων και να λέει πάμε και όπου βγει, σίγουρα είσαι προεδιασμένος για το κάτι θα πάει καλά. Ναι, το άκουσα μέσα των ασυρμάτων. Πάμε και όπου βγει. Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο.
24: Βάλε λιγάκι Καριστιανού, λιγάκι πλακιά από χτες.
27: Εγώ νιώθω ότι δεν είστε δίπλα σε μένα, είστε δίπλα στα παιδιά μου αυτή τη στιγμή. Είναι σίγουρος ότι τα παιδιά μάλλον από κάποια μεριά μπορούν να μας δουν. Σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν θα ξέρανε πώς να εκφράσουν την υπνομοσύνη τους.
0: Δυνατοί και ενωμένοι πλέον φωνάζουμε με μία φωνή. Κανένας άλλος δολοφονημένος από το κράτος. Κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Καμία ανοχή. Δεν γονατίζουμε.
24: Λίγο τη μητέρα του Παύλου Φίσα, τη Μάγδα.
0: Σκεφτείτε τι αυτά τα παιδιά τι ζήσανε. Είναι παιδιά, παιδιά, παιδιά. Δεν μας περισσεύουνε. Το έχω ξαναπεί αυτό. Είναι παιδιά. Και τα θέλαμε. Δεν μας ρωτήσανε καθόλου.
24: Βάλε λιγάκι και μια άλλη μητέρα που είχε πάει που έγινε το κορίτσι της, δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της. Δεν θυμάμαι όμως, έγιναν πάρα πολλά χτες. Πολύ συγκινητικά.
0: Η κόρη μου, η ιερατό μου, 23 Μαΐου του 19, δολοφονήθηκε από την ενδιαστάση σύζυγό της. Στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν το 2 χρονών και 3 μηνών κοριτσάκι της. Ήταν, είναι και θα είναι ένας άγγελος. Και είμαστε εδώ σήμερα για αυτούς τους αγγέλους. Για αυτά τα παιδιά που έχουν δολοφονηθεί και περιμένουν δικαίωση.
24: Και βάλε λιγάκι τον Άδωνη και τον Κούλη να υποστηρίζουν λίγο τα τέμπη. Ο Κούλης, ξέρω εγώ, να λέει ότι ήταν λάθος ενός ανθρώπου. Και βάλε στο τέλος τον Παφίλη να λέει: δεν πάτε στο διάλογο.
7: Χθες στη δημοσκόπηση που παρουσιάσατε τη χθεσινή, έδειχνε ότι το 8% πιστεύει ότι ήταν ανθρώπινο λάθος. Αυτό είναι προφανώς μια αποτυχία της κυβερνήσεώς μας, ότι δεν καταφέραμε να εξηγήσουμε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει. Διότι εδώ το δυστύχημα αυτό, για να μην κοροϊδευόμαστε, είναι ο ορισμός του ανθρώπινου λάθους.
1: Δεν πάτε στο διάλογο.

0: και αυτά που είπε ο Φλωρίδης περί ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, γιατί δεν κολλήσατε εκείνα τα γέλια αυτού του βουλευτή, πώς τον λένε, με το μουστακάκι που γελούσε.
1: Για τη δικαιοσύνη.
0: Για τη δικαιοσύνη. Τζαβέλα δεν τον λένε, πώς τον λένε.
2: Ο Σουλιώτης ο Τζαβέλας. Σιγά μην ήταν και ο Κόγκας Δράκος. Ο Τζαβάρας ήταν.
3: Λέτε, συγγνώμη, τώρα βάζετε ένα σοβαρό θέμα. Λέτε ότι θα πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτό κατάλαβα.
4: Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη?
3: Η άποψη ότι υπάρχει ανεξέλεγκτη κρίση, θέλω να πω, δεν ταιριάζει με το δικαιωτικό μας σύστημα υπό την εξής έννοια. Στην Ελλάδα οι εξουσίες και οι δικαστικοί είναι ανεξάρτητες, δεν είναι ανεξέλεγκτες.
4: Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη? Για μένα που επί 41 χρόνια υπηρετώ τη δικαιοσύνη ως δικηγόρος, έχει καταστεί πλέον βίωμα ότι ο σεβασμός στη δικαιοσύνη μάλλον αποτελεί έναν ευσεβή πόθο, και στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε το τι συμβαίνει όταν για τη δικαιοσύνη ειδικά επικαλούμεθα αυτή την ανεξαρτησία.
3: Στην Ελλάδα οι εξουσίες και οι δικαστικοί είναι ανεξάρτητες.

0: να βάλει την Παρασκευή την επόμενη, εκείνη τη βάρτα η μαμά του Κωστάκη που θα σας έφτιαχνε ο Άδωνης γιατρούς, και να βάλει το καπάκι να λες με τη φωνή αυτό ο Άδωνης που είπε στον άλλο τον γιατρό, εσύ φοράς την λευκή μπλούζα, μιλάς κομμουνιστικά, μπορείς να το κάνεις.
1: Θα το δω, δεν θυμάμαι τώρα, ναι, οκ.
2: Ο Αποστόλης.
1: Ναι, εγώ.
2: Ο Αποστόλης ο Γαλουργός.
1: Ναι, εγώ.
2: Είμαι η μητέρα του Κώστα.
1: Τι κάνετε?
2: Λίγο στεναχωρεμένη.
1: Λίγο, ναι, έτσι τσαμπουκαλεμένη σας βλέπω, λίγο στραβωμένη. Τι συνέβη?
2: Πέμπνε, ρε Αποστόλη. Συγγνώμη. Εσύ.
1: Εγώ.
2: Είπε στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Γεωργιάδη, δηλαδή το γραφείο του.
1: Ναι.
2: Μου το έχει πει από χτες και μου έρχεται να τον σκοτώσω.
1: Γιατί καλέ?
2: Βέβαιακι μου, σε παρακαλώ. Δεν έχετε μυαλό? Αυτός ο άνθρωπος, ο γλύφτης, τον πήρε ο Καρατζαφέρης. Τον έκανε βουλευτή.
1: Τώρα δεν έχουν σημασία όλα αυτά, κυρία μου. Γιατί?
2: Είστε νέοι άνθρωποι, μωρέ παιδί μου.
1: Είμαστε νέοι άνθρωποι. Αλλά από την ανεργία τώρα που είμαστε, ο Άδωνης έχει υποσχεθεί θα μας κάνει γιατρούς άμα βοηθήσουμε.
2: Αχ, Παναγία, και τα πιστεύετε, βρε αυτά.
1: Μα δεν θα μας κάνει, λέτε να λέει ψέματα.
2: Βρε παιδάκι μου, εσύ συγγνώμη, ο Κώστα, τι δουλειά έχετε. Πάτε να προωθήσετε από το γραφείο του. Τι λίγο, εγώ σας φωνάζω.
1: Καλέ.
2: Άσε με αποστολή, ντροπή σου.
1: Καλέ, μαμά του Κώστα, συγγνώμη. Δεν είναι κακό, ο άνθρωπος έχει τσίπ. Είναι τίμιος, θα μας κάνει γιατρούς, είπε.
2: Αχ, Παναγία μου.
1: Θα σας τύχει αύριο μεθαύριο.
2: Τα πιστεύετε, μωρέ.
1: Γιατί όχι. Θα σου τύχει αύριο μεθαύριο το κακό. Θα έχεις τον γιατρό μες στο σπίτι σου, τον Κώστα.
2: Δεν μου λέτε.
1: Τι.
2: Εσείς τώρα γλύφοντας έρχοντας πάτε.
1: Γιατί ο Άδωνης πώς πήγε?
2: Υπουργός
1: έγινε. Είναι το πρότυπό μας, κύριε μαμά του Κώστα.
2: Άκου τι λέει, άκου τι λέει. Αντί να πάτε μπροστά, μπροστά, ρε συνέ. Εμείς κουβεράδια, βρε, πια είμαστε.
1: Να σου πω, μαμά του Κώστα.
2: Ορίστε.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα.
2: Ναι.
1: Δεν πιστεύω να είστε τίποτα προδότρα του έθνους. Δεν θέλετε να πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κομμουνίστρια που λέμε.
2: Εγώ το τι πιστεύω και τι έχουμε τραβήξει εμείς οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι.
1: Εσείς οι μεγάλοι δεν ξέρω τι κάνετε. Να στηρίζουμε τον Αντώνη του Σαμαρά για την εθνική σωτηρία. Εμένα.
2: Πώς όλοι θα σε φτύσω τώρα.
1: Με φτύσα. Δεν τρέπεσαι εμένα τέτοια πράγματα. Εγώ θα κάνω τον γιο σου γιατρό. Αύριο θα είναι ο Κώστας χειρούργος. Δόκτωρ Κώστας χειρούργος.
2: Μας
1: φάζει.
2: Ο Γεωργιάδης είναι μονάχα για να πουλάει τα βιβλία του.
1: Ντροπή σας. Φθινιάρικο αυτό, λαϊκίστικο.
2: Επειδή χάνω τα λόγια μου, να σε καλά, να σε γερό.
1: Γελάτε με τον Δόκτωρ Μπαλούρδο.
2: Δόκτωρ Μπαλούρδο, καλά, δεν μου λες κάτι, εσύ φοιτητής ήσουνα.
1: Εγώ έχω τελειώσει ηλεκτρονικός.
2: Αχ, Παναγία μου.
1: Έτσι κι αλλιώς η ιατρική με ηλεκτρονικά δουλεύει. Ο βηματοδότης, το ένα πάνω, τι είναι αυτό.
2: Δεν θα το μαγειρέψω και δεν θα το πλύνω. Θα τον αφήσω να πεθάρει τη σπίνα.
1: Τον Κώστα.
2: Η μάνα σου δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Τον Κώστα τον γιατρό.
2: Thank you.

0: Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Από Λάρισα τηλεφωνώ. Συγχαρητήρια για τη χθεσινή παράσταση. Ήταν υπέροχη για άλλη μια φορά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαι το Κουνούμελο που ήμουν εκεί μπροστά.
1: Γεια σου, Κουνούμελο.
0: Θα ήθελα για την Παρασκευή ή όποια Παρασκευή μπορείς μια αφιέρωση, ένα τραγούδι που θα το επιλέξεις μάλλον εσύ. Από τη χθεσινή παράσταση έλειπε ο Οικοδόμος. Το θυμάσαι?
1: Ποιος Οικοδόμος?
0: Ο Οικοδόμος ο ψηλός με το μουστάκι που ήταν κάθε φορά στις παραστάσεις σου. Ο Οικοδόμος από τη Λάρισα έφυγε από τη ζωή δυστυχώς. Ήταν συνάδελφος του πατέρα μου και πολύ φίλος της οικογένειας για πάρα πολλά χρόνια. Αρρώστησε μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Το πάλεψε, αλλά δυστυχώς. Σου είχε τρομερή αδυναμία, το ξέρεις άλλες αυτό. Δεν είχε έρθει και στην Αθήνα να δει τις παραστάσεις σου πριν έρθει εδώ.
1: Αυτό ήταν από το Όσλο, δεν ήτανε?
0: Ήταν στο Όσλο.
1: Τώρα το θυμήθηκα.
0: Αλλά εξοδοτήθηκε και...
1: Ναι. Έπαιρνε και στην εκπομπή. Ήταν στο Όσλο και ήρθε η Λάρισα. Μπράβο, ναι, το θυμήθηκα.
0: Ναι. Σε παρακολουθούσε και από εκεί φυσικά και ήταν αυτός που μου είπε για την εκπομπή σου πριν χρόνια και ξεκίνησα να την παρακολουθώ τη ραδιοφωνική. Ένα τραγουδάκι, όταν το διαλέξεις εσύ.
1: Πες με εσύ ποιο τραγούδι.
0: Αχ, δεν μου έρχεται τώρα. Επίλεξε το εσύ ένα ρεμπέτικο. Το άρεσε πολύ το ρεμπέτικο.
1: Εντάξει, έγινε. Να είσαι καλά.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.

0: και την Παρασκευή, σε παρακαλώ, βάλε μου το πάριο.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα CD που βάζετε στη Real News του Πάριου.
2: Του Πάριου.
1: Ναι, ναι.
2: Του Πάριου, κυρία μου, του Πάριου.
1: Του Πάριου, του Γιάννη Πάριου.
2: Όχι Γιάννη Πάριου, Γιάννη Πάριου. Σας παρακαλώ πολύ, τον Τροβαδούρο, το έρωτο, θα προσέχουμε πώς το λέμε.
1: Τα CD.
2: Ναι, τι έχουνε.
1: Του Γιάννη Πάριου.
2: Άντε πάλι Πάριου.
1: Εχθές πήρα μία εφημερίδα,
2: ναι,
1: από την πλατεία της Κηφισιάς.
2: Ναι,
1: ναι, και CD μέσα δεν είχε το κουτί.
2: Α, εκεί φτάσαμε, είδες η κρίση. Και καλά να κλέβουνε στην ταπετσόνα. Κλέβουνε στην πλατεία της Κηφισιάς τα DVD του Πάριου.
1: Ναι, δεν ξέρω τι κάνουν.
2: Ακούνε Πάριο στην Κηφισιά.
1: Βεβαίως, γιατί να μην ακούνε Πάριο.
2: Α, η κρίση. Μπορεί να ακουστεί να περνάς από ένα σπίτι στην Κηφισιά και να ακούγεται απορώ με την καρδιά μου. Ή σου κόλλα για να ακούσεις Βανδύ στην Κηφισιά. Δεν θα ακούσεις Βανδύ στην Κηφισιά.
1: Συγγνώμη, επικοινωνούμε. Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου, του Γιάννη Πάριου, που τα βάζετε από το 70 μέχρι τότε.
2: Από το 70 δεν υπήρχε εφημερίδα, με δουλεύετε.
1: Πήρε χτες την εφημερίδα τη χώρα.
2: 4 χρόνια υπάρχει εφημερίδα.
1: Αυτό είναι λάθος της εφημερίδας, δεν είναι του Περιπτερά.
2: Μπα, που το ξέρετε ότι δεν το σούφρωσε ο Περιπτεράς ο Κηφισιώτης που δεν ακούει Πάριο. Απ' τη δραπετσόνα θα ήταν ο Περιπτεράς, γι' αυτό έκλεψε το CD.
1: Η εφημερίδα ήταν σφραγισμένη.
2: Είναι απ' τη δραπετσόνα ο Περιπτεράς.
1: Χρυσή και παραγιά, δεν υπάρχει άλλο να μιλήσω εκτός από εσάς.
2: Με μένα.
1: Όχι. Θέλω κάποιον άλλον.
2: Βιβάλτι ακούνε στην Κηφισιά. Βιβάλτι από την Ερυθέα και πέρα. Πάριο για κανέναν λόγο. Ο Περιπτεράς το τσογλάρι που είναι από την τραπετσόνα που είναι και κλέφτη. Σίγουρα έχει ανοίξει κάποια τράπεζα.
1: Μη χειρότερα. Δεν επικοινωνούμε.
2: Πώς δεν επικοινωνούμε.
1: Πάμε, αλλά θα έρθω και θα δω τους διευθυντές σας.
2: Μη μου απειλείτε εμένα.
1: Ναι, δεν σας απειλώ.
2: Με προειδοποιείτε.
1: Δεν μπορούμε να σε επικοινωνήσουμε. Δεν πήρασα εγώ 5 ευρώ, 4,5 ευρώ για να μου λείπει ο Πάριος.
2: 4,25. Σας λείπει ο Πάριος.
1: Α, δεν μου λείπει. Έχεις δει τη φορολογική μου δήλωση.
2: Λείπει σε κάποιον ο Πάριος. Πάει με τη φορολογική δήλωση ο Πάριος. Θα τρελαθώ. Τόσο ψύχος ο Πάριος.
1: Ναι, τόση ψύχωση. Γιατί ο πλήρωσε την εφημερίδα του Πάριου δεν έχω.
2: Είχε τόσες ειδήσεις μέσα.
1: Δεν με ενδιαφέρουνε.
2: Και στο κάτω-κάτω ο Πάριος, το CD του Πάριου ήταν δώρο. Εμείς τις ειδήσεις πουλάγαμε.
1: Άσε μέρα, Χριστιανέ μου.

0: Αποστόλη μου.
1: Έλα.
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή από Orchestra SEC. Είναι ένα καταπληκτικό συγκρότημα, Λάτιν, οι οποίοι μιλάνε για πολιτικά θέματα και για κοινωνικά θέματα. Όπου έδωρε σπιράρ το τραγούδι, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Το είχαν γράψει για τον George Floyd τότε, αλλά είναι ακριβώς αυτό το οποίο ήρθε για τα τέμπης. Αστυνομική βία ήταν τότε, τώρα έχουμε την κρατική βία και την αναλγησία και την απόκρυψη και όλα αυτά.

0: Θέλω και μια αφιέρωση.
1: Λέει.
0: Ο Πάνος Τζαβέλας πέθανε στις 27 Ιανουαρίου του 2009. Όταν ήταν άρρωστος, είχε πάει στη Σοβιετική Ένωση το 1959 για θεραπεία. Παρέμεινε αρκετά χρόνια και εκεί γνώρισε τον Σωστακόβιτς. Θέλω τον κύριο Παντελή, του Τζαβέλα, μαζί με το καλύτερο του Σωστακόβιτς που έχετε βάλει την εκπομπή σας.

ξέρεις πως δώσανε κυρ Παντελή άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί να φας κι εσύ.

0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
7: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
8: Έλα.
7: Από ό,τι έμαθα και να το ξέρεις και εσύ, ο κύριος Ουρλωμάτης Μητσοτάκης θα πάει να δώσει συνέντευξη σήμερα στο οικείο περιβάλλον του Sky.
8: Αποκλείεται. Στη γυναίκα του ανιψιού του.
7: Θα πρέπει
8: να... Πού θα δώσει. Κόντρα θα δώσει συνέντευξη κάπου αλλού.
9: Έδωσε συνέντευξη στον Αλφα και στον Σερόιτερ.
7: Έχει χεστεί απάνω με αυτό που έγινε την Κυριακή, Αποστόλη. Εγώ για χαρακτήρα σαν αυτόν πιστεύω ότι θα πουλήσει τον Καραμαλή και θα κρεμάσουμε τον Καραμαλή μόνο και όχι αυτόν.
8: Λες. Δεν τον έχω. Εγώ τον έχω να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Τι είναι, τίποτα τώρα.
7: Εγώ δεν φταίω, αλλά...
8: Πολιτικοί απατεώνες να επεκφεύγουν και να φοβούνται.
7: Αυτό το πιστεύω. Λοιπόν, πήρα πελάτη.
8: Σε τι δουλειά. Τι είσαι.
10: 226 στον Ταύρο.
7: Πυρεός 226. Οκ. Okay. Έλα, Αποστόλη.
8: Έλα. Οκ. Okay, τώρα κατάλαβα τη δουλειά. Να λες όταν λες πήρα πελάτη γιατί με παίρνουν και από άλλα μαγαζιά.
7: Όχι ρε. Κατά δυο μέχεις.
11: Έλα, δεν πρόλαβα να κάνω πώς δικό το live.
8: Δεν πειράζει, πες.
11: Συγχαρητήρια για προχθές. Σε είδαμε, σε απολαύσαμε. Ήσουν φοβερός.
8: Thank you.
11: Καταπληκτικός, όπως πάντα. Και διάλεξες μέρα συμμετοχή, φίλε.
8: Που ήταν η συγκέντρωση για τα Τέμπη.
11: Ναι, ακριβώς, ναι. Ήταν μαζί, τέτοια συμμετοχή, event. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Το κατάφερες. Αυτό που είπες για το μέρος, ότι είσαι πολύ καλό και σου αρέσει. Ισχύει αυτό ή μας το πες για πλάκα.
8: Όχι, ισχύει.
11: Ισχύει, ε.
8: Ναι.
11: Ωραία, μπράβο. Μια χαρά, τέλεια. Μόνο ένα παράπονο.
8: Τι?
11: Κρό. Το είπα και στο λέω. Ότι εκεί πέρα που πήγες στον κόσμο, δεν πήγες μόνο μπροστά και πιο πίσω δεν πήγες λίγο να...
8: Εντάξει, πήγα όπου μπορούσα τώρα αυτό, βρήκες να πεις.
11: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Απλά είχα να κάνω ένα statement, να πω, δεν πειράζει.
8: Έκανες το statement. Πήγα εκεί που χωρούσα, δεν χωρούσα να περάσω αλλού. Ένα διάδρομο έχει κενό.
11: Καλά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, θα το κάνω το statement του χρόνου, γιατί κάθε χρόνο έχουμε.
8: Εντάξει.
12: Έλα.
8: Έλα.
12: Εσύ ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα από τη δημοσιογράφη μετά την Κυριακή. Μου θυμίζουν όλοι, έχουν γυρίσει τώρα, έχει γυρίσει το τροπάρι και μου θυμίζουν την ταινία με τον Χατζηχρήστο, ρε, τον Ηλία του 16ου, που ήξερε ότι ο Βέκος είχε κάνει τη Λαμογιά και του έλεγε σκάσε εσύ, θα το κανονίσω εγώ και να του ρίχνεις φαλιάρες. Και να του λέει, γιατί σου να εκεί, γιατί το κάνεις αυτό.
13: Αυτό το παίρνω απάνω μου. Έλα τώρα, έλα τώρα. Δεν μιλάς, ρε. Θα το ξανακάνεις. Δεν θα το ξανακάνω. Δεν το ξανακάνει, να. Του λέει και μόνος.
12: Έτσι κάνουν οι δημοσιογράφοι τώρα στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι ο Βέγκος, η δημοσιογράφη είναι ο Χατζηχρήστος. Ξέρουν τι έχει γίνει από πίσω. Είναι και αυτοί οι απατεώνες μαζί με την κυβέρνηση και του ρίχνουν ψεύτικες φάπες. Δήθεν ότι σταμάτα, θα το κανονίσω να σε ξελασπώσω. Αυτό ακριβώς κάνω.
8: Αυτό ακριβώς το ίδιο κάνουμε με τους δημοσιογράφους τους.
12: Έτσι, έτσι, αυτό.
14: Μην τον βαράς.
13: Ξέρετε ξύλο θέλει αυτός, κύριε Παστινόμου.
7: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
7: Να σου πω, εγώ νομίζω ότι διαφωνώ, όχι νομίζω, διαφωνώ και διαφωνώ κάθετα με τον κυβέρνηση δολοφόνων. Εγώ είμαι πια στη φάση λαός δολοφόνων, έτσι. Γιατί ο λαός της Σερβίας σε τρεις μήνες τους έριξε αυτούς που κάνανε το έγκλημα. Εμείς σε τρεις μήνες τους ψηφίσαμε. Λοιπόν, γιατί όπως λέγαμε...
8: Υπάρχει μια διαφορά, ναι. Γιατί όλοι λένε παραιτήθηκε, ορίστε, για 15 νεκρούς ο πρωθυπουργός Σερβίας.
7: Ναι.
8: Δεν διαβάζουν το από κάτω που λέει η είδηση.
7: Ότι ο κόσμος τον
8: έριξε. Μετά την πίεση των διαδηλώσεων, των συνεχών διαδηλώσεων.
7: Γι' αυτό ακριβώς το είπα.
8: Να τη βλέπουμε όλη την είδηση.
7: Μπράβο, γιατί όπως όπως λέγαμε.
8: Γιατί ωραία μαζευτήκαμε προχθές. Αλλά πρέπει και αύριο και μεθαύριο. Και μέχρι να πέσουνε.
7: Όπως λέγαμε τότε, με το μαχαίρι του Ρουπαγιά που σκότωσε το Φίτσα, είχε 200.000 αποτυπώματα. Τόσα αποτυπώματα διόσα της Νέας Δημοκρατίας οι ψήφοι. Είχαν τα χέρια που φορτώσαν το βαγόνια με το παράνομο φορτίο. Είχαν οι μοχλοί που δεν γυρίσανε να σωθούν τα παιδιά. Έτσι, για να τα κάνουμε και λίγο λιανά. Δεν μιλάμε για κυβέρνηση δολοφόνων πια. Μιλάμε για λαό δολοφόνων.
2: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
2: Να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μια παραγγελία μάλλον, παραγγελιά.
8: Και δεν κάνεις.
2: Λοιπόν, ναι. Από το Nothing Fatin του Harry Klein είναι μια φάση που λέει, θυμήθηκα επειδή έλεγε εκεί ο Άντωνης που λέει τι είναι 30, 40, 50 εκατομμύρια. Είχε μια ατάκα ο Harry Klein εκεί που λέγε τι να μου κάνουνε 30, 40, 50 εκατομμύρια. Και δεν ξέρω αν το θυμάσαι τώρα αυτό, δύσκολο. Που λέει και αντί να βγουν να πούνε 10 τραγούδια διαμαρτυρία και εκεί να βάλει τον Γεωργιάδη να λέει δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό, δηλαδή 30, 40 εκατομμύρια ποσό. Και στο τέλος βάλει και από πίσω που λέει ότι μπορούμε να κάνουμε.
14: Δεν τα κατάφερε να πηγαίνει. Οκ, το φτιάξουμε τώρα.
15: Πολλά,
14: δεν χάλασε ακόμα.
15: Τα πολλά τα λεφτά, κυρία Γεωργιάδη. Συγγνώμη, Υπουργέ, μα λένε
14: μία,
15: πολλά τα λεφτά.
14: Μία οι δουλειές. Ως προς το σκάνδαλο αυτό καθ' αυτό, αυτό που ερευνά Ευρωπαίες Αγγελίες είναι 20, 30, 40 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πάρα πολύ μικρό.
16: Ρίχτου κι άλλα, έτσι γουστάρουν αυτοί, ρε παιδί μου. Εδώ γίνεται χαμό στην κλεψιά κατερεμούλα, ε. 50 εκατομμύρια ο ένας, 70 εκατομμύρια ο άλλος. Τι να μου κάνουν 9 δισεκατομμύρια, λέει ο τρίτος.
14: 20, 30, 40 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πάρα πολύ μικρό.
16: Πλακώνουν όλοι στη Μαρχάλα και τρώνε και αντί να βγουν να πούμε με 40 τραγούδια διαμαρτυρίας. Που πάτε ωραία κλεφτόπουλα.
17: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
16: Βγαίνει να πούμε ο άλλος και λέει
18: ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό.
16: Πού!

0: και εγώ και μια παραγγελία.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θέλω να βάλεις τον Γεωργιάδη να λέει αυτό το ορκίζομαι. Και μετά να βάλεις τον όρκο των ταγματασφαλιτών και να πετάς μέσα που και που λέξεις, να έχει τον Φλωρίδη, το Μητσοτάκη, όποιον θες εσύ. Όλους.
2: Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων του των όρκων.
3: Ορκίζομαι.
2: Ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ανωτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ.
3: Ορκίζομαι ότι θα δώσω το αίμα μου.
2: Θα εκτελώ πιστός άπασας τας ανατεθισόμενας μου υπηρεσίας.
3: Ορκίζομαι.
2: Και θα υπακούω ανεφόρον εις τας διαταγάς των ανωτέρων μου.
4: Με ένα κράτος που είναι αποφασισμένο δεν μπορεί να τα βάλει κανένας.
2: Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων.
5: Είμαστε υποταγμένοι Νενέδες και Γερμανοτσολιάδες.
3: Ορκίζομαι!

0: θέλω μια παραγγελία για την άλλη Παρασκευή, μπορείς?
1: Έγινε, λέγε.
0: Λοιπόν, θα βάλεις Ερντογάν με τον Κούλι, θα το φτιάξεις εσύ και από πίσω θα παίζει το Τίποτα Εσύ του Αργυρού.
2: Μου ζήτησες να μη φοβάμαι.
3: Φοβάμαι ότι θα με πλακώσουν στο ξύλο.
2: Σου είπα όπου θέλεις πάμε.
4: Bye, bye, bye και μάλλον.
2: Μου ζήτησες απλά μια σχέση.
5: Είδες τι γλυκός που είμαι.
6: Είστε γλυκός.
5: Είδες τι γλυκός που είμαι.
2: Μα τίποτα εσύ.
7: Μητσοτάκης τι εμπήρησε, γιόκ.
2: Τίποτα δεν κατάλαβες εσύ.
5: Είμαι σήμερα

0: μια παραγγελιά. Λοιπόν, θέλω να κάνεις ένα μίξ τις τρεις πιο συγκινητικές στιγμές από τηλεφωνήματα που σου έχουν κάνει. Κατ' εμέ πάντα, έτσι.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Πρώτο, ένας που σου είχε πάρει στην αρχή των μνημονίων, που σου είχε πει ότι είναι το τελευταίο τηλεφώνημά του από το μαγαζί που κλείνει. Αν θυμάμαι καλά, με κοσμήματα ήταν του πατέρα του, ήταν οικογενειακό και σε αυτόν κλείνει.
2: Έλα, Απόστολε.
1: Έλα.
2: Καλημέρα, ρε φίλε. Είναι ιστορικό το τηλέφωνο αυτό, γιατί σε παίρνω από το μαγαζί που κλείνω, ρε φίλε. Και είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω μέσα από αυτό το χώρο που σε άκουγα τόσο καιρό. Θέλω να σε ευχαριστήσω εσένα και την εκπομπή σου που μας έδωσε και στιγμές χαράς έτσι σε αυτό το χώρο εδώ μέσα.
1: Αλλά ήταν οι μόνες.
2: Ναι,
1: ήταν. Κατάλαβα.
2: Ήταν οι μόνες. Και συνεχίστε.
1: Τι μαγαζί ήτανε?
2: Με κοσμήματα, Απόστολε.
1: Είμαι
2: κοσματοποιός 5 γενναίες και είμαι εγώ αυτός που θα κλείσει τον κύκλο των 5 γενεών. Η δική μου ήρθα πρόσφυγε.
1: Άξιο τέκνο. Θα έχει να λέει καμάρι ο παππούς, ναι.
2: Μεγάλο καμάρι θα με έχει. Τέλος πάντων, λοιπόν, συνεχίστε να τους πηδάτε, μην τους αφήνετε σε χλωρό κλαρί. Απλά θεώρησα σωστό, λέω, ποιο να πάρω λίγο να χαχαρώ, λέω, να ανεβώ. Είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω εγώ εδώ μέσα και σε ευχαριστώ πολύ εσένα και τους συνεργάτες για τη χαρά που μου έδωσες. Γιατί ήταν η μόνη εδώ μέσα, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, το γιο της Μπάμπος, φοβερές στιγμές.
3: Έλα, Αποστολή, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
3: Καλά. Σε πήρα για κάτι δυσάρεστο.
1: Τι έγινε?
3: Να σου πω ότι χάσαμε την Μπάμπο. Ξέρω ότι θα ήθελε πολύ να το μάθετε, γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολύ εξαρτημένη από την ελληνοφρένεια, όπως είμαι και εγώ. Άλλωστε, εγώ της την έμαθα αρκετά χρόνια πριν.
1: Και άκουγε μέχρι τέλους, μου είχες πει ελληνοφρένεια.
3: Άκουγε, εντάξει, όχι το τελευταίο τρίμηνο.
1: Καλά, όχι, ναι, πριν.
3: Ναι, μέχρι το τέλος, ναι.
1: Να είστε γεροί, να τη θυμάστε έτσι ωραία που ήταν, ωραία τύπησα, όπως φαινόταν.
3: Πάρα πολύ και με φοβερές ευαισθησίες, σου λέω, κουλτούρα όλα.
1: Θες να μας πεις το όνομά της?
3: Ισμήνη.
1: Ισμήνη.
4: Αποστολή.
1: Μπάμπο.
4: Έλα, σε φιλώ.
0: Και τον τύπο που φώναζε κατεβείτε κάτω και έβριζε, αν θυμάμαι καλά, με αφορμή τα Τέμπη.
1: Okay.
0: Αυτά για Παρασκευή. Λοιπόν, πολύ το σοβαρέψαμε, τώρα θα σε γαμίσω την επόμενη φορά. Έλα.
1: Καλά, yeah. Πάρε φορά, φάει φασολάδα και έλα, γεια.
5: Δεν μπορώ πραγματικά, όπως όλοι μας, δεν μπορούμε πια να αναπνεύσουμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όστε τις μαλακίες με τα κλειστά φώτα και τις μαλακίες αυτές. Θέλετε να διαμαρτυρηθείτε? Κάτω όλοι, μαζί μας, απόγευμα.
1: Μα δεν θα χειροκροτήσουμε στα μπαλκόνια κάτι? Δεν θα γίνουμε ζεσουίδες πάλι? Άσε μας, αλλιώς έχουμε μάθει. Άσε με να διαδηλώσω με το κλειστό φως του ζεσουί και το χειροκρότημα στο μπαλκόνι.
5: Όχι, μαλάκα μου, τελείωσαν. Και όσοι το κάνανε είσαστε πολύ μαλάκες. Κάτω, κάτω γάμο το σπίτι σας, κάτω να αναπνεύσουμε.
1: Ποιο σπίτι να γάμο? Στο σπίτι θα το πάρουνε και αυτό, άστο. Και πάλι δεν κατεβήκανε.
5: Και πάλι δεν κατεβήκαμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν παλεύεται, ρε Αποστολή, αν δεν κατεβούμε και τώρα. Δεν παλεύεται, ρε. Γεια σου, ρε Αποστολή, γεια.
6: Θέλω να κάνω και μια παραγγελιά.
1: Για πες.
6: Λίγο βιβλία εκεί πέρα που ήταν μαζί με τον Άδωνη και μιλάγαμε λίγο για το Φιλεύρη.
7: Έχω μια απορία. Πες για το Ισραήλ. Και εγώ μίλησα για το ChatGPT. Για σέναν και του είπα, πες μου κάποια πράγματα να πω. Και είπε το ChatGPT για το βιβλίο του Πλεύρη.
8: Σωστά. Όταν πήγε να βγάλει το βιβλίο αυτό.
7: Την ιστορία.
8: Όταν πήγε να βγάλει αυτό το βιβλίο ο πατέρας Πλεύρης, πήγε στο σπίτι του, είπα, σε παρακαλώ πολύ, με βγάλει το βιβλίο. Δεν μ' άκουσε. Είχε τις απόψεις του προφανώς αντισημιτικές και έβγαλε το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα στην εγγονή μου. Το είναι να πάτε με μεγάλη λευκό χαρτί. Και λέγανε, δεν πάω να δείξω το βιβλίο, είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν συμφωνώ με όλα όσα λέει. Παρά τα αυτά μεταφτύσαμε αυτό το βιβλίο. Πριν από πω οτιδήποτε άλλο, ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο. Ιδού. Μιλάω για το καινούργιο βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη. Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα στην εγγονή μου. Το είναι να πάτε με μεγάλη λευκό χαρτί.
6: Λίγο Πλεύρη και μιλήσει για το τι δουλειά θέλει να κάνει στο νέο καθεστώ. Από τα δύο.
9: Γι' αυτό περιμένω να γίνει στην Ελλάδα μια χούντα και να μου δώσει ένα αξίωμα. Αυτό περιμένω. Αυτό ελπίζω. Και αυτό περιμένω.
7: Τώρα σοβαρό με μιλάς.
9: Ξέρετε, σκέφτομαι μεγάλο φόνος, εγώ δεν κρύβομαι. Ξέρετε τι αξίωμα θέλω, αν γίνει μια χούντα, να μου δώσει? Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος.
7: Δηλαδή.
9: Να λέω πυρ.
7: Να λες πυρ πού?
9: Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος.
10: Ζήτω δημοκρατία.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Έπιασα με την πρώτη. Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Απίστευτο.
0: Απίστευτο, κι όμως αληθινό. Λοιπόν, νορβηγοκουνούμενο εδώ πέρα.
1: Να.
0: Έλεγε την Παρασκευή, οι αστίβοι τρομάξανε.
2: Οι αστίβοι τρομάξανε και κάστρα φτιάξανε. Να κλείσουν τα παιδιά των εργατών.
3: Στο εξής. Δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο.
2: Μα πει με

0: Δεν μου λες, θέλω να κάνω μια παραγγελία.
1: Κάνε.
0: Λίγο Πολύκαρπο Σπέντζα, a.k.a. Μαρκόνη, και τις αντιδράσεις σου. Ξέρω εγώ, κάνω το μισό λεπτό, ξέρω εγώ, μια παραγγελία. Θα την ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, ε.
2: Λέει καλημέρα ο Μαρκόνη.
1: Καλημέρα. Χρειαζόταν και σήμερα να μιλήσουμε.
2: Επειδή καταρρύπτει τα UFO, η διαταγή ήταν παλιά. Άμα βλέπετε UFO να κάνετε ό,τι κοιμάστε. Και μου το βεβαιώνει αυτό και ο Νίκ που είμαστε και μιλάμε μαζί στην εκπομπή. Άνα Δρούζα μπορώ.
1: Πολλές πληροφορίες μαζί. Μισό λεπτάκι. Πυκνή πληροφόρηση. Εξήγησέ μου λίγο ένα-ένα. Μιλάτε στην εκπομπή Άνα Δρούζα μπορώ με ποιον, τι.
2: 2 Δεκάτου 2007.
1: Μη με βάζει να ψάξω.
2: Όχι. Όχι για τον κόσμο που το ακούει εγώ.
1: Ο κόσμος που το ακούει θα κάτσει να ψάξει τώρα την παπαριά.
2: Μία ώρα και 21 λεπτά τον ρωτάω εγώ και μου απαντάει σε 2 λεπτά αργότερα μία ώρα και 23 λεπτά.
1: Στην Άνα Δρούζα.
3: Μισό λεπτό, να δούμε το υλικό και αμέσως μετά. Α, ορίστε, ναι. Πείτε μας την ερώτηση.
4: Καλησπέρα σας. Οι πτάμενοι δύσεις χρησιμοποιούν κάποια κβαντική ενέργεια, κβαντική κατευθυνόμενη βαρύτητα. Τι οδηγίες έχουν δώσει στους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι πολλά της είναι οπλισμένα τα αεροσκάφη με πυρηνικά όπλα.
1: Δηλαδή μιλάς εσύ και σου απαντάει μετά από μια ώρα. Μπλόκαρες, δεν το δες να έχετε.
0: Να κάνω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή, σε παρακαλώ.
1: Ακή αφιέρωση, λέγε τι θες.
0: Ακή αφιέρωση. Θα ήθελα εκ μέρους της κυρίας Καριστανού, δεν την ξέρω, να αφιερώσει το τραγούδι που θα ζητήσω τώρα εγώ από τι εξή. Δεν είμαι όλοι να σου το έχει συνηθίσει.
1: Έχω ένα πρόβλημα για κάθε σου λύση.
0: Α, γεια σου.
1: Γεια σου και σένα.
0: Αφιερώνει και καλά κυρία Καριστανού, στους υπόλοιπους που είναι μέσα. Μου λες ότι δεν μοιάζω μόνο τους άλλους τους
5: ανθρώπους δυστυχώς. Επιθυμεί δεν είμαι λογικός. Εγώ την είδα την κυρία Καριστανού, ζήτησε να με δει. Αυτή η προσπάθεια που κάνει, το μόνο αποτέλεσμα έχει να συμφαντείτε και να. Συνήθεται η χώρα μας.

0: Γεια σα, Αποστολή.
1: Γεια.
0: Μπορώ να αφιερώσω στη μνήμη του άντρα με ένα τραγούδι.
1: Ναι, αμέ.
0: Κορακάκι, επειδή του άρεσε πάρα πολύ. Πρώτο φθινόπωρο με τον εξαιρετικό Μητροπάνο.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Γιάννη από τη Ζαχάρο.
1: Α, αυτό είναι ο άντρα σου.
0: Δεν το θυμάσαι.
1: Πώ δεν το θυμάμαι, ωραία, και εσένα σε θυμάμαι που είσαι τι παραστάσει.
0: Ναι, μόνο σε δύο. Σε πολλέ.
1: Σε πολλέ. Και με το γιο σου σε θυμάμαι, σε θυμάμαι.
0: Μπράβο, μπράβο, Αποστολή μου, μπράβο. Ευχαριστώ.
1: Τώρα ξεκινάμε πάλι, όποτε θέλει να έρθει.
0: Το ξέρω, θα έρθω οπωσδήποτε.
1: Από 5 Νοέμβρη και μετά.
0: Το ξέρω, τα ακούω.

0: Γεια σου κύριε Αποστολή, είμαι ο Αχιλλέας.
1: Γεια σου Αχιλλέα, είμαι ο Αποστόλης.
0: Εσύ τα μακαρόνια τα βάζεις ολόκληρα, να τα βράσεις ή τα σπάσεις?
1: Τι να τα σπάσεις, δες πάντα μακαρόνια, ολόκληρα βέβαια, τι θα κάνουμε? Αντίσταση στους Ιταλούς με το μακαρόνι θα κάνουμε?
0: Γιατί όταν γιορτάζουμε την επέτειο ότι όχι μας λένε χρόνια πολλά, ενώ είναι ένα ξένος πολέμου, το έχεις καταλάβει ποτέ?
1: Αφού δεν γιορτάζουμε τη λήξη, τι να κάνουμε τώρα?
0: Ναι, 16 Οκτώβρη.
2: 12 Οκτωβρίου.
0: Και δεν το κάνουμε αυτό, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τι να γιορτάσουμε.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε, καλά?
1: Καλά,

0: πόσοι νεκροί ήτανε. Στο Υπουργείο σου ρε μαλάκα στέλνανε εξώδικα οι σιγαδικαλιστές και τα πετάξατε στα σκουπίδια. Και στολμάς ρε μαλάκα και θέλεις προειδοποίηση πόσοι ήταν οι νεκροί το προηγούμενο χρονιά.
1: Ναι.
0: 28η.
1: Νέα εποχή. Είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Δεν φταίει αυτός, αυτοί οι μαλάκες οι ταρίφες που τους ψηφίσανε. Γιατί πολλοί ταρίφες ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι μαλάκες φταίνουν. Αυτός ο μαλάκας έγινε υπουργός.
1: Καλά, το Twitter έγινε και την ομάδα αλήθεια, το μηχανισμό προπαγάνδας. Δεν έγινε απαλού. Από τις εκλογές έγινε. Έλα, σε παρακαλώ.
2: Αν θέλεις να τοποθετηθείς για την ομάδα αλήθειας και για την εμπλοκή σου και ίσως μία έμιστη υπονοείται, εννοείται, δεν ξέρω, σχέση.
3: Τι θα ήθελες να μου ρωτήσεις.
2: Ισχύει.
3: Τι να ισχύει, ότι ποια είναι η ερώτηση.
0: Κυρανάκι να μου φιλήσει την Uber. Μπράβο, αγόρι μου, θα πας μπροστά εσύ με την Uber. Έλα, Ρετολή.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, σου έχω κάνει πολλές πλάκες και θα σου κάνω και ακόμα τόσες, αλλά σε πήρα για κάτι σοβαρό σήμερα.
1: Τι πλάκες μου έχεις κάνει εμένα?
0: Ναι, εντάξει, εγώ είμαι από τον επιμεκητή πριν χρόνια ξεκινήσαμε. Για την αγγελία τηλεφωνώ από το OKM. Τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό? Εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Να.
0: Ο δεξιός, ο Σιριζέος, έχω πάρει για διάφορα πράγματα.
1: Α, επαγγελματίας.
0: Εντάξει. Έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο στη δουλειά.
1: Ρελά μόγιο, τι δουλειά κάνεις?
0: Οδηγός είμαι και δεν έχω πολλή δουλειά.
1: Οδηγός σε τι?
0: Κούριερ, κούριερ, έλα, μας ακούνε, δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα.
1: Α, καλά, λέγε τι θες τώρα, άντε να ακούσουμε και το σοβαρό σου, τι θες?
0: Λοιπόν, ο Θήμιος είναι
1: διαμάντι.
0: Από τα μεγαλύτερα πνευματικά μυαλά της χώρας.
1: Τώρα και λίγα λες, αλλά τέλος πάντων.
0: Και γιατί το λέω αυτό? Αυτά που είπε για το Σαββόπουλο τη μέρα εκείνη, ρε παιδί μου, ήταν εντάξει, σαν να μίλησε στην καρδιά, πιστεύω όχι μόνο εμένα, πολλών ανθρώπων. Γιατί το Σαββόπουλο για ένα τέτοιο ταλέντο μεγάλο και τόσο αμφιλεγό προσωπικότητα. Δηλαδή ο τρόπος που παρουσιάζει τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικός. Ο Θήμιος έτσι όπως το θέτει και χτυπάει ακριβώς στη φλέβα.
1: Μήπως να λέμε καλύτερα και τα τσουτσούνια και τους επιμηκητές τώρα, πιο πολύ σου πάνε?
0: Πιο πολύ μου πάνε, το ξέρω ρε παιδί.
1: Μα ακούω τώρα να ακούω αυτές τις μαλακίες για το Θήμιο. Τέλος πάντων, ναι, ναι, καλά τα λέτε, αξιόλογος, ναι.
0: Ζηλεύεις κουφαλίτσα, έλα.
1: Βέβαια ζηλεύω, γιατί εμένα μου λες για τσουτσούνια.
0: Θα σου πω και κι άλλα, δεν σου έχω πει μόνο για τσουτσούνια, σου έχω πει κι άλλα.
1: Α, ναι.
4: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Αποστόλη, εσύ?
1: Εγώ, ναι.
5: Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, εδώ, χαίρετε της εσπέρας.
6: Χαίρετε της εσπέρας. Χαίρετε, οφείλη, πώς έχετε?
5: Σοβαρά δεν πήγες στη συναυλία προχθές?
1: Σοβαρά δεν πήγα, ναι. Ο, δεν κατάλαβα, έχει Οικονομόπουλο και θα πάω στο Θοδωράκι που έχει πεθάνει κιόλας, δηλαδή.
5: Μήπως το λες επειδή θες να παρουσιαστείς, ξέρω εγώ, σαν τζολιάς και τέτοια και ότι και καλά δεν πήγες?
1: Μα δεν με καλέσανε, παιδί μου, να πάω στη σκηνή.
5: Γιατί εσύ?
1: Ούτε να μου το δουν, δεν θέλω έτσι.
5: Εσύ δεν μπορούσες να πεις ένα τραγούδι από αυτά?
1: Αυτό λέω κι εγώ, δεν μπορούσα.
5: Ποιο θα έλεγε?
1: Ξέρει να πούνε τε κεντζίδες, δεν ήξερα εγώ, ας πούμε.

0: Εγώ βγάλανε τα 16χρονα.
1: Έλα τώρα βγάλανε τα 16. Τι ξέρουν, δεν ξέρω εμείς να πούμε κάτι, μια μαργαρίτα, μια μαργαρό.
2: Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό.
0: Εσύ αυτό θα έλεγες, μέχρι εκεί μπορείς δηλαδή?
1: Όχι, όλα τα μπορώ, αλλά λέω άντε στη χειρότερη να πω αυτό.
0: Ποιο θα ήταν το καλύτερο που θα έλεγες?
1: Εντάξει, δεν με χαλάει και αυτό. Αλλιώς κανένα βιτσιόζικο, αυτά που το χτυπάγαν στην ταράτσα.
3: Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα, μετρά τους χτύπους στο πόρτο μετρό.
0: Να σου πω, έχω κάτι καλά βιντεάκια από αυτή την συναυλία. Θες να τα στείλω κάπου?
1: Στείλ τα κάπου.
0: Σε Viber.
1: Στο Facebook, στο Instagram, κάπου που θες. Ναι,
0: δεν έχω social media.
1: Και τι θες να κάνω εγώ τώρα?
0: Να μου πεις κάπου να
1: στείλω. Στο site της εκπομπής.
0: Στο site, εντάξει, έγινε.
4: Κλάμα alert. Μην το ξεχάσει την άλλη εβδομάδα η Μπαζιάνα για δεν κλάψει.
1: Α, πότε, 4 δεν είναι?
4: 5.
1: 5.
5: Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω.
4: 5.
1: Σου και 4 τελειώνουμε την εκπομπή.
4: Όχι ρε γαμώτο. Εντάξει, έστω και την προηγούμενη μέρα να την προειδοποιήσετε. Μην το ξεχάσει.
1: Θα βάλουμε προκαταβολικό κλάμα.
4: Να βάλεις προκαταβολικό κλάμα.
1: Παρασκευή θα φύγουμε με κλάματα.
4: Και κλάμα η κυρία ρε παιδάκι.
1: Και κλάμα η κυρία.
6: Κλάμα η κυρία.
4: Τι ξεφτύλες.
7: Ναι, γεια σου.
1: Γεια.
7: Είσαι καλά, Αποστολή?
1: Καλά.
7: Μπράβο. Δεν μου λες, θέλω να ρωτήσω επειδή δεν ξέρω εγώ από αυτά.
1: Άμα δεν ξέρεις τι ασχολείσαι.
7: Θέλω να μαθαίνω όμως, εντάξει, είναι καλό να μαθαίνεις. Η ομάδα αλήθειας μιλήσει για τον ΟΠΚΠΕ, να μας πει τι συμβαίνει.
1: Δεν ξέρει, δεν έχει και όλες τις αλήθειες. Όταν μάθει θα ενημερώσει. Τώρα αυτά θα λέμε αυτά που μας χωρίζουν ή αυτά που μας ενώνουν. Μπορεί να μιλήσει για τις επιδοτήσεις του ΟΠΚΠΕ, αυτά που μας ενώνουν δηλαδή.
7: Α, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Πολύ ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάρα πολύ.
7: Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
1: Καλά, έμαθες. Γεια.
4: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
4: Δεν θα τρώγα κατάρε. Τώρα μόλις σε πήρα τηλέφωνο και σου είπα για το κλάμα της Μπαζιάννα και βλέπω τώρα στην τηλεόραση και ζητάει ο Τσίπρας να δημοσιευθούν τα πρακτικά από την ημέρα που προκυρήθηκε το δημοψήφισμα.
1: Ναι.

0: Βουλή για να αποστομωθεί η Νέα Δημοκρατία και καλά και ότι δικαιώθηκε το ταυτό.
1: Ναι, αλλά το κλάμα, τι να το κάνεις, το σταμάτησε το κλάμα.
2: Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω.
3: Ας τα κλάματα, κυρία μου, να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
0: Να δημοσιευθούν τα πρακτικά.
1: Εντάξει, ναι, α, τι σημαίνει, δεν έκλαιγε η Μπαζιάνα επειδή θα δημοσιευθούν αυτά. Άσε με τώρα, έρχεται δράμα προσεχώ.
0: Πρακτικά να δούμε και τι έλεγε το κουκουέ. Έτσι, και αν δικαιώθηκε αυτό ή το κουκουέ ο μαλάκα.
1: Να, αυτά δεν μπορώ.
4: Βρε καλώς τον
1: Βρε.
4: Τι σου έχω πει.
1: Πού είσαι.
4: Δεν σου έχω πει όταν σε παίρνω τηλέφωνο, το σηκώνεις αμέσως.
1: Δεν το σήκωσα αμέσως.
4: Τι κάνεις με τα χέρια σου εκεί.
1: Πήρα το χρόνο μου. Κοιτάω κάτι τσόντες.
4: Βάλτε πάνω να σε βλέπω. Βάλτε πάνω.
1: Δεν γίνεται πάνω.
4: Να σου πω, μέχρι πότε θα κάτσετε εκπομπές.
1: Μέχρι την Παρασκευή.
4: Την επόμενη.
1: Πού έρχεται.
4: Α, ωραία. Για να ξέρουμε πότε να σας αποχαιρετήσουμε. Εντάξει. Βάλτε
1: Μπορείτε πάνω. Και από τώρα, μα θέλετε.
4: Όχι, δα. Την Παρασκευή θα σας πάρουμε για να πούμε μήνυμα Σεπτεμβρίου.
1: Α, σωστό, σωστό. Ναι, περιμένω.
4: Από τις 11 μήνες θα έχω φέρει τα επεισόδια στους 7, εντάξει. Τώρα, θα στάνω.
1: 7 μήνες πίσω είσαι.
4: 7 μήνες πίσω μόνο.
1: Το καλοκαίρι με λίγα εντατικά θα μπορούσες να έρθεις break even.
4: Το καλοκαίρι.

0: Να, δεν τα λέμε. Θα έρθω να σε δω που κάνεις μπάνια στα Γιαματικά με τη ζωή, ε.
1: Να έρθεις, ναι. Δεν φοράμε και μαγιό. Πάμε αργά.
0: Θα σε αναγνωρίσω επειδή δεν φοράς μαγιό.
2: Με αγάπη.
3: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
4: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
5: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
11: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
12: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το

0: Μορφή Πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Βραδιά νικητών 2026.

0: διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο σε δασική έκθεση στα Μέθανα, Πυρκαγιά και στον Σχήνο Λουτρακίου. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στα Δωδεκάνης ο Μητσοτάκης τι εξήγηλε για το τοπικό εθνικό σύστημα υγείας και το λιμάνι της Ρόδου. Τις διασυνδέσεις με Έλληνες και ξένους τρομοκράτες του Παλαιστίνιου της Χαμάς που συνελήφθη αναζητούν ΕΥΠ αντιτρομοκρατική και ξένες υπηρεσίες, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θρήνο στο Αίγιο, σε κλίμα βαθιάς οδύνης σκηδεύτηκαν μητέρα και γιος που βρέθηκαν δολοφονημένοι στο Λόγκο. Απολογείται ο 65χρονος κατηγορούμενος Ιταλός. Σοκ στην Κρήτη, εξέπνευσε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, βρέφος 18 μηνών. Γιατί συνελήφθη ο παππούς του. Σκοτσέζοι κοντούς με τη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή. Τη μία δηλώνουν αισιόδοξοι συμμετέχοντες στο διάλογο και στη συνέχεια ξεκινούν εχθροπραξίες. Κόκκινος ή πράσινος ο πρωταθλητής της Basket League. Στις 6 το απόγευμα το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που θα οδηγήσει στη στέψη ενός εκ των δύο ενίων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 13 Ιουνίου. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Φανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέος. Στη Ρόδο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξήγηλε νέο νοσοκομείο στη ΓΚΟ και αναβάθμιση του λιμανιού στο νησί των Υποτών. Την ίδια ώρα, κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας αλπίζει επίθεση με την ατζέντα του νέου Γενικού Γραμματέα του κόμματος Κώστα Κυριανάκη να είναι βαριά και τις κάλπες να απομακρύνονται για μετά το προσεχές στενόπορο προς την άνοιξη του 2027. Μαζί μας Κώστας Παπαγλιμίτζος, ο οποίος εξασφάλισε τη συνέντευξη με τον νεογαλάζιο γραμματέα, αλλά και για να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του κυβερνώντος κόμματος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, λέμε, και καλό μεσημέρι στο τραπέζι μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Στη Ρόδο λοιπόν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζει τον κύκλο των περιοδιών του σε όλη την χώρα, τις οποίες αν κάποιοι εκτιμούν ότι είναι προεκλογικές αυτές οι περιοδίες, ο κ. Μητσοτάκης το διαψεύδει. Στην πραγματικότητα λέει ότι πρόκειται για ένα μαραθώνιο, ο οποίος θα καταλήξει την άνοιξη του 2027 με τις κάλπες να στείλονται τότε, στο τέλος δηλαδή της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα διεκδικήσει και τρίτη τετραετία. Τρεις ανακοινώσεις σήμερα με ενδιαφέρον από τη Ρόδο, από τον Πρωθυπουργό. Η πρώτη, αποκατάσταση και αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου στην Ρόδο για τις ανάγκες τοπικής κοινωνίας. Η δεύτερη, κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ με εξασφάλιση χρηματοδότηση 45 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι λέμε και επειδή εγώ έχει τύχει να το σκεφτεί αρκετές φορές το νησί της ΚΟ, που είναι πραγματικά υπέροχο νησί. Ήταν αυτό που αντιμετώπιζαν κάτοικοι, επισκέπτες, τουρίστες, λέγω ντροπή με τις δομές της υγείας, ντροπή σε ποιο βαθμό, στο βαθμό που είναι το νησί του Ιπποκράτη, γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι είναι ο πατέρας ιατρικής από την Κότα, στην οποία είναι εκεί, δεν έχει μια σύγχρονη δομή, επιτέλους, λέω εγώ τουλάχιστον, θα την αποκτήσει. Τρίτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό είναι ότι προχωρά το master plan για το τουριστικό λιμάνι της Ρόδου για να μπορέσει να επέκταση των υποδομών του και καλύτερα αξιοποιηθεί και για έμφαση στις δυνατότητες υποδοχής κρουαζιέρας. Είχε μια σύσκεψη να προλογεί ο Πρωθυπουργός για τον τουρισμό στην Ρόδο, είπε ότι ο τουρισμός στα Δωδεκάνησα αναδεικνύεται ανθεκτικός και επένδυση τοπικού φορείς όταν μετέτρεψαν σε ναυαρχίδα. Μέσα σε αυτή τη σύσκεψη εξέφρασε αισιοδοξία για σύντομη επίλυση της σύναξης στο Ιράν. Αυτόματα είπε και ένα ανάγκη να κινηθούμε γρήγορα για τη λύση

0: που είναι μπροστά μας. Δηλαδή, αν με το καλό τελειώσει γρήγορα ή να σχεδιάξει το ΕΡΑΝ, αποκατασταθεί με τρία στα ψυχολογία, αποκατασταθούν όλες οι μεταφορές, εκτιμάται και από το προσωπικό επιτελείο και από τους φορείς τουρισμού, ότι θα έχουμε μια τουριστική έκθεση. Δηλαδή, με αυτά που λέμε τα last minute, τελευταία στιγμή της κρατήσης, και αυτό φυσικά θα είναι σίγουρα πολύ καλό για τον τουρισμό, αλλά θα πρέπει να μπορείτε να το διαχειριστεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Από εκεί και μετά, μιλώντας σε πολίτες στην Ρόδο, είπε ότι πρώτα χρειάζομαι είναι να κρατήσω την πατρίδα μου ασφαλή. Είπε ότι με το υστέρημα όλων σας έχουμε τις φλαξιόμεγες ένοπλες δυνάμεις που είχε ποτέ η πατρίδα μας. Και αναφερόμενες εκλογές, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η μόνη που έχει αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του 2030. Είπε ότι κάθε μέρα μετράει, εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27 στην ώρα τους. Εμείς, είπε, είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι για να κλείσω αυτό που έλεγα στην αρχή της κουβέντας μας στην Τηλέμαχε. Κάποιοι άλλοι, είπε, έχουν ήδη λαχανιάσει εισηγόμενο τελευταίο της κυβερνητικής θητείας, είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, μαζί φυσικά με τον Πρωθυπουργό ξεκινάει όλος ο κομματικός μηχανισμός περιοδίες. Ξεκίνησαν προχθές από την Θεσσαλονίκη, συνεχίζουν άλλη ομάδα στη Δυτική Ελλάδα στο Αγρίνιο, αμέσως μετά στο τέλος του μήνα στην Ήπειρο συγκεκριμένα στα Γιάννενα και σε όλη την Ελλάδα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Στόχος μου, είπε ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης, αποκλειστική το δήλωση παραπολιτικά, είναι να μεταδώσουμε αισιοδοξία, να αποβάλουμε την προσπάθεια εφόσον, λέει ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, την εφημερίδα μας το καταφέρουμε και τότε στο τηλεφώνιο σε όλη την Ελλάδα, θα το καταφέρουμε και σε επίπεδο κοινωνία.
1: Κώστας Παπαγλιμίτσος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα μου. Καλή συνέχεια. Τις αντιδράσεις των κομμάτων, κυρίες και κύριοι, έχει προκαλέσει η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην εκπομπή Μέγα Σαββατοκύριακο αντιπαρατέθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία ο βουλευτής Αγγελός Συρίγος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Παύλος Χριστίδης και από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα η εκπρόσωπος τύπου Θεόνη Κούφο Νικολάκου.
2: Σε σχέση με το δικό μας σύστημα και με τα δικά μας μέσα, έχουμε τιμή 1 και 20 στο ειστήριο, έχουμε την κάρτα περιορίσεων διαδρομών και κυρίως οι νέοι άνθρωποι έχουν δυνατότητα 50% εκπτώσεως σε όλα αυτά τα πράγματα.
3: Αυτό ήταν μια πρόταση κατά τη γνώμη σας από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα για να
2: υπερκεράσει τον κύριο, τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Α, ότι κοντράρονται δηλαδή στο ποιος
2: είπε ο κύριος Ανδρουλάκης μέχρι 24 ετών, εμείς το πήγαμε ένα βήμα παραπέρα.
4: Θυμίζω ότι έχουμε καταθέσει πρόταση, για παράδειγμα, για 24ωρη λειτουργία του μετρό. Απαξιώθηκε από τη μεριά της κυβέρνησης. Συνέχεια
3: έγινε
4: ήρθε
3: το
4: Νέα Δημοκρατία, το έκανε. Εμείς λοιπόν τι λέμε σήμερα, πρέπει να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα. Μια κουλτούρα η οποία έχει αναβαθμισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς, πολύ περισσότερα σε πολύ καλύτερες συνθήκες. Τα έχουμε τώρα, γιατί άκουσα ότι έχουμε δίκτυα τα οποία τρέχουν κλπ. Τα έχουμε θεωρητικά. Δηλαδή, θεωρητικά μιλώντας, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία τρέχει κάποια έργα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τη συζήτηση για το δωρεάν τα πάντα. Τι σημαίνει, δηλαδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι έχει μειώσει 70 φόρους, έχει κάνει δωρεάν κάποια άλλα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τώρα τι συζητάμε. Όταν λέει η Νέα Δημοκρατία ότι μειώνω 70 φόρους, έχει χειρώσει κάποιους άλλους.
5: Όποιο πλάνο οικονομικό σας έρχεται, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς και τις μακροοικονομικές εξελίξεις, έχει αρχικά έναν ορίζοντα πεντέτειας και από εκεί και πέρα επανεξετάζεται ένα έτος.
6: Το πέντε είναι αιώνας.
5: Έναν ορίζοντα, είπα. Έναν ορίζοντα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε και ο κύριος Χριστίδης στη μετακίνηση ως κοινωνικό δικαίωμα. Έτσι τη βλέπουμε κι εμείς. Και δεν είναι ο Μαμντάνη, δεν είναι η Νέα Υόρκη. Είναι η Μάλτα,
3: αυτό,
5: είναι το καλή της Εστονίας και τα λοιπά. Θα απαντήσω. Να πω λοιπόν ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να τα δούμε καταρχάς ολιστικά. Δηλαδή είναι ένα από τα 5 εμβληματικά μέτρα για τα οποία μίλησε ο Πρόεδρός μας. Δηλαδή μίλησε για τα κόκκινα δάνεια, μίλησε για την αύξηση των μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και σε εκπαιδευτικούς. Μίλησε δηλαδή για την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους που είναι μεγάλη ανάγκη. Μίλησε λοιπόν για την ενίσχυση τομέων σε αντίθεση με το success story της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για μείωση της ανεργίας που δεν είναι μείωση της ανεργίας.
6: Να ρωτήσω κάτι.
5: Έχουμε
6: κύριε,
5: και 10,6 για το πρώτο τρίμηνο. Υπήρξε πληθώρα μέτρων εξασφάλισης της ευαλωτότητας από το 2015 στο 2019.
3: Αλλά όχι δωρεάν
5: μέτρα για την ανθρωπιστική.
6: Σε μνημονιακή
5: συγκυρία έγιναν αυτά που έπρεπε να, γίνουν. Δηλαδή βγήκε η χώρα από το μνημόνιο. Υπήρξε μεσολάβηση η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών. Αυξήθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης. Ανακτήθηκε η αξιοπιστία της χώρας. Προστατεύτηκε η ευαλωτότητα. Το 2015-19. Θα το πω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, είχαμε μείωση του δείκτη καθαρής φτώχειας και μείωση του δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
1: Τη συγκρότηση προοδευτικής εναλλακτικής συνεργασίας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Παραπολιτικά και στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως και από τα ηχητικά έτσι που ακούσαμε παρέα, φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα και ένας ανταγωνισμός στο ευρύτερο γήπεδο της κεντροαριστεράς, κυρίως μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Κάποιοι λένε ότι μπορεί τα δύο κόμματα να μπουν και σε έναν ανταγωνισμό σε σχέση με τις προτάσεις που καταθέτουν προς τον ελληνικό λαό στην πορεία προς τις εκλογές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τελευταίο αναφορικά με τη χρήση, την δωρεάν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Τώρα, συγγνώμη, υπάρχει αυτή η ζήτηση στον ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι το προηγούμενο Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε την συμπόρευση ουσιαστικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ότι οι δύο χώροι δεν θα πάνε αντιπαραθετικά, ουσιαστικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Ωστόσο, στελέχη, με πιο ενδεικτικό τον κύριο Παπά και τη συνέντευξη που μας δίνει σήμερα στα παραπολιτικά, ζητούν αυτά αποτελέσματα. Δηλαδή, περιμένουν να δούνε τι κινήσεις και τι επιλογές έκανε ο Φάμελος, κύριος Φάμελος, στην κατεύθυνση της υλοποίησης της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Το ερώτημα βεβαίως είναι τηλέμαχη και προς τον κύριο Παπά και προς όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για συλλογικές συνεννοήσεις, έχει αφήσει να εννοηθεί όποιος θέλει μπορεί να πει στην πλατφόρμα να γραφτεί, τι θα γίνει με την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό λένε στελέχη της μειοψηφίας, ο κ. Παπάς, η κυρία Δούρο, ο κ. Πολάκης, όταν πρέπει να τρέξουν διαδικασίες και αν δεν υπάρχει πράσινο φως, ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόνομος ή με κάποιες συμμαχίες.
1: Το πράσινο φως περιμένουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Καλή συνέχεια. Τώρα, να περάσουμε στο διεθνές πεδίο, κυρίες και κύριοι, όπου μία κρύο, μία ζέστη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς. Και όλα αυτά λίγες ώρες μετά τις αισιόδοξες τοποθετήσεις και από την Ουάσιγκτον και από την Τεχεράνη, αλλά και από το Πακιστάν, από το Ισλαμαμπάντ. Ότι πιθανότατα θα μπει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση και θα υπάρξει αυτή η πολυπόθητη ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Στο διεθνές πεδίο λοιπόν θα πάμε μαζί μας η Ελισάβετ Σαμοπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Όπως είπες και εσύ, μια κρύο, μια ζέστη. Ας δούμε όμως πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Στο τελικό στάδιο, μια αρχική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υπάρχουν όροι, υπάρχουν αγκάθια και φυσικά περιμένουμε την έγκριση από τον Χαμενεή. Σε επόμενες διαπραγματεύσεις θα τεθούν και τα πυρηνικά. Και όλα αυτά ενώ οι Ισραηλινοί συνεχίζουν τις επιδρομές στον Λίβανο. Αμερικανικές τώρα ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν νωρίτερα ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, που επικαλείται καλά προφορημένη πηγή μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και τη σταδιακή άρση του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, ενώ η υπογραφή της ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι κατέριψε πολλαπλά ιρανικά drones αυτοκτονίας που σύμφωνα με τη Ουάσιγκτον επιχείρησαν να διαταράξουν την εμπορική ναυσιπλοεία κοντά στα στενά του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η κυκλοφορία των πλοίων συνεχίζεται χωρίς εμπόδια και ότι ο κρίσιμος διεθνής εμπορικός διάδρομος παραμένει ανοιχτός. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας στο μεταξύ δήλωσε στην Ιρανική Κρατική Τηλεόραση ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης θα υπογραφεί εξ αποστάσεως μόλις ολοκληρωθούν τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων. Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο Αμπάχτ Αραχτσί, μόλις τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων μας ολοκληρωθούν, η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί. Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί αρχικά ψηφιακά. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα υπογράψει από απόσταση. Πρόσθεσε, αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες, είμαι αισιόδοξος. Σύμφωνα τώρα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, το Μνημόνιο Συνεννόησης έχει υποστηρικτές αλλά και επικριτές στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική συλλογική απόφαση. Ας δούμε όμως αναλυτικά τι προβλέπει η συμφωνία. Ο Αραχτσί δήλωσε, ειδικότερο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ως πρώτο βασικό σημείο την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Παράλληλα, προβλέπεται η επαναλειτουργία, όπως είπαμε, των στενών του Ορμούς, τα οποία είχαν ουσιαστικά κλείσει μετά την έναρξη του πολέμου. Η σύγκρουση που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, με την Τεχεράνη να απαντά, υπενθυμίζουμε, κλείνοντας το Ισραήλ και αμερικανικούς συμμάχους στον κόλπο. Τώρα, το Ιράν, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, φέρεται να έχει ενισχύσει δραματικά την προστασία αποθέματος ουρανίου σχεδόν οπλικού βαθμού, γκρεμίζοντας σύραγγες και τοποθετώντας και στις εισόδους. Έχει και, και σημασία να μιλήσουμε για ένα άλλο δημοσίευμα του Αμερικανικού Δικτύου Αξιώς, γιατί η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου προκαλεί πονοκέφαλο στον Νετανιάχου, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, καθώς η ένταση με το Ιράν αυξανόταν τις προηγούμενες ημέρες, ο Νετανιάχου εξέταζε το ενδεχόμενο εκτεταμένων επιθέσεων σε ενεργειακές και άλλες κρίσιμες υποδομές. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέτρεψε την υλοποίηση αυτών των σχεδίων την τελευταία στιγμή. Έκτοτε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εμφανίζεται να έχει περιορισμένο ρόλο στις εξελίξεις, αναζητώντας πληροφορίες από συμμάχους του στην Ουάσιγκτον σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Και να κλείσουμε σε ένα άλλο τελείως διαφορετικό μέτωπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζουν την πρόσβαση των αλλοδαπών στα ισχυρότερα μοντέλα AI της Anthropic. Υπάρχει ανησυχία εθνικής ασφαλείας, ειδικότερα η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται να διέταξε την Anthropic να αναστείλει την πρόσβαση στα δύο κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, της Fable 5 και Mythos 5, για αλλοδαπούς χρήστες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η οδηγία αφορά κάθε ξένο υπήκοο, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται εντός ή εκτός των ΗΠΑ. Οι περιορισμοί επεκτείνονται ακόμη και σε εργαζόμενους της ίδιας της εταιρείας που δεν διαθέτουν αμερικανική υπηκότητα. Η Anthropic διευκρίνησε ότι η πρόσβαση στα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς Claude δεν επηρεάζεται, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σαμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Τώρα, επιφυλακτικός για την επίτευξη άμεσης συμφωνίας στη Μέση Ανατολή εμφανίστηκε μιλώντας στο Action 24 ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.
2: 28 Φεβρουαρίου, 8 Ιουνίου, είναι 4 μήνες περίπου.
8: Ναι, ναι.
2: Θα είναι. Τα στενά έχουν ανοίξει γύρω 40 φορές αυτό το διάστημα. Ναι. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να είμαι επιφυλακτικός.
8: Κάπως όμως
2: μακάρι, μακάρι να φτάσουμε εκεί. Εάν θεωρήσουμε ότι οι διαρροές που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, έχουμε μάλλον μία συμφωνία το πώς θα συμφωνήσουμε. Δηλαδή έναν οδικό χάρτη ότι θα στήσουμε βήμα-βήμα πώς θα λύσουμε το θέμα μας μέσα σε 60 μέρες.
9: Okay.
2: Άρα στην πραγματικότητα, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε ακούσει, δεν έχουμε μια συμφωνία ολική ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα καταστραφεί ή ότι θα πάει στο Καζακστάν ή δεν ξέρω πού. Έχουμε μάλλον μια καταρχήν συμφωνία ότι ανοίγουμε τα στενά, ότι σταματάμε τον πόλεμο και ότι θα συζητήσουμε για το επόμενο διάστημα πώς, τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο και πώς η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου θα συνοδευτεί από απελευθέρωση κεφαλαίων περίπου 24 δις που είναι μπλοκαρισμένα για το Ιράν. Νομίζω ότι η μεγάλη διαπραγμάτευση με το Ιράν γίνεται σε δύο επίπεδα. Το ένα, να παραμείνει το καθεστώς στην εξουσία.
9: Και στα παγωμένα
2: παραμένει για την ώρα, αλλά προσέχτε. Πριν τον πόλεμο είχαμε ήδη εξεγέρσεις και έχουμε σήμερα το Ιράν να αντιμετωπίζει μεγάλες οικονομικές προκλήσεις. Άρα πιθανολογώ ότι το καθεστώς για να παραμείνει χρειάζεται οπωσδήποτε κεφάλαια. Και για να έχει κεφάλαια θα πρέπει να ζητήσει την αποδέσμευση μέρους ή όλα τα κεφάλαια που είναι 24 δις.
1: Με την εξέλιξη του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν την αξιοπιστία τους, ενώ το Ιράν απόλυσε οικονομικά μονάδες ενέργειας και πολεμικές μονάδες. Αλλά το θεοκρατικό καθεστώς δεν έχασε και μάλλον ενισχύθηκε, εκτίμησε στο Action 24 ο αντινάβαρχος ένα αποστρατείας, κύριος Παστουσέας.
10: Καταρχάς έχασε οι Ηνωμένες Πολιτείες την αξιοπιστία της και τη δυνατότητα να επηρεάζει γενικότερα όχι μόνο τους φίλους ή τους ενδεχομένως να επηρεάζει ή να θέτει και στους εχθρούς διάφορους κανόνες. Άρα λοιπόν από χέρι έχει χάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες την αξιοπιστία της. Το Ιράν βεβαίως θα δούμε, έχει χάσει οικονομικά, έχει πληγεί διάφορες μονάδες του ή ενέργειας, στρατιωτικές μονάδες. Όμως το καθεστώς βλέπετε ότι παραμένει και ενδεχομένως ενισχύεται. Το μέλλον θα δείξει αν οι οικονομικές δυνατότητες που θα έχει το Ιράν θα βοηθήσουν ώστε αυτό το καθεστώς των ουλάδων να ανατραπεί. Δύσκολο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ενισχύεται.
1: Αντίθετος με την άποψη ότι σημειώνονται αυξήσεις στα ναύλα, εμφανίστηκε στο Μεγάλο Σαββατοκύριακο ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι τα ενδονησιωτικά εισιτήρια της ακτοπλοιάς είναι ελεύθερα, με τον Υπουργό να εξηγεί πως το 97% των ανθρώπων οι οποίοι τα χρησιμοποιούν είναι τουρίστες και άρα από εκεί προσδοκούμε να έχουμε υπερπολαπλάσια έσοδα, όπως χαρακτηριστικά είπε.
8: Αυξήσεις σε εισιτήρια δεν έχουμε, δεν είχαμε πέρσι και δεν έχουμε φέτος μέχρι τώρα. Και δεν έχουμε μετά από μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και στήριξη που έγινε πέρσι. Και θα σας πω και φέτος επίσης τι έχουμε κάνει.
9: Τα ενδονησιωτικά υπάρχει πρόβλημα.
8: Τα ενδονησιωτικά εισιτήρια και πέρσι και φέτος και πάντα θα είναι ελεύθερα για τον εξής λόγο. Γιατί το 97% των ανθρώπων οι οποίοι τα χρησιμοποιούν είναι τουρίστες. Και άρα από εκεί προσδοκούμε να έχουμε υπερπολαπλάσια έσοδα.
3: Ναι, αλλά δεν τα χρησιμοποιούν μόνο τουρίστες.
8: Σας είπα ποιο είναι το ποσοστό.
3: Το λέω γιατί.
8: 97%.
3: Μετακινούνται και ντόπιο.
8: Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός.
3: Και τι σημαίνει αυτό.
8: Εμείς έχουμε. Γιατί τα έσοδα τα οποία έχει προσδοκούν.
3: Το καταλαβαίνω ότι είναι περισσότερα.
8: Το ιδιωτικό τομέας και το κράτος μπορεί να είναι από εκεί, από τη στιγμή που είναι σχεδόν αποκλειστικά από τουρίστες αυτή η χρήση. Ενώ, προσέξτε, για τις συνδέσεις οι οποίες είναι από την υπηρετική χώρα και στα νησιά μας και από την νησιά μας πίσω έχουμε. Νησιωτικό ισοδύναμο το οποίο πληρώθηκε σε όλους τους νησιώτες.
3: Εδώ έχουν λένε για το μεταφορικό ισοδύναμο στο Ρωμαίο, αν λέμε γι' αυτό να το πάρουν από το 23 λένε κάποια νησιά. Είναι ψέμα αυτό.
8: Μιλάτε για τα καταστήματα.
9: Ναι, τα επαγγελματικά. Ναι.
8: Εγώ σας μιλάω καταρχάς για τους πολίτες. Να μην τα μπλέκουμε τα πράγματα για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
3: Εκεί είναι όμως πολίτες, δεν είναι κύριε Υπουργέ.
8: Μην βιάσετε κύριε Κάτσο. Να καταλαβαίνω. Καλά κάνετε και θέτε τα ερωτήματα, προλαβαίνω να τα απαντάω.
9: Πρώτον,
8: φέτος 60 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε την ακτοπλοεία και να μην αυξηθούν τα εισιτήρια από το Μάρτι.
1: Τις διασυνδέσεις του Παλαιστίνου της Χαμάς που συνελήφθη στην Ελλάδα με τρομοκράτες, εγχώριους και αλλοδαπούς στην νοτιοανατολική Μεσόγειο χαρτογραφούν αντιτρομοκρατική υπηρεσία και ΕΕΠ σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς υπηρεσίες. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υπογράφει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαχαιθέρη και φίλοι των Παραπολιτικών. Και το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει από τη δικιά σας αναφορά την περασμένη εβδομάδα στο ΣΥΤΙΟ ΠΟΡΟΣ ότι είχε γίνει τον Ιούλιο του 1988 με την τρομοκρατική ενέργεια έξω από το Τροκαντερό. Αυτό λοιπόν τώρα έχουν συλλάβει τον Παλαιστίνη, ο οποίος προφυλακίστηκε κατά τη διάρκεια της εξάωρης κανάκρισης την Πέμπτη. Προέκυψαν διασυνδυέσεις του και με Έλληνες αλλά και αλλοδαπούς τρομοκράτες, μέλη της Χαμάς, και φαίνεται εδώ ότι υπάρχει μια διαφωνία, όπως ακούσαμε τις ανάλογες διαφωνίες νωρίτερα, μεταξύ των Ιρανών αξιωματούχων, μεταξύ των Παλαιστινίων αξιωματούχων. Αυτές οι διαφωνίες μεταφέρονται και στη βάση των τρομοκρατικών οργανώσεων και αυτές οι διαφωνίες είναι για την επιλογή των χτυπημάτων. Αυτό γράφουμε στα Παραπολιτικά, ότι αυτή η επιλογή του χτυπήματος του Crown Iris, του Κρουαζερόπουλου, φαίνεται να μην ήταν σύμφωνη όλη η ηγεσία της Χαμάς. Φαίνεται ότι υπήρχαν πολλές διαιρέσεις και αυτή η ομάδα έχει αποσπαστεί στην Κρήτη, στην Κύπρο και στην Αθήνα. Αυτή την ομάδα χαρτογραφούμε, η οποία θέλει τυφλά χτυπήματα και τόσο πολύ δυνατά δυναμικά χτυπήματα, τα οποία όμως η κεντρική ηγεσία της Χαμάς, η αποδεκατισμένη ηγεσία, πλέον θεωρεί ότι θα μπορούσαν να πλήξουν πολύ παραπάνω τον Παλαιστινιακό λαό, καθώς θα μιλάμε για δεκάδες ή και εκατοντάδες νεκρούς, εάν υπάρχει χτύπημα σε Κρουαζερόπουλο. Εμείς γράφουμε ακόμα και για τις προηγούμενες τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν γίνει στην θάλασσα, το City of Forest όπως προανέφερα, αλλά και το Ακύλε Λάουρε 5 χρόνια νωρίτερα, καθώς και για τις επιχειρήσεις που είχαν γίνει κατά το παρελθόν και από Ισραηλινούς και από Αμερικάνους αξιωματούχους εδώ στην Ελλάδα, σε συνεργασία βέβαια με τις ελληνικές δυνάμεις, για την εξάρθρωση αντίστοιχων παλαιστινιακών εξτρεμιστικών οργανώσεων και αραβικών οργανώσεων. Να πω τέλος, κύριε Μαχέ, ότι αυτός ο 38χρονος, ένας 38χρονος ο οποίος έχει συλληφθεί στην Κύπρο με 3 ακόμα μέλη από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, φαίνεται να είναι ο επικεφαλής αυτής της αποσχιστής σας από τη Χαμάς ομάδα, στην οποία εντάσσεται και ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο, προφυλακίστηκε την Πέμπτη και διέμενε επί μακρόν τουλάχιστον από το 2020, 6 χρόνια δηλαδή, στην 3η Σεπτεμβρίου, γύρω από τον Παλαιστινιακό θύλακα εντός εισαγωγικών, στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ Ιθάκης και Κεφαλινίας, στη Λαμαχία.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στο ρεπορτάζ περισσότερα κυρίες και κύριοι στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με το κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης σε γνωστά νυχτερινά μαγαζιά, στο οποίο εμπλέκονται γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος μάλιστα κατηγορείται ως αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης, καθώς και τρεις αστυνομικοί. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δασίνος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των Παραπολιτικών. Πρόκειται για μια έρευνα που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και μια επιχείρηση η οποία οδήγησε στη σύλληψη 6 ατόμων, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός αλλά και ο πρώην ποδοσφαιριστής πολύ γνωστής, πολύ μεγάλης ομάδας της Θεσσαλονίκης, ο οποίος φέρεται να είναι και ο αρχηγός στο κομμάτι που αφορά την διακίνηση ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί, τους οποίους ανέφερες και εσύ, Τηλέμαχε, ο ένας από αυτούς εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών και οι άλλοι δύο σε κατοχή ναρκωτικών, αλλά και για απάτη και για, για την εκμετάλλευση, ας το πούμε και έτσι, της, της ιδιότητάς τους, καθότι οι δύο αστυνομικοί αυτοί είχαν ζητήσει μάλιστα και 900 ευρώ από γνωστά τους πρόσωπα για να τους βάλουν μέσα στον τελικό του, της Ευρωλίγκας, το μεταξύ... στον αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ. Τότε ήταν πολύ αυστηρά μέτρα, να θυμίσουμε, και οι αστυνομικοί εκμεταλλεύονταν οπαδούς οι οποίοι ήθελαν να μπουν στο γήπεδο και τους ζητούσαν λεφτά προκειμένου να τους βάλουν χωρίς εισιτήριο. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση της διακίνησης ναρκωτικών, ο ποδοσφαιριστής είναι αυτός που έχει το, είχε, φέρεται να έχει τον πρώτο λόγο στην υπόθεση. Γυρνούσε στα γνωστά νυχτερινά κέντρα και προχωρούσε στην διακίνηση ναρκωτικών. Είχε βοήθεια βεβαίως από την σύντροφό του, η οποία συμμετείχε στην παραλαβή, την αποθήκευση και την προετοιμασία των ναρκωτικών για την πώληση, ενώ όλοι μεταξύ τους επικοινωνούσαν με διάφορες εφαρμογές προκειμένου να μένουν μακριά από τα ραντάρ της αστυνομίας και χρησιμοποιούσαν κωδικές εκφράσεις για τα ναρκωτικά, όπως γραμμές, στίχους, μαγνήσιο. Έτοιμος για πόλεμο ήταν μια άλλη χαρακτηριστική ατάκα και θα ρίξουμε κάστρα ακόμα μία, οι οποίες αυτές αναφέρονταν είτε στα χρήματα, είτε στη διακίνηση, είτε στα ναρκωτικά τα ίδια, είτε στα σημεία τα οποία θα γίνονταν η διακίνηση. Βεβαίως ο ένας από τους αστυνομικούς ήταν και εκείνος ο οποίος φρόντιζε προκειμένου το κύκλωμα να μην έχει οχλήσεις από την αστυνομία, να προσπαθούσε να καλύψει και τα ίχνη τους, ενώ να πούμε πως όλοι έχουν, όσοι έχουν συλληφθεί, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματικές διώξεις, για συγκρότηση και ένταξη σε κρηματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και κάποια άλλα σειρά άλλων αδοκιμάτων, και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του ανακριτή και της κύριας ανάκριτης.
1: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Βαρσινό για όσα μας είπε. Στην τελευταία τους κατοικία, κυρίες και κύριοι, οδηγήθηκαν η μητέρα και ο γιος που δολοφονήθηκαν στο λόγο του Αιγείου. Στα δικαστήρια της πόλης, ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται ότι έκοψε βάναυσα το νήμα της ζωής τους. Ο συνάδελφος από την Αχαΐα, ανταποκριτής του Μέγκα, Απόστολος Βουλδής, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι εδώ στα δικαστήρια της Πάτρας στα δικαστήρια του Αιγείου βρίσκεται από τις 10 το πρωί και καταθέτει την ανακρίτρια, απολογείται ο 65χρονος, παραμένει στην ίδια στάση που τήρησε από την αρχή, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα, δεν είδε, δεν άκουσε τίποτα, ο ίδιος κοιμόταν και ότι έγινε από κάποιον άλλον η εγκληματική, διπλή εγκληματική πράξη. Οι συνήγοροι υπεράσπισης από τη δική τους την πλευρά έχουν καταθέσει ένα πολυσέλιδο υπόμνημα και περιμένουμε βεβαίως να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Όπως έχουμε ενημερωθεί, η ανακρίτρια ζητά να μάθει κάθε λεπτομέρεια και οι ερωτήσεις της είναι συνεχείς για το τι έγινε, πώς έγινε, πού βρισκόταν ο άντρας, προκειμένου βεβαίως να έχει και η ίδια εικόνα για το διπλό έγκλημα που έχει σοκάρει ολόκληρη όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και το Πανελλήνιο.
1: Απόστολος Βουλδής στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε. Εργατικό δυστύχημα συνέβη νωρίς το πρωί στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης με μια 56χρονη να χάνει τη ζωή της με τραγικό τρόπο. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Συνάδελφος από το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7, Κατερίνα Νικολάου, είναι μαζί μας. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλησπέρα σας. Η 56χρονη γυναίκα Τηλέμαχη εργαζόταν σε επιχείρηση με βιομηχανικά πλυντήρια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε ως τώρα, γύρω στις 7.30 περίπου το πρωί, ενημερώθηκε η πυροσβεστική για μια γυναίκα η οποία εγκλωβίστηκε αρχικά το χέρι της και στη συνέχεια και οι υπόλοιποι σε βιομηχανικό πλυντήριο. Δυστυχώς, όπως καταλαβαίνεις, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Άμεσα έσπευσε και η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό και η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, αλλά παρά τις προσπάθειες δεν κατάφεραν να σώσουν την άτυχη γυναίκα, η οποία είναι 56 ετών και κάτοικος της περιοχής της Νέας Μαγνησίας του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Ακόμα γίνονται έρευνες για το δυστύχημα, Τηλέμαχε.
1: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Νικολάου. Πάμε τώρα στα Χανιά, κυρίες και κύριοι, όπου είχαμε καταδίωξη με τραυματισμό αστυνομικού. Ο οδηγός αρνήθηκε τον έλεγχο και τον χτύπησε με το αυτοκίνητό του. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά και τον Παντελή Γιαίτση για να μας ενημερώσει. Παντελή, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι.
1: Όπως πάντα, την είχε πρώτο στην είδηση αυτή.
15: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχή. Ένα περιστατικό το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από την αστυνομική διεύθυνση Χανίων. Είχε να κάνει με έναν έλεγχο σε όχημα στο οποίο δεν σταμάτησε παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών. Υπήρξε καταδίωξη σε περιαστικό.
16: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
17: Η ώρα είναι 2:30.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Πληρώσει τα περαιτέρω πολύ πολύ πιο ακριβά, έχω την εντύπωση.
15: Κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και απίθεια, αλλά και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος αστυνομικού.
1: Βέβαια. Τώρα, Παντελή, να πάμε και στην άλλη την τραγική είδηση που έρχεται από το Ηράκλειο, στο Παγνείο, όπου ένα 18-μηνο βρέφος, ένα βρέφος 18 μηνών, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Τι ακριβώς έγινε?
15: Επί περίπου μία ώρα οι γιατροί στο Παγνή προσπαθούσαν χθες αργά το βράδυ να κρατήσουν στη ζωή ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε από τον παππού του, παρακαλώ, ηλικίας 45 ετών, ο παππούς, στο νοσοκομείο. Είχε σχεδόν συνολική συπτική εικόνα το κοριτσάκι, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, και στη συνέχεια υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το κοριτσάκι δυστυχώς κατέληξε. Με εισαγγελική εντολή, ο παππούς του μωρού συνελήφθη για το αδίκημα της επικίνδυνης έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του παιδιού εργάζονται εκτός Κρήτης. Πραγματικά είναι απορίας άξιον πως ένα μωρό, γιατί περί μωρού πρόκειται.
1: Τώρα 18 μηνών.
15: Μεγάλων από τον παππού του, ηλικίας 45 ετών. Αρκετά νεαρή ηλικία για παππούς.
1: Για παππούς, όντως, πραγματικά. Εν τω μεταξύ είναι και το γεγονός τώρα, συμπτικό σοκ τώρα. Πώς ακριβώς, τι ακριβώς έγινε, προφανώς θα δούμε τις εξετάσεις που θα γίνουν από τους ειδικούς για να
15: αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται ιατροδικαστική εξέταση στο Παγνή, τηλέμαχη.
1: Ίσως θα χρειαστεί βέβαια και περαιτέρω και τοξικολογική για να δούμε ακριβώς τα αίτια. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφό μας, τον Παντελή Γιαίτση, από τα Χανιά της Κρήτης, για όσα μας είπε. Τώρα θα πάμε στο θέμα το οποίο ταλαιπωρεί και ταλανίζει, καθώς, κυρίες και κύριοι, στα επίπεδα της άνοιξης του 2023 επέστρεψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, αφού το ράλι των τιμών συνεχίζεται και μάλιστα με αμείωτο ρυθμό. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο οικονομικός συντάκτης και αναλυτής, ο Βαγγέλης Μανδραβέλης, για να πούμε περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Και η διαφορά στη σχέση με το 23 είναι ότι τότε είχαμε ρήτρα διαφυγής, μπορούσαμε να κάνουμε δαπάνες, τώρα δεν έχουμε. Κάνουμε δαπάνες, όταν έχουμε περιθώριο κάνουμε δαπάνες, αλλά τώρα δεν υπάρχει ρήτρα διαφυγής, δηλαδή όσο θέλεις δίνεις, ας πούμε, σε καθορίζει η ρήτρα διαφυγής σε συγκεκριμένο ποσό. Είναι δύσκολο δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή τώρα μιλάμε για ακριβές τιμές στα καύσιμα και σε λίγο θα μιλάμε και για πανάκριβες τιμές και στα τρόφιμα και στα βασικά αγαπά. Που χρησιμοποιεί ο πολίτης μέσα στο σπίτι του.
1: Mm-hmm. Σωστά.
19: Ναι,
1: Βαγγέλη, μου, σε ακούμε, τα ακούμε τώρα.
19: Κοίταξε, είναι σημαντικό το θέμα, γιατί ακόμη δεν έχει περάσει το κόστος παραγωγής, το αυξημένο κόστος παραγωγής, δεν έχει φτάσει στο ράφι ακόμη. Τώρα αρχίζει και φτάνει η λέμαχε, δηλαδή οι αυξήσεις μας είναι μπροστά στα βασικά αγαθά. Πήραμε μια ανάσα στην βενζίνη, βέβαια ανάσα είναι αυτή, γιατί στα 2 ευρώ είναι και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, γιατί αν βάλουμε και την επιδότηση που κάνει στο πετρέλαιο κίνησης, φτάνουμε στα 2 ευρώ και στο πετρέλαιο κίνησης. Πιστεύουν ότι υπάρχει πρόβλημα με τα βασικά αγαθά και γι' αυτό η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει το μέτρο του πλαφών περιθωρίου κέρδους στα προϊόντα που έχει προδιαγράψει από την 1η Απριλίου και μετά τις 36 του 2026 που είναι το όριο ισχύω στις χορηγίες.
1: Και το θέμα, Βαγγέλη μου, είναι ότι ακούς και τους αρμόδιους της αγοράς των καυσίμων που λένε ακόμη και να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία και να πέσει τιμή, η διεθνή τιμή, αυτή η προσαρμογή για να φτάσουμε στις τιμές πρώτου πολέμου, δηλαδή γύρω στο 1,70 η αμόλυβδη και 1,5 του πετρέλαιο, 1,6, θα πρέπει να περάσει, να φτάσουμε στο τα Χριστούγεννα. Δηλαδή...
19: Λέμε και όταν είχαμε 1,70 ήταν στα 70 δολάρια το βαρέλι.
1: Σωστά. Στην τώρα είμαστε 90.
19: Να παρακαλάμε να φτάσει πλάση. Στα 80-90.
1: Σωστά. 90 πλάσι είμαστε. Σωστά. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
19: Θεωρούν ότι και δεν είναι με τις καταστροφές που έχουν γίνει σε εργοστάσια και ενδεχομένως και ακόμη και σε κοιτάσματα λένε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και στην ιστορία.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά μετά.
19: Θα τα βρούμε όλα μπροστά μας. Όλα μπροστά μας.
1: Σωστά.
19: Καλά κάνει και είναι φοβισμένη η κυβέρνηση για το θέμα αυτό και καλά κάνει και το εξετάζει το θέμα. Το έχουν πει βέβαια και όλοι οι κυβερνώντες και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ότι βλέποντας και κάνοντας. Αλλά ο κόσμος δυσανασχετεί και δικαίως δηλαδή δεν είναι... στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, ξέρεις, που πας πάνω από το 30-40% του μισθού, ας πούμε, μεγάλο κομμάτι του.
1: Και το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι οι προσφορές στη μεγάλη πλειονότητά τους αφορούν, ναι, μεν είδη πρώτης ανάγκης, αλλά δεν αφορούν τόσο τα τρόφιμα. Αφορούν δηλαδή είδη καθαριότητα, σούπερ μάρκετ που έχουν να κάνουν με τα χαρτικά. Και αυτό είναι που, αν θέλεις, προκαλεί και το μεγάλο προβληματισμό και την αγωνία πολλές φορές στα νοικοκυριά, έτσι.
19: Ναι, βεβαίως. Οι μεγάλες αυτές είναι στα τρόφιμα και στην παροχή υπηρεσίας πλέον. Ναι. Εκεί είναι το μεγάλο, αυτή δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα. Οι μεταφορές βέβαια εκ των πραγμάτων, γιατί έχει μεγάλο αυξημένο με το κόστος λόγω καυσίμων, αλλά και στις υπηρεσίες συνολικά. Φυστά. Είτε είναι υγείας, είτε είναι εκπαίδευσης, είτε είναι αναψυχής, οτιδήποτε άλλο είδους υπηρεσία.
1: Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Βαγγέλη, με ευχαριστούμε. Στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί το πλήρες ρεπορτάζ από τον συνάδελφο. Τώρα θα πάμε στον τομέα της υγείας, κυρίες και κύριοι. Εκεί όπου συνεχίζει την προσπάθεια για καλύτερη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αποκλείει λουκέτο σε δημόσιο νοσοκομείο ο υπουργός, αρμόδιος υπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους, έχει παραχωρήσει συνέντευξη στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Την παραχώρησε στον συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Κάποιες φωνές, Βασίλη, που έλεγαν ότι υπάρχει πιθανότητα να κλείσουν νοσοκομεία, νομίζω ότι πλέον ο κύριος Θεμιστοκλέους το κατηγορηματικά το αποκλείει κάτι τέτοιο, έτσι.
20: Μιλάμε και καλησπέρα στους αγροτές μας. Κατηγορηματικά το αποκλείει ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν, τη συνέντευξή του που μας παραχώρησε. Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν και διαδηλώσεις ακόμα στην Κρήτη, που μιλούσαν για προσπάθεια του Υπουργείου να κλείσει νοσοκομεία. Η προσπάθεια που μας λέει ο κύριος Θεμιστοκλέους είναι η ενίσχυση των απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών, κυρίως αν βγάλουμε έξω τα αστικά κέντρα που έχουν μικρότερο πρόβλημα, με αεροδιακομιδές, τηλεϊατρική και κίνητρα στους γιατρούς να πηγαίνουν, να εγκαθίστανται σε αυτά τα μέρη, και φυσικά ο νέος υγειονομικός χάρτης, ο οποίος θα είναι ένα εργαλείο, όπως μας λέει ο Μάριος Θεμιστοκλέους, για να κάνουμε τις παρεμβάσεις προς την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όχι προς τη στήριξη του. Δεν θα κλείσει κανένα νοσοκομείο, μας λέει, και αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον ίδιο αυτή η συζήτηση με τα χρέη των νοσοκομείων κλείνει, καθώς ο ίδιος λέει πως με τα εργαλεία τα οποία έχει βάλει σε εφαρμογή η κυβέρνηση τα χρέη των νοσοκομείων έχουν φτάσει το χαμηλότερο των τελευταίων ετών.
1: Και αυτό πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο για όσα μας είπε. Τώρα, τον δρόμο για δεύτερη σύνταξη ανοίγει για χιλιάδες εργαζόμενους με πρώτη εργασία πριν το 1993. Είναι οι λεγόμενοι παλιοί ασφαλισμένοι, αυτοί που μπήκαν νωρίς δηλαδή στο χώρο της εργασίας. Αυτό το δρόμο ανοίγει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο Γιώργο Μάλτη για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Πρόκειται πράγματι για μια απόφαση που αφορά κυρίως παλιούς ασφαλισμένους στο ταμείο των το ΕΤΑ, δηλαδή το ταμείο των επιστημόνων, νομικών, γιατρών, υγειονομικών, που ήταν ασφαλισμένοι και ταυτόχρονα στον ΟΑΕ. Η απόφαση παραπέμφθηκε από ασφαλισμένο στο Ταμείο Νομικών, ο οποίος κληρονόμησε από τον πατέρα του το 25% ενός περαστικού λεωφορείου δημοσίας χρήσης, και ο ΟΑΕ τον έγραψε αναδρομικά ως αυτοκινητιστή, επιβάλλοντάς του υποχρεωτική παράλληλη ασφάλιση. Τώρα, το διοικητικό πρωτοδικείο ρώτησε το ΣΤΕ αν η σχετική διάταξη που κατάργησε την παλαιότερη εξαίρεση των δικηγόρων μηχανικών γιατρών από τη διπλή ασφάλιση παρασυμβιάζει την αρχή της ισότητας, επειδή εξομοιώνει κατηγορίες με διαφορετικές προσδοκίες δεύτερη σύνταξη. Να θυμίσω εδώ, Τηλέμαχε, ότι από το 2016 και μετά κανένας με διπλή ασφάλιση δεν παίρνει δεύτερη σύνταξη, παρά μόνο υπολογίζεται με το ποσοστό τα έτη της δεύτερης ασφάλισης, υπολογίζονται με ένα ποσοστό της τάξης του 0,77% και συμπληρώνουν την κύρια σύνταξη. Τώρα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, τη Δέμαχε, με την 223 απόφαση, έκρινε ότι η διάταξη είναι συνταγματική και όλοι οι ασφαλισμένοι πριν την 1η-1η του 1993 αποτελούν ενιαία κατηγορία ως προς την παράλληλη ασφάλιση, σε αντίθεση βέβαια με το και με το δεύτερο μνημόνιο που καταργούσε την εξαίρεση αυτή. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο νομοθέτης παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας, υπό την έννοια ότι μεταχειρίζεται με όμοιο τρόπο δύο ανώμοιες, ουσιαστικά τελούσες υπό διαφορετικές συνθήκες κατηγορίες ασφαλισμένων, δηλαδή τους μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένους στο ΕΤΑ, οι οποίοι απασχολούνται σε μη συναφείς δραστηριότητες υπαγόμενος στην ασφάλιση του ΟΑΕ. Ο ΟΑΕ είναι για τους ασφαλισμένους ΕΒΕ, ΤΣΑ και ΤΑΕ, και τους υπόλοιπους ασφαλισμένους, δηλαδή μέχρι την 31/12/92, οι οποίοι απασχολούνται σε παράλληλες δραστηριότητες υπαγόμενες στην κύρια ασφάλιση των πλέον ασφαλιστικών οργανισμών. Είναι ανώμοιες βέβαια οι παραπάνω δύο κατηγορίες ασφαλισμένων, διότι τα μέλη της πρώτης κατηγορίας, δικηγόροι δηλαδή, γιατροί, συμβολεογράφοι και μηχανικοί, λόγω της φύσης του επαγγελματός, μόνο ευκαιριακά μπορούν να απασχολούνται σε παράλληλες μη συναφείς δραστηριότητες, με αποτέλεσμα, Τηλέμαχε, να μην έχουν προσδοκίες συμπλήρωσης των χρονικών και λοιπόν προϋποθέσεων για τη χορήγηση δεύτερης κύριας σύνταξης. Να πούμε εδώ ότι για να πάρει κάποιος ασφαλισμένος παλιός δεύτερη κυρία σύνταξη πρέπει να έχει ως ελάχιστη προϋπόθεση, Τηλέμαχε, τα 16 χρόνια στο δεύτερο ταμείο. Τηλέμαχε.
1: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε. Θετική εξέλιξη, πρόταση Λιβάνιου για τους συμβασιούχους των ΟΤΑ, είπε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, Λάζαρος Κυρίζουγλου. Ο κύριος Κυρίζουγλου τόνισε ότι με το άρθρο 731 που κατατέθηκε στη Βουλή και συμπεριλήφθηκε στον κώδικα της αυτοδιοίκησης, λύνεται το πολύ σοβαρό πρόβλημα και έτσι μπορεί να προχωρήσει και η τακτοποίηση του προσωπικού που ήταν σε ομοίρια.
0: Οι νόμοι είναι για να αλλάζουν ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες και τις κοινωνικές συνθήκες με μια διαδικασία. Γι' αυτό άλλαξε με το άρθρο 731 του κατατεθέντος σχεδίου νόμου στη Βουλή, προβλέπεται η δυνατότητα μη άσκησης εφέσεως σε εργαζομένους οποιασδήποτε σχέσης εργασίας που έχουν σχέση με κοινωνικοπρονοιακές δομές, με τεχνική υπηρεσία, με πράσινο, με ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. Αυτό λύνει τα χέρια των αιρετών και επίσης συμβαδίζει με το άρθρο 102 του Συντάγματος που λέει ότι οι Δήμοι απολαμβάνουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Αφήστε με εμένα, σαν Δήμαρχο με το Δημοτικό μου Συμβούλιο, κοιτάζοντας και το παντελόνι του Ταμείου του Δήμου, αν μπορώ δηλαδή να ανταποκριθώ.
1: Σε μαθήματα ειδικότητας διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων. Την ίδια ώρα, τάση υποχώρησης εμφανίζουν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Η Ισμήνη Χαραλαμπούπουλου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ισμήνη.
4: Καλό μεσημέρι. Οι εξετάσεις από τα γενικά λύκεια έχουν ολοκληρωθεί. Την Τρίτη ξεκινάνε τα ειδικά μαθήματα με αγγλικά. Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται και από τα ΕΠΑΛ και όλοι οι οικογένειες και οι υποψήφοι είναι εν αναμονή των βαθμολογικών στοιχείων που μέχρι τις 26 του μήνα, στις 25-26, θα ανακοινωθούν από...
1: Εσμήντε τα μηχανογραφικά, πότε ξεκινάει.
4: Μετά, αφού πάρουν τους βαθμούς. Πέρσι νομίζω ήταν 7 με 17 η κατάθεση των μηχανογραφικών. Δηλαδή άμα βγουν 24-25-26, θα... 3-4 μέρες μετά θα ξεκινήσει η προθεσμία που είναι περίπου 2 εβδομάδες. Περίπου μέχρι τα μέσα Ιουλίου κάτι τέτοιο θα είναι.
1: Εκεί τώρα, εκεί για την επιλογή των σχολών προφανώς θα δουλέψει και τεχνητή νοημοσύνη για να δούνε ακριβώς πώς και τι, έτσι, που θα μπορέσουν να έχουν την καλύτερη τύχη τα παιδιά.
4: Η βασική αρχή όλων είναι η επιθυμία, γιατί ποτέ δεν ξέρεις που θα κάτσει μπήλια.
1: Σωστό.
4: Και καμιά φορά πέφτουν οι βάσεις και παιδιά που δεν το τόλμησαν, να το πω έτσι.
1: Την πάτησαν μετά.
4: Την πάτησαν γιατί είδαν ότι η αρχική τους επιθυμία είναι κάτι κοντινό, τέλος πάντων, γιατί μην το περιορίζουμε και τόσο πολύ. Ίσως είμαστε και από τις χώρες που παραπεριορίζουμε από την...
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
4: Το γνωστικό πεδίο υπάρχει μια πιο ευρεία γκάμα. Αν είσαι ηλεκτρολόγος, μηχανικός ή ναυπηγός, είναι μετά, δεν ξέρεις και στη δουλειά τι ακριβώς θα σου αρέσει. Οπότε καλό είναι...
1: Σε χάνουμε από εκεί που είσαι, Μήνη μου. Καλό είναι, τι είπες. Μας ακούσεις, Μήνη? Λοιπόν, χάθηκε που λένε στο...
4: Η εικόνα από τα γραπτά δεν φαίνεται έτσι πάρα πολύ καλή. Στην έκθεση περίπου τα ίδια με τα περσινά. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι τα γραπτά πάνω από 19 ήταν μετρημένα. Τα άριστα γενικότερα ήταν μετρημένα. Ωστόσο τα παιδιά δυσκολεύτηκαν στα αρχαία και στην ιστορία. Δυσκολεύτηκαν στα μαθηματικά και την πληροφορική. Και στη βιολογία και τη χημεία. Ανάλογα με το πεδίο που βρίσκονται. Και αυτά τα μαθήματα θα ρίξουν τις σχολές, τα βάσεις από τα αιρετήρια. Δηλαδή η πτώση θα ξεκινήσει από πάνω προς τα κάτω και όπως λένε όσοι ασχολούνται χρόνια με την πορεία των βάσεων, στα παραπολιτικά ο Γιάννης Βαφιαδάκης, ο πρόεδρος του ΟΕΦΕ, ότι οι χαμηλόβαθμες και μεσαίες σχολές δεν είναι βέβαιο ότι θα έχουν πτωτική πορεία. Εκεί θα συσσωρευτούν οι μεσαίες, χαμηλές βαθμολογίες. Οπότε ανάλογα με τα μηχανογραφικά και τις επιθυμίες των σπουδαστών, εκεί θα έχουμε αυξομοιώσεις. Στα αιρετήρια όμως τις καλές πολυτεχνικές, τις καλές οικονομικές, ακόμα και σε κάποιες ιατρικές, οδοντιατρικές, εκεί που η χημεία, η βιολογία και τα μαθηματικά και τα αρχαία φαίνεται ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο, θα υπάρχει μια πτωτική τάση των βάσεων. Οι καλοί μαθητές πάντα υπάρχουν, ήταν ερωτήσεις διαβαθμισμένη δυσκολία σε όλα τα πεδία και αυτό ήταν ορθό για να φανεί...
1: Ξεχωρίσουν και... αυτοί που μπορούν τις δυνατότητες.
4: Να ξεχωρίσουν. Ποιοι μελέτησαν και ποιοι όχι.
1: Σωστά. Ισμήνη Χαραλαμπούλα, απόλυτα μελετηρή στο ρεπορτάζ πάντα. Ευχαριστούμε, Ισμήνη. Καλπάζει, κυρίες και κύριοι, η ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας, καθώς σημειώνεται δραματική αύξηση στις ποινικές διώξεις που αφορούν σχετικά δικήματα. Μαζί μας είναι η δικαστική μας συντάκτης Βάσο Παλαιού για να πούμε περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
5: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, οι ποινικές διώξεις για δικήματα ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν, παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση, ειδικά κατά την περίοδο του 2020-2025. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι το 2020 καταγράφηκαν συνολικά 2.534 ποινικές διώξεις, ενώ το 2024 ο αριθμός αυτός ανήλθε στις 13.486 υποθέσεις. Το 2025 παρατηρείται μια μικρή μείωση με 12.880 υποθέσεις. Ωστόσο το μέγεθος σε κάθε περίπτωση παραμένει πολλαπλάσιο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα αναλυτικά, η σημαντικότερη κατηγορία αδικημάτων αφορά την ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Οι σχετικές διώξεις από το 2020 που ήταν 1.159 ανήλθαν το 2024 σε 5.630 και 5.758 το 2025 και πρέπει να σου πω, τηλέμαχη, ότι παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η ενδοοικογενειακή βία και απειλή, όπου επίσης υπήρξε σημαντική αύξηση από το 2020 που ήταν στις 1.246 διώξεις. Το 2024 φτάσαμε στις 6.997 και το 2025 στις 6.357 διώξεις. Παρόμοια αύξηση υπάρχει και στα σεξουαλικά αδικήματα που τελούνται από μέλη οικογένειας. Υποθέσεις βιασμού και κατάχρησης σε ασέλγεια, ενώ παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα το 2000 ως το 2023, το 2024 καταγράφηκαν 236 διώξεις και το 2025 205. Όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι και από τη μία υπάρχουν περισσότερα θύματα που καταγγέλουν τέτοια περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης, και πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν σημαίνει ότι απαραίτητα αυξήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό και τα πραγματικά περιστατικά βίας. Ωστόσο, πρέπει να εξηγήσουμε ότι υπήρξε αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο. Φαίνεται ότι υπάρχει και μια αυξημένη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη των θυμάτων προς τις δικαστικές αρχές. Πρέπει να σου πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική κατανομή των υποθέσεων, καθώς δείχνει ότι τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο αριθμό διώξεων. Η Αθήνα, όπως είναι φυσικό, έχει και τον περισσότερο πληθυσμό. Καταγράφει σταθερά τις περισσότερες υποθέσεις, με 5.358 το 2024 και 5.961 το 2025.
1: Βάσο Παλαιό, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βάσο. Κυκλοφορεί σήμερα εντελώς δωρεάν με την εφημερίδα Παραπολιτικά το καλύτερο περιοδικό για το κυνήγι και τη σκοποβολή. Μεταξύ άλλων, έχει μεγάλο αφιέρωμα στις δυνατότητες ανάπτυξης της σκοποβολής με κυνηγητικό όπλο στη χώρα μας, λόγω της έντονης κυνηγητικής κουλτούρας στις οικογένειες των 300.000 κυνηγών και οπλοκατόχων. Έχει, όπως πάντα, πολλούς διαγωνισμούς, αλλά μην τα λόγω. Μαζί μας για να πούμε περισσότερο, διευθύνσης έκδοση και σύνταξη του περιοδικού, Αντώνης Μπλεζιώτης. Καλό μεσημέρι, Αντώνη, και φυσικά παραγωγούς στα Παραπολιτικά 90,1 στο σταθμό μας.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, τα ξέρεις καλύτερα και από εμένα.
1: Αποκλείεται, από σένα δεν τα ξέρω καλύτερα, αλλά εντάξει, ευχαριστώ.
6: Με 300.000

0: οτιδήποτε όταν υπάρχει γνώση, δεν τα λέμε πάντα αυτά στη δουλειά μας. Αν υπάρχει γνώση, αποφεύγεις πολλά προβλήματα.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ένα μαχαίρι το οποίο δίνεται σε περίπτωση που κάνεις μια συνδρομή. Ένα πολύ ωραίο μαχαίρι. Δεν μας είπες τίποτα γι' αυτό όμως για το μαχαίρι. Θα γραφτούμε συνδρομητές για να το πάρουμε. Δεν υπάρχει.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει άλλο περιοδικό να το κάνει αυτό. Ενώ η συνδρομή είναι 60 ευρώ, δίνουμε στον κόσμο ένα μαχαίρι των 30 ευρώ. Δηλαδή ουσιαστικά του μειώνουμε στο μισό τη συνδρομή και αποκτά και ένα made in Italy. Πρόσεξε, δεν δίνουμε τίποτα από κοσμικής κατασκευής ανατολικό. Ναι. Δίνουμε κάτι το οποίο είναι στην γειτονική Ιταλία, στο Μανιάνο. Το Μανιάνο είναι η πόλη που φτιάχνουν τα λαμαχαίρια της Ιταλίας. Έτσι γίνεται στις σοβαρές χώρες. Μια πόλη τα φτιάχνει όλα. Και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Και δίνουμε ένα τέτοιο σουγιά που είναι πολύ καλοδουλεμένος και πολύ καλός. Και όποιος μέχρι στιγμής τον έχει αποκτήσει, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, μας ευχαρίστησε για το πόσο ωραίος ήταν.
1: Περισσότερα στο περιοδικό που κυκλοφορεί.
0: Εννοείται. Έχουμε και καινούργια κλήρωση.
1: Τι κλήρωση?
0: Μια καραμπίνα Browning, η οποία δεν είναι κάτι...
1: Ορίστε το όπλο που μου λέγεις.
0: Είναι το 2.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Μιλάμε για κόσμημα. Είδα τη φωτογραφία, είναι κόσμημα, έτσι. Μάλιστα. Αντώνης Μπλυζιώτης, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Αντώνη μου, να είσαι καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση, γιατί είναι πολύ μεγάλη μέρα η απόψη. Η νύχτα θα είναι μεγάλη απόψη. Είναι το απόγευμα, για να είμαστε πιο ακριβείς. 6 ώρα το απόγευμα μέρα θα είναι, καλοκαίρι κιόλας. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ξεκαθαρίζουν για εφέτος τους λογαριασμούς και στέφεται ο πρωταθλητής. Ποιος θα είναι? Σοφία Καρακασίδη, το ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν μας δώσει και η πρόβλεψη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινάμε με Μουντιάλ τις τελευταίες μέρες.
1: Α, μας έκανες τρίπλα. Τρίπλα μας έκανες.
2: Δικαιωματικά ξεκινάμε με μπάσκετ.
1: Α, την μπράβο.
2: Εννοείται. Σήμερα κρίνεται ο πρωταθλητής Ελλάδος για τη φετινή σεζόν. Μετά από μια συναρπαστική, θα λέγαμε, σειρά, όπου και οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός Άκτορ, έχουν υπερασπιστεί τις έδρες τους. Τελικά όλα θα κρυφθούν στο ΣΕΦ σήμερα Σάββατο στις 6. Έχουμε συνηθίσει γενικά τους τελικούς να είναι πιο αργά. Αλλά θα είναι απογευματινός λοιπόν ο τελικός μας. Στο κατάμεστο ΣΕΦ φυσικά, είναι sold out. Να πούμε ότι ήδη συγκεντρώνονται οπαδοί έξω από τα ξενοδοχεία που έχουν καταλύσει αποστολές των δύο ομάδων, προκειμένου να δώσουν έτσι το ψυχολογικό boost σε παίκτες και προπονητικό staff. Να πούμε, Τηλέμαχε, λίγο για τα αγωνιστικά κάποια πράγματα, ότι αγωνιστικά για τον Γιώργο Μπατζόκα δεν υπάρχουν θέματα, ούτε κάποια προβλήματα να έχουν προκύψει δηλαδή κατά τη διάρκεια των τελικών. Ο Ντόρσεϊ, που ήταν εκτός από τους τρεις πρώτους, αγωνίστηκε κανονικά στον τέταρτο, θα είναι και σήμερα διαθέσιμος. Από την άλλη, ο Εργίνα Ταμάν έχει να διαχειριστεί προβλήματα, καθώς δεν θα έχει στη διάθεση τον Νίκο Ρογκαβόπουλου και τον Κώστα Σλούκα λόγω τραυματισμών. Θα λείπει ο μεγάλος αρχηγός του Παναθηναϊκού Άκτορ. Θα κρυφθεί τελευταία στιγμή, να πούμε, η συμμετοχή του Όσμαν, που ακολούθησε μέρος της προπόνησης χθες, μία μέρα δηλαδή πριν από το παιχνίδι. Να πούμε ότι επικρατεί και ένας πανζουρισμός της τάξης του Παναθηναϊκού Άκτορ, καθώς χθες είχαμε την ενημέρωση ότι θα ανοίξει το Telecom Center Athens, στο γήπεδο δηλαδή του Τριφυλιού, προκειμένου να προβληθεί ζωντανό αγώνα το ντέρμπι των δύο Ιωνίων. Η ανταπόκριση είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή, καθώς μέσα σε μόλις 4 ώρες που διατέθηκαν τα περίπου 13.000 εισιτήρια έγιναν καπνός. Αναμένεται ακόμη περισσότερος κόσμος φυσικά. Δείγμα του πόσο μεγάλη ανυπομονησία και ενθουσιασμός επικρατεί. Τώρα να πούμε και λίγα πράγματα για το Μουντιάλ. Να πάμε και στα ποδοσφαιρικά μας. Είχαμε αγώνες ξημερώματα όπως πάντα. Έχουμε πει ότι γενικά οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν έτσι και μεγάλη άνεση σε ό,τι αφορά τις ώρες που προβάλλονται τα ΜΑΤ, γιατί είναι στην Αμερική.
1: Είναι τώρα, η αλήθεια είναι ότι ξημερώνουμε ακριβώς. Έχουμε τα ξημερώματα. Εγώ θα ξεχώριζα τον αγώνα της Τουρκίας με την Αυστραλία. 7 αύριο το πρωί είναι το παιχνίδι αυτό.
2: Λέμε και εγώ να σου πω και θα ξεχωρίσω. Έχουμε σήμερα, είχαμε σήμερα τα ξημερώματα, το είπα, Παραγουάη
1: 4-1 η Αμερική. Σωστά.
2: 4-1 η Αμερική. Οικοδέσπινα κιόλας. Να πούμε ότι στις 10 έχουμε Κατάρ Ελβετία. Εγώ ξεχωρίζω πάρα πολύ, Τηλέμαχε, το παιχνίδι στη μία, που είναι το Βραζιλία.

0: Για Μαρόκο. Να πούμε Μαρόκο αρχικά αγωνίζεται, έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, αγωνίζεται ο Σεντερφόρ του Ολυμπιακού, έλεγε ο Ελκαμπή. Γενικά πάρα πολύ δυνατή αναμέτρηση. Μεγάλη πρόκληση και για τη Βραζιλία και για τον Αντελότη. Ο Βινίσιος είπε ότι η μοναδική μας αποστολή είναι η κατάκτηση του Μουντιάλ. Και μάλιστα να πούμε και μια είδηση που βγήκε πριν από μία ώρα, ότι υπάρχει και μια μικρή ανησυχία. Γιατί υπάρχει ισχυρή βροχόπτωση στο New Jersey.
1: Α, εδώ τώρα κοίταξε, θα με βάλει στα νερά της Χριστίνας Δρίγου που περιμένει υπομονητικά και θα πρέπει να της δώσω πάσα.
0: Να της δώσω πάσα άμεσα.
1: Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Σοφία Καρακασίδη, κυρίες και κύριοι, για το αθλητικό ρεπορτάζ. Μπαίνουμε τώρα στα χωράφια των ειδικών και υπάρχει πιο ειδικός από τη Χριστίνα Ρίγου, τη μετεωρολόγο του Μέγκα, για να μας πει τι μέλη γεννέστε. Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Δεν θα σου ζητήσω να μου πεις τι καιρό θα κάνεις στις ΗΠΑ και στον Καναδά εκεί. Εν Ελλάδη, τι θα γίνει.
2: Καλησπέρα για μένα.
1: Καλώστε.
2: Βελτιώνεται ο καιρός στη Λέμαχη. Ωραία. Μόνο το πρωί σήμερα είχαμε κάποιες καταιγίδες ισχυρές, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες στην Χαλκιδική, στις Ποράδες και στην Εύβοια. Πλέον όμως ο καιρός έχει βελτιωθεί. Η κακοκαιρία έχει εξασθενήσει. Βέβαια κάποια συννεφιά παραμένει και σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έχει μαλακώσει και λίγο η ζέστη, δηλαδή η θερμοκρασία έχει πέσει συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Εδώ στην Αθήνα είναι γύρω στους 28 με 29 βαθμούς και η μέγιστη, να φανταστείς, είναι στην Ηλία με 31 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν στα 6 Μποφόρ στο Αιγαίο. Αύριο όμως θα είμαστε μία μέρα πιο κοντά και πάλι προς το καλοκαίρι. Γιατί η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και την Κυριακή. Δηλαδή λίγες τοπικές βροχές περιμένουμε μόνο στα ορεινά της χώρας, αλλά πολύ μικρής διάρκειας και έκτασης. Γενικά θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία μάλιστα θα ανέβει και ένα τσακ, δηλαδή θα δούμε το θερμόμετρο αύριο γύρω στους 30 με 31 βαθμούς, θα πέσουν και λίγο τα μποφόρ, για να πάμε στην Δευτέρα, όπου θα υποδεχθούμε τη νέα εβδομάδα με 36 άρια. 35-36 βαθμούς θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Βιωτία, δηλαδή θα ξεκινήσει η εβδομάδα με ζέστη. Θα πέσει όμως σταδιακά και θα επανέλθουμε σε πιο ήπια ζέστη για την εποχή, αλλά με λίγα μποφόρ προς το τέλος της εβδομάδας.
1: Ευχαριστούμε, Χριστίνα μου. Χριστίνα Ρίγου, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος του Μέγκα. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται με την πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Ρίγου, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου, 13 Ιουνίου, στα Παραπολιτικά 90,1. Η Διονυσία Μίτσια ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμών τύπων ο Φανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντουρινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
4: Η ώρα είναι 3. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
11: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19.

0: Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά.

0: Ο Χρήστος Μερίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Η Διονυσία Μίτσια σας περιμένει στο 211-1080-880, είναι το τηλέφωνό μας. Εδώ, με εμάς. Οτιδήποτε θελήσετε. Περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά τη δική σας επικοινωνία. 211-1080-880. Ανδριάννα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο, εκπομπή Focus. Μην ξεχνάτε και στο radio at parapolitica.gr. Radio παπάκι parapolitica.gr. Επίσης, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Focus στα της Μέσης Ανατολής θα κάνουμε σήμερα. Προκειμένου να δούμε τις εξελίξεις, βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Και παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μία ενδεχόμενη, μία πιθανή συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα, και την παρακολουθεί όλος ο κόσμος, κυρίες και κύριοι, αγορές, κυβερνήσεις, διπλωμάτες. Έχουμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επικείμενης συμφωνίας. Έχουμε αντιδράσεις, οικονομικές αντιδράσεις, με την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, με την αύξηση, με την άνοδο που καταγράφουν τα χρηματιστήρια, τους επενδυτές να προξοφλούν ένα σενάριο αποκλιμάκωσης της έντασης. Την ίδια στιγμή παραμένουν πολλά ερωτήματα με την αντίδραση που έχουμε από την Τεχεράνη, παραμένουν πολλά ερωτήματα αν είμαστε πραγματικά στην αρχή μιας συμφωνίας, στην αρχή μιας νέας περίοδου σταθερότητας, ή για μία ακόμη φορά βρισκόμαστε μπροστά σε μία εύθραυστη εκεχηρία που μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα εδώ στο Focus, τις γεωπολιτικές, τις οικονομικές και τις ενεργειακές προεκτάσεις των εξελίξεων που έχουμε. Λάμπρος Καλαρίτης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, πρώτος καλεσμένος, ο καλός συνάδελφος, γνωρίζει βαθιά τα συγκεκριμένα θέματα και τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Λάμπρο.
1: Καλό μεσημέρι, Αδριάννα.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη δική σου ανάγνωση από όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε να συμβαίνουν. Το ερώτημα είναι, νομίζω, δεδομένο αν είμαστε κοντά σε κάτι, αν είμαστε κοντά σε μία τύπης συμφωνία, γιατί από αυτό που έχουμε δει, από τα έγγραφα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, από τις πληροφορίες που έχουμε για το τι περιέχει αυτή η συμφωνία, έχει κάποιες δυσκολίες.
1: Χρειάζεται προσοχή, γιατί μέχρι στιγμής υπάρχει μεν η εκατέρωθεν επιβεβαίωση ότι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, ενώ η εκατέρωθεν Αμερική και Ιράν, αλλά υπάρχουν αποκλίσεις ή διαρροές που κάνει ο καθένας για το περιεχόμενο του κειμένου που φέρονται να έχουν καταρχήν συμφωνήσει χωρίς ακόμα να έχει χειριστικοποιηθεί. Δηλαδή, άλλα πράγματα μέχρι ενός σημείου παρουσιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, άλλα ισχυρίζονται οι Ιρανοί. Άρα χρειάζεται μια προσοχή για το πού βρίσκεται η αλήθεια. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους βεβαίωσαν ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία σύγκληση, η οποία όμως μένει να οριστικοποιηθεί αφενός, αφετέρου να εγκριθεί στον άνθρωπο επίπεδο. Ενώ είναι τον
0: Ναι.
1: Άρα ακόμα δεν είμαστε σε κάτι οριστικό και υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες. Γενικά τι φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει συμφωνηθεί ή σε τι φαίνεται να υπάρχει σύγκληση. Μία εκεχηρία παράταση 60 ημερών.
0: Εκεί φαίνεται ότι πηγαίνουμε, έχεις δίκιο.
1: Ναι, δηλαδή στην ουσία
0: μεταθέτουμε.
1: Είναι μια παράταση, με στοιχεία συμφωνίας. Δηλαδή είναι μια παράταση εντός 60 ημερών στο διάστημα της οποίας θα επιχειρηθεί να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Κάποια βασικά σημεία που
0: Λάμπρο, να σε ρωτήσω όμως το εξής. Σε αυτές τις 60 μέρες χαμηλώνουμε τους τόνους. Δηλαδή δεν έχουμε χτυπήματα, δεν έχουμε και πάμε επί 60 μέρες να συζητάμε το πού μπορούμε να τα βρούμε.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ανέστειλε χθες τους
0: βομβαρδισμούς.
1: Βομβαρδισμούς προχθές που είχε ανακοινώσει και είχε πει μετά τους βομβαρδισμούς της Τετάρτης είχε ανακοινώσει νέος για την Πέμπτη.
0: Σωστά.
1: Λίγες ώρες μετά βγαίνει και λέει τους αναστέλω γιατί έχουμε συμφωνία. Μέχρι στιγμής τι φαίνεται να έχει συμφωνηθεί. Φαίνεται, λέω, γιατί πρέπει να δούμε. Η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ χωρίς περιορισμούς, λένε οι ΗΠΑ, επαναφορά στο καθεστώς πρώτου πολέμου και εφόσον αρθούν οι περιορισμοί από πλευράς Ιράν, θα έρονται σταδιακά και κυρώσεις αναλόγως της πρόοδου από τις ΗΠΑ στο Ιράν. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση σχετικά με τα κεφάλαια, τα παγωμένα του Ιράν. Το Ιράν απαιτεί, έχει διαρρεύσει δικά του σημεία που λέει απαιτούμε την αποδέσμευση των κεφαλαίων, ανάληψη από τις ΗΠΑ της ανοικοδόμησης του Ιράν, δηλαδή να πληρώσουν οι ΗΠΑ αποζημιώσεις. Τώρα εδώ είναι κάποιοι όλες και έχει χάσει τον πόλεμο με Αμερική. Υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα. το πυρηνικό πρόγραμμα θα συζητηθεί σε δεύτερη φάση, μετατίθεται, δηλαδή δεν θα γίνει κάτι άμεσα, θα, εφόσον ικανοποιηθούν οι άλλοι όροι, άρση του άνοιγμα του ορμούς, σταδιακή άρση των κυρώσεων, σταδιακό ξεπάγωμα κεφαλαίων, οι Αμερικανοί λένε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει μέχρι να βασικοποιηθεί για την υπογραφή συμφωνία. Οι Ιρανοί ζητούν να αποχωρήσουν οι Αμερικανικές δυνάμεις και μετά να υπάρξει οριστικοποίηση της συμφωνίας. Λοιπόν, δεν φαίνεται να υπάρχει μια σύγκληση. Υπάρχει ο πόλεμος της πληροφορίας. Χρειάζεται μια προσοχή. Δηλαδή, οι Ιρανοί κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι διαρρέουν πράγματα που δεν ισχύουν και οι Αμερικανοί λένε ότι ισχύουν αυτά που λέμε εμείς. Ιδόν δεν θα υπάρξει συμφωνία. Γι' αυτό χρειάζεται μια προσοχή. Φαίνεται ότι όντως αυτή τη φορά υπάρχει ένα κείμενο, το επιβεβαιώνουν και οι Ιρανοί, ότι υπάρχει ένα καταρχήν κείμενο, αλλά υπάρχει διχογνωμία για το περιεχόμενο. Τα βασικά επαναλαμβάνω.
0: Τι θέλω να σε ρωτήσω, παρακολουθώντας.
1: Το πυραυλικό είναι εκτός, είναι βασικό.
0: Το πυραυλικό είναι εκτός, σωστά.
1: Εκτός, κάτι το οποίο δημιουργεί ανησυχίες σε όλη την περιοχή. Έτσι, γιατί
0: εγώ, Λάμπρο, θέλω να σε ρωτήσω, παρακολουθώντας την αντίδραση των αγορών. Δηλαδή, έχουμε ένα παράδοξο εδώ. Πριν από λίγες μέρες έχουμε τις αγορές να ανησυχούν για ένα πόλεμο, για ένα νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σήμερα φαίνεται πως κινούνται σαν να προεξοφλούν μια ειρηνευτική συμφωνία.
1: Σωστό αυτό.
0: Είναι αγορές οι οποίες πραγματικά βλέπουν μπροστά μια ιστορική συμφωνία υπ' Ιράν, ή ενδεχομένως και οι δηλώσεις Τραμπ που είπες νωρίτερα έκαναν τις αγορές να παρασυρθούν από το κλίμα το οποίο δημιούργησε ο Αμερικανός πρόεδρος?
1: Και τα δύο. Το ένα είναι,
0: δηλαδή, βαράει τα νταούλια ο Τραμπ και χορεύουν οι αγορές, ή πραγματικά βλέπουμε μια συμφωνία?
1: Οι αγορές πορεύονται με το σενάριο της συμφωνίας ως το πλέον πιθανό. Όχι δεν το παρεξοφλούν, αλλά πορεύονται εδώ καιρό στο πλέον πιθανό. Δηλαδή εκτιμούν εδώ και καιρό ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα καταλήξουν σε κάποια συμφωνία. Πορεύονται με αυτό το βασικό σενάριο. Οι δηλώσεις Τραμπ το ενισχύουν, έτσι. Γι' αυτό και πολλοί αφήνουν εχμές κατά του πρώτου Τραμπ ότι είναι αποκατεβάλλει τα χρηματιστήρια αναλόγως με τις δηλώσεις που κάνει και κάποιοι βάζουν χρήματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι αγορές κινούνται ούτως ή άλλως με βασικό σενάριο την κατάληξη σε μια συμφωνία. Έχει όμως σημασία τι θα συμπεριλαμβανευτεί. Γιατί το λέω? Προχθές ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έχουμε συμφωνία και έχουν συμφωνήσει μια σειρά κρατών. Όλες οι χώρες του πόλεμου τους ανέφεραν βασικά μία-μία και το Ισραήλ. Βγαίνει το Ισραήλ, λέει, πρώτη φορά τα ακούμε από τα μέσα, δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Σωστά.
1: Παίρνει ο Νετανιάχου τηλέφωνο τον Τραμπ για να ενημερωθεί περί τίνος πρόκειται. Μετά από λίγο βγάζει το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Νετανιάχου μία ανακοίνωση που λέει εκτιμούμε τις προσπάθειες του Τραμπ. Δεν είμαστε μέρος αυτής της διαπραγμάτευσης, δεν συμμετέχουμε. Ναι. Όμως θεωρούμε ότι αν υπάρχει θα πρέπει να έχει 1-2-3-4. Ποια είναι το 1-2-3-4? Πυρηνικό πρόγραμμα τέλος από συναρμολόγηση των εργαστηρίων, παράδοση του πυρηνικού υλικού, περιορισμός του πυραυλικού προγράμματος και πάυση στήριξης των τρομοκρατικών οργανώσεων, Χεζμπολάχ κλπ. Από αυτά τα τέσσερα που θέτει το Ισραήλ, διακυβώντας όπως λέει το δικαίωμα να κάνει μόνο τις επιχειρήσεις, ακόμα και αν χρειαστεί να το σπάσει με τους Αμερικανούς, δεν υπάρχουν στη συμφωνία. Οι Ιρανοί δεν τα συμπεριλαμβάνουν ούτως ή άλλως, αλλά και στους Αμερικανούς είναι θολό. Το πυραυλικό δεν υπάρχει μέσα, είναι σαφές αυτό. Για το πυρηνικό η συζήτηση μετατίθεται σε δεύτερο χρόνο μετά, άρα εκεί δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο μία δέσμευση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, λέει οι Αμερικανοί, του Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δεσμεύεται, και θα υπάρξει μετά μία συγκεκριμένη συζήτηση για το πώς θα ελέγχεται το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε, θα τα περιμένουμε να δούμε ακριβώς το τι θα γίνει. Θα τον ευχαριστήσω πολύ τον Λάμπρο Καλαρίτη για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι, Λάμπρο.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Λοιπόν, αυτό επιχειρούμε σήμερα στο Focus, κυρίες και κύριοι, να αποκωδικοποιήσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας, να δούμε τα συμφέροντα των δύο πλευρών, να δούμε τις συνέπειες που μπορεί να έχει όλο αυτό για την περιοχή, την Ευρώπη βεβαίως, εμάς, την παγκόσμια οικονομία, με το ερώτημα αν είμαστε πραγματικά στο πρώτο βήμα για μια νέα ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Ή έχουμε μπροστά μας μια εύθραυστη πολιτική συμφωνία η οποία μπορεί να ανατραπεί από στιγμή σε στιγμή.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα. Και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Βούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Λοιπόν, αυτό το προσχέδιο υπάρχει, κυρίες και κύριοι, που περιγράψαμε και νωρίτερα. Αυτό το προσχέδιο έχουμε ως βάση για συζήτηση. Θα δούμε το τι σημαίνει. Βέβαια, για μία ακόμη φορά έχουμε παλινοδίες ακόμα και με αυτό, με αυτή την ανασφάλεια που επικρατεί. Και έτσι όπως έχουμε συνηθίσει τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο καιρό στο Ιράν. Θα μας βοηθήσει στο τι βλέπουμε σε αυτό το προσχέδιο, σε αυτή τη συζήτηση που υπάρχει. Συζήτηση μάλλον θα τη χαρακτηρίσω. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Κερίδη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Τι έχετε καταλάβει?
1: Κοιτάξτε, το υποτιθέμενο αυτό προσχέδιο μιας συζήτησης δεν αποτελεί συμφωνία.
0: Δεν είναι συμφωνία. Όχι, όχι.
1: Και δεν υπάρχει συμφωνία και δεν μπορεί να υπάρξει και δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία, τουλάχιστον προς το παρόν. Είμαστε πάρα πολύ μακριά.
0: Πολύ μακριά.
1: Και οποιαδήποτε συμφωνία προϋποθέτει μια ταπείνωση. Και ξέρετε, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
0: Ταπείνωση και των δύο εννοείται. Ναι, κανείς δεν θα το δεχτεί.
1: Ναι, και αυτή τη στιγμή και οι δύο θεωρούν αυτούς νικητές. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τον Τραμπ να παραδέχεται ότι ιτήθηκε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Όχι μόνο προφανώς απλά ότι ιτήθηκε, και ότι δεν κατάφερε τους στόχους τους οποίους είχε. Δηλαδή, φαντάζομαι το ιτήθηκε, είμαστε πολύ μακριά.
1: Θα πήγαινε και ακόμα πιο μακριά, γιατί σας έλεγα ότι είμαστε χειρότερα από ό,τι ήμασταν στις 28 Φεβρουαρίου,
0: διότι
1: το καθεστώς αισθάνεται ενδυναμωμένο, με ό,τι σημαίνει αυτό, ιδίως για τους γείτονές του, οι οποίοι ανησυχούν πάρα πολύ ότι αύριο θα έχουν ένα ιρανικό καθεστώς ακόμα πιο απειλητικό, να πούμε, και ενισχυμένο, έτσι δεν είναι, ειδικά για τους Άραβες του κόλπου. Λοιπόν, τώρα, ο Τραμπ δεν θέλει να επιμείνει, δεν θέλει να κλιμακώσει, δεν θέλει να εμπλεκεί περαιτέρω, δεν θέλει να στείλει χερσαία στρατεύματα, διότι αυτή είναι η επόμενη.
0: Όχι, και τα κύρος, ναι.
1: Ξέρει τους κινδύνους, δεν το θέλει, παρόλο που πιέζεται από κάποια γεράκια. Κατά συνέπεια θέλει την παράταση της εκεχηρίας. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος, η παράταση της ανομαλίας. Δηλαδή, ναι μεν δεν έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά δεν έχουμε και λύσεις στο επίδικο, που είναι το άνοιγμα του Ορμούς. Και μόνο ότι το προσχέδιο συζητά για άνοιγμα του Ορμούς με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων, δείχνει ακριβώς την νίκη του Ιράν, διότι το Ορμούς ήταν ανοιχτός στις 28 Φεβρουαρίου, έτσι δεν είναι?
0: Πάμε στην αρχή, πάμε εκεί που ήμασταν, ναι, έχετε δίκιο. Δηλαδή,
1: όχι,
0: πάμε στην ελεύθερη...
1: πίσω από εκεί που ήμασταν.
0: Πίσω από εκεί που ήμασταν, ναι, πριν καν... να έχουμε την,
1: για να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν απαιτεί να πάρει κάτι το οποίο δεν είχε στις 28 Φεβρουαρίου, που είναι η άρση των κυρώσεων.
0: Ναι.
1: Στις 28 Φεβρουαρίου είχαμε κυρώσεις στο Ιράν και ανοιχτό Ορμούς. Τώρα έχουμε κλειστό Ορμούς και κυρώσεις στο Ιράν. Αύριο, για να ανοίξει το Ορμούς, θα έχουμε μερική άρση των κυρώσεων. Άρα κάτι κέρδισε το Ιράν, όχι η Αμερική ή εμείς όλοι.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση. Ούτε για το πυρηνικό βεβαίως υπάρχει κάποια πρόβλεψη.
0: Να πούμε ότι ενώ σε αυτό έχετε δίκιο, ότι και ενώ στην αρχή είχαμε μια συζήτηση για το τι θα γίνει με το πλουτισμένο ουράνιο, τώρα φαίνεται πως αυτή η συζήτηση μέσα σε αυτό... Ναι, πάει παραπίσω. Εντάξει, εντάξει,
1: και
0: πάμε
1: για το Ορμούς, για κάτι το οποίο δεν ήταν πρόβλημα στις 28 Φεβρουαρίου. Αλλά αποδείχθηκε μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Και μόνο το γεγονός ότι το Ιράν καταφέρνει και συνδέει το Λίβανο με το Ορμούς είναι και αυτό δεύτερη νίκη. Διότι εύνης το τι θα γίνει στο Λίβανο, το οποίο ήθελε να είναι το Ισραήλ στην αποκλειστική του δικιά του αρμοδιότητα, εξαρτάται από το Ιράν και το Ορμούς. Και εδώ βλέπετε μια Αμερική να πιέζει τον Νετανιάχου.
0: Ναι, μιλάμε.
1: Όλοι μαζί να πιέζουν το Ιράν.
0: Αναφερόμαστε με τον κύριο Κερίδη σε αυτό για την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, σύμφωνα με, με αυτή τη συμφωνία, το MOU τέλος πάντων.
1: Το προσχέδιο, έχει δύο πράγματα.
0: Καλά μέσα. Το λέτε. Καλά.
1: Άρση του Ορμούς, του αποκλεισμού του Ορμούς με μερική άρση των κυρώσεων και σταματημό των επιθέσεων του Ισραήλ στη Χεσμπολά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση αποχώρηση του Ισραήλ. Αυτό είναι μια ήττα για τον Νετανιάχου, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μόνο το γεγονός ότι το Ιράν βάζει τους δύο συμμάχους να μαλώνουν μεταξύ τους, είναι διασκεδαστικό το θέμα που πρέπει να βλέπεις τον Νετανιάχου με τον Τραμπ να μαλώνει.
0: Αλλά εκεί φαντάζομαι, περιμένουμε ακόμη και την αντίδραση του Ισραήλ. Δηλαδή δεν έχουμε την τοποθέτηση Νετανιάχου γι' αυτό.
1: Κοίταξε, η αντίδραση έχει δύο σκέλια. Έχει ένα θεατρικό σκέλος, όπου κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θέλει να ταπεινώνεται και να
0: εμφανίζεται
1: ως λακέας των Αμερικανών. Και έχει ένα ουσιαστικό σκέλος, το οποίο λέει ότι ό,τι του πούν οι Αμερικάνοι θα πρέπει να κάνει εν τέλει, αν οι Αμερικάνοι πράγματι τον πιέσουν. Διότι και εδώ υπάρχει ένα θεατρικό σκέλος από τη μεριά των Αμερικανών. Εμφανίζονται να το πιέσουν χωρίς να το πιέζουν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή χωρίς να του κόβουν την αμερικανική βοήθεια που είναι το κρίσιμο, για το Ισραήλ. Κοιτάξτε, λέγαμε επί δεκαετίες, μας έλεγαν οι Ισραηλοί ότι έχουν μία υπαρξιακή απειλή που είναι το Ιράν. Στην πραγματικότητα η πραγματική υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι μία και μόνο μία και πολύ μεγάλη, η διαταραχή της σχέσης του με τις ΗΠΑ. Περί αυτού πρόκειται. Διαταραχή η οποία έχει συμβεί σε επίπεδο κοινής γνώμης σε μεγάλο βαθμό, δυστυχώς για το Ισραήλ, και κινδυνεύει να μεταφερθεί τώρα και στις πολιτικές ηγεσίες, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξει πάρα πολύ η Ισραηλινή ηγεσία, παρά τους λαϊκισμούς του Νετανιάχου, ο οποίος επειδή έχει μπροστά του εκλογές οφείλει να φανεί σκληρός.
0: Εκεί όμως, κύριε Κερίδη, ενδεχομένως τι θα έπαιζε περισσότερο? Δηλαδή, αν τα βάζαμε σε μια ζυγαριά για τον Νετανιάχου, την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Λίβανο και την αποχώρηση των δυνάμεων, γενικά των Ισραηλινών δυνάμεων στις περιοχές που ελέγχουν, ή τη σχέση με την Αμερική. Αν τα βάζαμε αυτά σε μια ζυγαριά για τον Νετανιάχου, ποιο θα ήταν πιο.
1: Για κάθε Ισραηλινό είναι η σχέση με την Αμερική. Δεν
0: είναι η σχέση με την Αμερική δεδομένα.
1: Μα είναι το πανμέγιστο. Ωστόσο, ο Νετανιάχου δεν είναι πιόνι, είναι ένας βιρτουόζος της διεθνούς διπλωματίας, ξέρει πάρα πολύ καλά την Αμερική, την έχει ζήσει, μιλάει άπτεστα αγγλικά, έχει τρομερές σχέσεις στην Ουάσιγκτον, βεβαίως μετά από τόσα χρόνια στην Πρωθυπουργία, έχει ζήσει στην Αμερική για πάρα πολλά χρόνια και ξέρει να παίζει τις εσωτερικές αντιφάσεις της αμερικανικής πολιτικής ζωής υπέρ του, να παρακάμπτει Αμερικάνους Προέδρους. Το έκανε με τον Ομπάμα όταν είχε προσκληθεί από τη Ρεπουμπλικανική ηγεσία στο Κογκρέσο και μίλησε στο Κογκρέσο χωρίς να έχει πρόσκληση από την Αμερικανική κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι τυχαίος παίκτης ο Νετανιάχου, και τον φοβούνται στην Ουάσιγκτον για το κακό που μπορεί να τους κάνει, διότι υπάρχει το Ισραηλινό λόμπι, υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο από πίσω, με επιρροή στα μέσα ενημέρωσης, στην οικονομική επιχειρηματική κοινότητα των ΗΠΑ και βεβαίως στους ψήφους, έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω και ένα ακόμα ερώτημα. Βλέπουμε τις διεθνείς αγορές να εμφανίζουν σημαντικά κέρδη, βλέπουμε την πτώση του, την υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου. Διαβάζουν αυτό που περιγράφουμε ως συμφωνία, βλέπουμε έτσι ένα περιορισμό τέλος πάντων σε αυτές τις έντονες διακυμάνσεις που είχαμε τις τελευταίες 100 ημέρες. Αυτή είναι η ανάγνωση ότι κάπου πάμε, κάτι γίνεται, και το ρωτώ γιατί αν στην πρώτη ανάγνωση έχουμε αυτό, φαντάζομαι αν επιτευχθούν όλα αυτά που λέμε, αν έχουμε κάτι, θα είναι και ακόμη καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά τις οικονομικές διακυμάνσεις. Ναι.
1: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι των αναλυτών συμφωνούν ότι οι αγορές είναι υπερβολικά αισιόδοξες και προεξοφλούν συστηματικά και ακατάπαυστα γρήγορη επίλυση. Εάν αυτό γίνει, έχει καλώς. Εάν δεν γίνει, τότε τα αποθέματα, τα στρατηγικά, τα περίφημα αποθέματα πετρελαίου που είχε κάθε χώρα αρχίζουν και εξαντλούνται από το φθινόπωρο και μετά, και η πίεση στις τιμές του πετρελαίου θα ενταθεί. Εδώ είμαστε με έναν Τραμπ ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να καθησυχάζει τις αγορές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ ενός επικίνδυνου διεθνούς περιβάλλοντος και ενός εφησυχασμού, να πούμε, έως και αισιοδοξίας.
0: Ανάγκη για ρύθμιση, κύριε Κερίδη, στην τελική, δηλαδή ανάγκη εξισορρόπησης, φαντάζομαι.
1: Πάντως χθες ο Μάσκ κατάφερε και μάζεψε 70 δισεκατομμύρια, είναι τεράστιο ποσό για ιδιώτη,
0: τεράστιο,
1: για να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα στο διάστημα, έτσι, και στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πάρα πολύ χρήμα και αυτό...
0: Να πούμε ότι είχαμε την εισαγωγή της SpaceX στο Nasdaq, κυρίες και κύριοι, 75 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: 75, τη μεγαλύτερη.
0: Τη μεγαλύτερη, σωστά.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχει πάρα πολύ χρήμα και πρέπει να επιτείνουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες, ένα κομμάτι αυτού του χρήματος, να το προσελκύσουμε και στη χώρα μας.
0: Ναι, εντάξει. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση.
1: Το μήνυμα προς το πολιτικό μας σύστημα.
0: Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση, κύριε Κερίδη,
1: την οποία... ατελείωτα για την Καριστιανού. ατελείωτα για τον κάθε πικραμένο αν πήγε ή δεν πήγε πίσω στο κόμμα του Τσίπρα, αλλά για την ουσία, που είναι αυτό που σας είπα, το μέλλον των παιδιών μας από αυτό θα εξαρτηθεί.
0: Δεν έχετε άδικο.
1: Ναι, αν 75 δις μαζεύει ένας ιδιώτης, ο Μάσκ, μπορούμε εμείς να μαζεύσουμε 5.
0: Δεν έχει τα.
1: Εγώ δεν θέλω τα 75, τα 5.
0: Και αυτή θα ήταν ενδεχομένως η συζήτηση που έχουμε ανάγκη. Η παραγωγική συζήτηση για το μέλλον των παιδιών.
1: Ναι, μάμα, κοιτάξτε, ξέρετε κι εσείς, οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, τα θέματα στην επικαιρότητα. Οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Το πότε θα γίνουν εκλογές, που δεν έχει απάντηση. Το ερώτημα πότε θα γίνουν εκλογές δεν έχει απάντηση, διότι δεν το έχει δει. Κακά τα ψέματα τώρα.
0: Εντάξει.
1: Είναι του Μητσοτάκη. Και θα το αποφασίσει από Σεπτέμβριο μεριά, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, αντί να συζητάμε το ουσιαστικά, συζητάμε τα άλλα, γιατί δεν θέλουμε να τα συζητήσουμε.
0: Θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κερίδη, για την συζήτησή μας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι με υγεία, θα σας ευχηθώ. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων ο κύριος Κερίδης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος βέβαια στην Νέα Δημοκρατία. Θα περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει στο συγκεκριμένο θέμα. Εντάξει, έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Σκεφτείτε τώρα, μιλάμε για 75 δισεκατομμύρια δολάρια. Η τιμή προσφοράς αναμετοχή ήταν 135 δολάρια. Εκτιμόμενη κεφαλαιοποίηση 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ναι, η τεχνολογία, αυτό το ενδιαφέρον των επενδυτών στον τεχνολογικό τομέα είναι εμφανέστατο πλέον στα χρηματιστήρια όλου του κόσμου.

0: Λοιπόν, 14 σημεία, κυρίες και κύριοι, έχει αυτό το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Θα δούμε ακριβώς. Είχε δίκιο νωρίτερα ο κύριος Κερίδης αυτό που έλεγε. Τα περισσότερα σημεία αφορούν τα στενά του ορμού. Το τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα γίνει με τα στενά. Υπάρχουν όμως και κάποιες λεπτομέρειες που επίσης έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα παρουσιάσουν ένα σχέδιο ανοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Θα αποδεσμεύσουν τα ιρανικά κεφάλαια, 24 δις ιρανικά κεφάλαια κατά τη διάρκεια αυτών των 60 ημερών και μετά το μισό θα δοθεί μπροστά και μετά βλέπουμε ακριβώς το πώς θα γίνει. Ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος θα με βοηθήσει στη συνέχεια της συζήτησης, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής και επικεφαλής στο Think Tank Strategy International. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Ευθυμιόπουλο.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τη δική σας ανάγνωση για αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής και το τι ακριβώς περιμένουμε για την συνέχεια. Τι βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν θα βιαζόμουν.
0: Καλά,
1: για κάποιο λόγο.
0: Επειδή το...
1: για κάποιο λόγο όλοι βιάζονται. Βιάζονται να έρθουν σε συμφωνίες. Πολύ σωστά τα είπατε πριν από μένα, αλλά να σας πω το εξής. Όλα αυτά είναι κάποιες διαδικασίες οι οποίες δεν συμφωνούνται έτσι απλά. Δηλαδή, τώρα που σας άκουγα που λέγατε πριν μου δώσω το λόγο ότι θα απελευθερώσουν 24 δισεκατομμύρια τα οποία θα δώσουν τα μισά μπροστά και μετά τα μισά υπόλοιπα πίσω. Ξέρετε πώς μου ακούγεται όταν κάποιος δεν έχει πάει στην περιοχή εκεί πέρα να καταλάβει
0: δεν
1: τι γίνεται.
0: Δεν έχει καταλάβει τι γίνεται, ναι.
1: Ναι, ναι. Μάλλον δεν κατανοούμε τι πάει να γίνει και μάλλον δεν θα γίνουν αυτά τα πράγματα έτσι όπως τα λένε, προφανέστατα. Και θα σας πω το εξής. Να σας πω τα εξής.
0: Δηλαδή σε αυτό που υπάρχει συμφωνία και διάβασα. Για τα 24 δις.
1: Ναι, όχι, δεν λέω για εσάς.
0: Όχι, σαφώς για τη συμφωνία μιλάμε. Εγώ την συμφωνία μεταφέρω. Δεν είπα ότι είναι για μένα το σχολείο. Εσείς που βλέπετε, δηλαδή από αυτή την ανάγνωση, εσείς που ξέρετε την περιοχή, που ξέρετε τι γίνεται, τι καταλάβατε, τι φανταστήκατε ότι ως πρώτη αντίδραση.
1: Να σας πω το εξής. Κάτι το οποίο το λέω και συνέχεια και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Το Ιράν είναι μια χώρα 100 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ωραία. Η πλειονότητά τους είναι νέοι άνθρωποι. Και αυτό σημαντικό στοιχείο.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, η πλειονότητά τους είναι, αν εξαιρέσετε αυτά τα θρησκευτικά και τα εξτρεμιστικά,
0: ναι,
1: τα οποία τα έχουν βάλει στα βιβλία τους και στα χαρτιά τους και πολύ καιρό, είναι μια πάρα πολύ άρτια, σπουδαγμένη χώρα, την οποία η νεολαία αναζητά μια λύση σύνδεσης με τον υπόλοιπο δυτικό πολιτισμό, να το πω, παγκόσμια οικονομία, να το πω. Πάρτε το όπως θέλετε, γιατί είναι και ξανατολάς και εκτής μας. Λοιπόν, η κατάσταση λοιπόν έχει ως εξής. Και το είχα πει και χρειάζεται λίγο προσοχή για να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα. Εάν ανοιχτεί πλήρως η αγορά του Ιράν αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη Δύση, είναι κάτι το οποίο οι αραβικές χώρες του κόλπου δεν θα συμφωνήσουν στο 100% για τον απλό λόγο ότι αλλάζει άρδιν η αγορά, η τοπική της περιοχής. Τι θέλω να πω. Με όλους αυτούς τους πολέμους που γίνονται από το 1980-90 και μετέπειτα, οι χώρες του αραβικού κόλπου αναδύθηκαν, αναβίωσαν την περιοχή και φτιάξανε ένα διαμετακομιστικό κόμβο. Εάν ανοίξει η αγορά του Ιράν πλήρως, τότε τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται διαφορετικά. Και εδώ λοιπόν υπάρχει το άλλο εμπόδιο. Ερώτησης. Με αυτό το καθεστώς ή το επόμενο καθεστώς. Φαίνεται ότι το υπάρχον καθεστώς συζητάει για έναν και μόνο λόγο, ότι θέλουν να δείξουν ότι είναι ικανοί πολιτικά να κερδίσουν το momentum της πολιτικής επικοινωνίας. Γιατί όντως αεράμινα στρατός δεν έχει,
0: ναι,
1: όντως ναυτικό δεν έχει, οι φρουροί της επανάστασης έχουν ανέχουν με χαμηλή τεχνολογία και κάνουν μια πολιτική κρίση. Και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ακόμα εξακολουθεί. Και ενώ εσείς στην προηγούμενη συνέντευξη καλύψατε από ό,τι κατάλαβα τα στενά του Ορμούζ, να σας πω ότι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το πυρηνικό κομμάτι.
0: Είναι το πυρηνικό.
1: Και να σας εξηγήσω γιατί. Εάν το πυρηνικό κομμάτι δεν αποδοθεί...
0: δεν καλύψαμε τα στενά του Ορμούζ. Είπαμε με τον κύριο Κερίδη νωρίτερα ότι στη συμφωνία φαίνεται μάλλον πως αυτή η συμφωνία έχει περισσότερα στοιχεία για τα στενά του Ορμούζ παρά για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα είναι...
1: Βεβαίως.
0: Ελάτε να το ξαναζητήσουμε σε 60 μέρες.
1: Μπράβο. Λοιπόν, να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ασθενά, τα πυρηνικά, το πυρηνικό πρόγραμμα είναι κάτι το οποίο συζητιέται πέραν των 15 χρόνων.
0: Ναι.
1: Αποσύρθηκε η Αμερική, αποσύρθηκε το Ιράν, από τον ΟΗΕ και το καθεξής. Εδώ πρέπει να παίξει ρόλο ο ΟΗΕ εν τέλει για το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί το πυρηνικό πρόγραμμα πρέπει να σταματήσει, πρέπει να αποδοθεί προς τις ΗΠΑ και την ατομική ενέργεια του ΟΗΕ. Και εκεί είναι το πρώτο κλειδί που ανοίγει αυτά τα μισά λεφτά ή ολόκληρα τα λεφτά και επενδύσεις για να ξαναφτιαχτούν οι υποδομές, ελεγχόμενες όμως από δυτικό άξονα.
0: Ναι.
1: Η ερώτηση είναι Βρετανικός, είναι Αμερικανικός, είναι Ολλανδικός, είναι Γαλλικός, είναι Γερμανικός, τι είναι. Το δεύτερο είναι τα στενά του Ορμούζ. Και τα στενά του Ορμούζ, αυτό που λέω και τηλεοπτικά και επιμένω σε αυτό, είναι ότι έπρεπε να είχαμε καταλάβει εξ αρχής ότι όταν μπήκε στον Παναμά και πήρε τον Παναμά η Αμερική και δείτε τι έγινε, έχει όχι μόνο πλήρη έλεγχο αλλά πλήρη γνώση των προϊόντων τα οποία περνάνε από εκεί. Άρα λοιπόν στα στενά του Ορμούς, το οποίο προέκυψε προφανώς ή θα προέκυπτε,
0: ναι,
1: με μια εμπλοκή της Αμερικής προς το Ιράν, βρήκε την ευκαιρία να πει ότι εγώ θέλω να κάνω μια διεθνή συμφωνία για το Ορμούς, με το οποίο όμως να εμπλέκω και την Αμερική μέσα για να έχει να κερδίσει. Μάλιστα χθες, την ώρα που έλεγε ότι θα βομβαρδίσει το Ιράν και μετά το γύρισε, υπήρχε και μυστική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Ιράν, και μάλιστα στην ανακοίνωση αργότερα το απόγευμα του Τραμπ δεν αναφέρει μόνο αυτά που λέγανε τα τηλεοπτικά μέσα στην Ελλάδα, αλλά λέγανε επίσης ότι θα έχουν εμπλοκή θετική για τα στενά του Ορμούς και η Σαουδική Αραβία και το Ομάν και τα Εμμυράτα και η Αμερική και το Ιράν. Άρα αυτό μου φαίνεται σε μια διεθνή συμφωνία.
0: Ναι.
1: Αν αυτή η συμφωνία επιτευχθεί, μετά θα πάει παραπέρα, το οποίο είναι στα στενά του Μάλακα. Αν το πάμε ακόμα πιο ανατολικά, ήταν η συμφωνία που κάνανε με τους Κινέζους για τα στενά της Ταϊβάν, τα οποία όσο γίνεται ο πόλεμος με το Ιράν, η Κίνα προσπάθησε να ελέγξει τα στενά της Ταϊβάν.
0: Σωστά.
1: Έχουν γίνει διάφορα περίεργα εκείνη τον καιρό, αλλά οι Αμερικανοί θα βρούνε τη φόρμουλα για να λένε, κάνω τη φόρμουλα 4-1, παραδείγματος χάρη, θα το τροποιήσουν κάπως, ας πούμε. Για να μπορούν να έχουν έλεγχο των προϊόντων τα οποία έρχονται στην Αμερική και να μπορέσει να εξελίξει την πολιτική του λέγοντας ότι όποιο προϊόν πάει κατευθείαν στην Αμερική δεν φορολογείται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα έχει μειωμένο κόστος και ούτω καθεξής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν και το Ορμούς έχει μια σημαντικότητα, το οποίο σημαίνει ότι αυτό που λένε οι πλειοκτήτες ότι πληρώναν ούτως ή άλλως τα σήματα, ας πούμε, για να, το αντίστοιχο των οβολών τους, ας πούμε, για να περάσουν, τώρα θα τον πληρώνουν και λίγο παραπάνω για να έχει και μια ηρεμία.
0: Μάλιστα.
1: Και μια αρτιότητα, ας πούμε, στη θάλασσα. Το βασικό όμως το ερώτημα, και εδώ πέρα να σταματήσω, είναι το εξής. Το καθεστώς αυτό, ενώ όσο κερδίζει πολιτικό χρόνο αυτή τη στιγμή και είναι σίγουρο ότι θα παίξει στην τηλεόραση και μετά θα βγαίνουμε στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα και λέμε ποιος κέρδισε, το Ιράν, η Αμερική, το Ισραήλ, ποιος κέρδισε. Θα μείνει αυτό το καθεστώς. Και να σας πω γιατί το λέω. Είμαι της άποψης ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να κάνει τις πολιτικές του εξολόθρευσης του καθεστώτος, είτε με τη μία συμφωνία είτε με την άλλη. Μπορεί να μην το κάνει σε μία μέρα, μπορεί να μην το κάνει σε 6 μήνες, αλλά θα δείτε, και μακάρι να κάνω λάθος με την έννοια ότι υποτίθεται ότι θα τερματιστεί, ας πούμε, το άμεσο του πολέμου, θα βλέπετε κάπου κάποιες δολοφονίες σε ανύποπτο χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Καθεστωτικών του Ιράν.
0: Καθεστωτικών, λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
1: Καθεστωτικών του Ιράν. Γιατί έχουν αποφασίσει ότι το καθεστώς θα φύγει. Είτε με Αμερικανούς είτε χωρίς Αμερικανούς θα φύγει. Και αυτό το κάνουν ήδη. Δηλαδή βλέπετε τι κάνουν με μια επίσημη επίθεση και τι γίνεται κάτω
0: και
1: από το τραπέζι.
0: Και τι γίνεται, σωστά. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Θημίοπουλε, για την τοποθέτηση.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ. Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής και επικεφαλής του Strategy International Think Tank, ο κύριος Μάριος Θημιόπουλος ήταν, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι έδωσε διαφορετικά δεδομένα σε αυτό το οποίο συζητάμε και το τι βλέπουμε σε επίπεδο συμφωνίας. Ούτως ή άλλως, ενδεχομένως να πρέπει να κρατήσουμε αυτές τις 60 ημέρες. Είναι δεδομένο ότι αυτές οι 60 ημέρες θα είναι κρίσιμες στην αποκωδικοποίηση του τι πραγματικά μπορεί να γίνει βλέποντας και το αν μπορούν τα συμφέροντα των δύο πλευρών να βρουν κάπου την χρυσή τομή. Διαφημίσεις, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ κυρίες και κύριοι, Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι, focus στα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην Μέση Ανατολή. Είμαστε για περισσότερες από 100 μέρες αυτή η κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μια κρίση που είναι στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, με πολύ έντονο το φόβο της γενικευμένης ανάφλεξης στην Μέση Ανατολή. Αυτά συζητάμε, το περιεχόμενο αυτής της νέας συμφωνίας. Διαφημίσεις, σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φόκους στα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή κάνουμε σήμερα. Βλέπουμε τι γίνεται σε διπλωματικό επίπεδο. Θα πάμε και στις στρατιωτικές ισορροπίες. Να δούμε τη συμφωνία των αποφάσεων που λαμβάνονται σε αυτή την περίοδο, στην περίοδο κρίσης που έχουμε. Θυμίζουμε πως έχουμε την ευνηδιαστική ακύρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από την αμερικανική πλευρά και τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί με αυτή την απόφαση, την ύπαρξη ενός εγγράφου, ένα μνημόνιο, μία πρόταση 14 σημείων, θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει ιδιαίτερα σε στρατιωτικό επίπεδο. Ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, αμυντικός αναλυτής και πτέρυχος αναποστρατεία, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιατρίδη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Δαρακή, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε το τι περιμένουμε. Δεν ξέρω αν αυτή η ακύρωση ενός νέου ενδεχομένου χτυπήματος δείχνει πιο πολύ ότι βρισκόμαστε πραγματικά μπροστά σε μια ιστορική συμφωνία.
1: Αυτό μένει να το δούμε, διότι ακούσαμε πολλές φορές, κυρία Ζαρακέλη.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Το άκουσα όλο τον κύριο Τραμπ να μιλάει συνέχεια ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία και η συμφωνία να μην υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ίσως αυτή τη φορά να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Όλοι προσδοκούμε το καλύτερο και βεβαίως αν οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν. Εγώ θα έλεγα ότι δεν μιλάμε για μια διπλωματική συμφωνία, αλλά για μια εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει και θα είναι θετικό αυτό στις τιμές της ενέργειας, θα ανοίξει τα στενά του ορμού.
0: Ήδη φαίνεται πως υπάρχει.
1: Έτσι. Και συνολικά θα υπάρξει μια ισορροπία, θα λέγαμε, στη Μέση Ανατολή. Όμως, το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής. Βρισκόμαστε σε μια πραγματική στροφή της ιστορίας, κυρία Ζαρακέλη, με μια αισιόδοξη από πλευράς Τραμπ τουλάχιστον, γιατί μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει αν δέχεται ή δεν δέχεται.
0: Εγώ εκεί θα σας πήγαινα, κύριε Ιατρίδη, αυτή είναι σημαντική, σαφώς είναι, αλλά είναι πραγματική η ενδεχόμενη δέσμευση του Ιράν για την μη απόκτηση πυρηνικών όπλων? Πόσο εύκολο είναι αυτό να το δούμε να εξελίσσεται στην πράξη, για παράδειγμα?
1: Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Βέβαια.
1: Διότι αυτή τη στιγμή θα μιλάμε για μια εκεχηρία όπου εκεί θα συζητηθεί 60 ημερών, όπως λέγεται, σύμφωνα με το Αξιός, όπου εκεί θα συζητηθεί το φλέγον θέμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως και ένα άλλο ερώτημα. Διότι οι πληροφορίες λένε ότι αυτή η συμφωνία που έχει αποφασιστεί με το Κατάρ, με το Πακιστάν και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μέσω του Τραμπ και του Ιράν, δεν ήταν ενήμερος ο κύριος Νετανιάχου. Και το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει ο κύριος Νετανιάχου. Θα δεχτεί μια τέτοια συμφωνία? Άρα τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και ας κάνουμε λιγάκι υπομονή να περιμένουμε και να δούμε και την απάντηση του Ιράν. Και τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα? Θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια των 60 ημερών? Θα συμφωνήσουν σε αυτά που θέλει η Αμερική ή θα υπάρξει ένας συμβιβασμός? Και πώς θα το παρουσιάσει ο κύριος Τραμπ, γιατί θέλει ένα αφήγημα νίκης? Πώς θα πεμπλακεί?
0: Ναι.
1: Τι θα πει στον κόσμο?
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ένα πόλεμο χωρίς να πετύχει.
0: Χωρίς να κάνω τι?
1: Γιατί όχι, κυρία Ζαρακέλη, δεν έχουν επιτευχθεί αυτούς που έφερε.
0: Όχι, όχι. Μα και ειδικά στο θέμα των στενών του ορμούς.
1: Έτσι.
0: Τουλάχιστον όπως περιγράφονται συμφωνία, φαίνεται πως ξαναγυρνάμε πραγματικά πριν απ' όλα.
1: Μα τα στενά του ορμούς ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο και τώρα γίνεται μεγάλη συζήτηση, θα έλεγα, για τη δική μου εκτίμηση, όχι τόσο για τα πυρηνικά, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ τον Τραμπ, τον ενδιαφέρει περισσότερο τον Νετανιάχου, αλλά όμως ενδιαφέρει το άνοιγμα των στενών, τα οποία είναι κλειστά αυτή τη στιγμή και έχουμε όλα αυτά τα οποία
0: έχουν
1: συνέπειες στις βάρους της οικονομίας.
0: Να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το πλήγμα, το ενδεχόμενο πλήγμα στο νησί Χαρκ πριν την ακύρωσή του κτλ. Είναι ισχυρός αντίβαρο πίεσης για την ύπαρξη μιας συμφωνίας, για να μπει το Ιράν στο δρόμο να δεχθεί μια συμφωνία?
1: Γιατί το είχε πει, είχε απειλήσει μια τακτική του κυρίου Τραμπ να αυξάνει την απειλή προκειμένου να αναγκάσει τον αντίπαλο για να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Ναι.
1: Το Ιράν όμως δεν είναι από αυτούς τους αντιπάλους. Δεν είναι ούτε Βενεζουέλα, ούτε Γροιλανδία, ούτε καμιά άλλη χώρα. Και έχει υποδείξει ότι είναι ανθεκτικό. Ναι. Έχει ακόμη τον τρόπο να αντιδράσει. Διότι μια επιχείρηση στο νησί Χαρκ, όπου εκεί είναι ο ενεργειακός κόμβος του Ιράν, έτσι, δεν είναι τόσο εύκολη. μπορεί να έχει τα μέσα να την πραγματοποιήσει. Από εκεί και πέρα όμως, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έχει ναρκοθετήσει όλα τα παράλια. Έχει μεταφέρει οπλικά συστήματα, αλλά και από τις απέναντι ακτές έχει πυράβλους, κρούς ή ακόμη και μη επανδρομένα. Άρα αν το επιχειρήσει ο κύριος Τραμπ ή αν το επιχειρούσε να λέγαμε, τότε θα είχε υποστεί και απώλειες. Θα το άντεχε να πηγαίνουν 130 με φέρετρα στην Αμερική? Τι θα έλεγε? Επομένως, θεωρώ ότι περισσότερο μία απειλή στο πλαίσιο της πίεσης
0: είναι παραπραγματική απειλή.
1: Παραπραγματικότητα. Όχι ότι δεν έχει τη δυνατότητα, μπορεί να το κάνει, αλλά, θα γίνει χωρίς κόστος.
0: Ναι. Και προχωρώντας στη συζήτηση, η λογική λέει πως αυτή τη στιγμή το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από την ωφέλεια που ενδεχομένως θα είχε.
1: Σωστό, γιατί το πρώτο πράγμα που θα έκανε το Ιράν, πέραν ότι θα χτυπούσε τις αμερικανικές δυνάμεις στο ΧΑΡΚ και για πόσο καιρό θα μπορούσαν να κρατήσουν εκεί οι δυνάμεις. Δεύτερο, έχει τη δυνατότητα με πυράβλους να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Και στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στο Μπαχρέιν ή ακόμη και στη Σαουδική Αραβία, όπως είδαμε στο παρελθόν. Και βεβαίως θα έκλεινε τελείως τα στενά. Για πόσο καιρό ακόμη, όταν τα αποθέματα, όπως λένε και οι ειδικοί, αρχίζουν σιγά σιγά και τελειώνουν.
0: Ναι. Ως μεγαλύτερο αγκάθι, από αυτά που βλέπουμε και συμφωνία, από αυτά που παρακολουθούμε να συμβαίνουν, ως μεγαλύτερο αγκάθι, φαντάζομαι τα πυρηνικά θα μου απαντήσετε, κυρία Τρίδη, ποιο θεωρείτε όμως, ποιο πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο?
1: Εγώ θεωρώ, και το έχω πει, κυρία Ζαρακέλη, είναι το θέμα το ποιος θα ελέγχει τα στενά και την ενέργεια. Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος του κυρίου Τραμπ. Με ένα μάτι στραμμένο πέραν από το Ιράν προς την Κίνα. Το πώς θα φέρει σε δύσκολη θέση την Κίνα να της δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί είναι ο κύριος ανταγωνιστής, ο οικονομικός. Άρα για μένα το διακύβημα ήταν ποιος θα ελέγχει τα στενά. Και βεβαίως το ερώτημα τώρα που τίθεται, τα στενά θα ανοίξουν, θα δεχτεί δηλαδή το Ιράν χωρίς διόδια? Δεν θα έχει τον έλεγχο το Ιράν? Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί το Ιράν να μην έχει τον έλεγχο. Και δεν θα δεχτεί το Ιράν, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, επειδή έχει ανάγκη από οικονομία, να πάρει κεφάλαια, να τα αποδεσμεύσει και να άρουν οι Αμερικάνοι τις κυρώσεις άμεσα και όχι να περιμένουν πρώτα να δει αν το Ιράν συμμορφωθεί ή όχι για να αποδεσμεύσουν κάποια κεφάλαια,
0: λοιπόν,
1: ή να άρουν τις κυρώσεις.
0: Το θέμα αυτό δεν υπάρχει.

0: θα πρέπει να υπάρξουν συμβιβασμοί εκατέρωθεν και να σεβαστεί ο ένας
1: και να είναι ξεκάθαρος ο νικητής και ο χαμένος, λέτε, κύριε Ιατρίδη.
0: Ο Τραμπ, αν δεν ήταν ο Νετανιάχου και το Ισραήλ, δεν είχε πρόβλημα. Θα μπορούσε να παρουσιάσει μια νίκη, ότι κοιτάξτε, δείτε, εμείς καταστρέψαμε το Ιράν, το αναγκάσαμε, άνοιξε τα στενά, ωραία, του δώσαμε και αυτά, αλλά εμείς νικήσαμε.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή είναι ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει και αυτός εσωτερικά προβλήματα. Νομίζω το Σεπτέμβριο έχει εκλογές.
1: Ναι,
0: και τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη συνέχιση του πολέμου, υπάρχει μια κούραση. Γι' αυτό λέω, ας είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί, ναι, να το βλέπουμε θετικά, μήπως υπάρχει συμφωνία. Υπάρχουν, αν θέλετε, κάποιες προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή για να έχουμε μια συμφωνία. Όμως, εάν δεν υπάρξουν κάποιοι όροι και προϋποθέσεις ή ο σεβασμός εκατέρωθεν ή συμβιβασμός εκατέρωθεν, εγώ νομίζω ότι θα έχουμε μία πάλι από τα ίδια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτησή μας, τις πληροφορίες και το σχολιασμό. Καλό μεσημέρι. Αμυντικός αναλυτής, πτέρυγος αποστρατεία, ο κύριος Κώστας Ιατρίδης ήταν, κυρίες και κύριοι, κοντά μας. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη συμφωνία και όλες τις εξελίξεις αυτές που μας υπενθυμίζουν για μία ακόμη φορά το πόσο εύθραυστο είναι όλο αυτό, πόσο εύθραυστη είναι η διεθνή σταθερότητα και πόσο άμεσα οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Τώρα, αν με ρωτάτε, αν επειδή αντέδρασαν οι αγορές θετικά και είδαμε μια πτώση του πετρελαίου, θα περιμένουμε να τη δούμε και αυτή την πτώση άμεσα να έρχεται ενδεχομένως σε εμάς, η απάντηση δεν είναι γνωστή, γιατί δεν ξέρουμε αν οι παραγγελίες που έχουν γίνει σε πετρέλαιο, για παράδειγμα, έχουν γίνει πριν από λίγο και από αρκετό καιρό και έχουμε κλειδώσει το πετρέλαιο σε μια υψηλότερη τιμή. Αφορά την οικονομία, αφορά την ενεργειακή κρίση βεβαίως, αφορά την οικονομία, δεν αφορά μόνο τις δύο χώρες, δηλαδή δεν αφορά τις ΗΠΑ και το Ιράν, μας αφορά όλους μας. Αφορά την ασφάλεια μιας ολόκληρης περιοχής, την παγκόσμια οικονομία, τις τιμές της ενέργειας, από τα στενά του ορμού στην αυσιπλοεία, αφορά την ευρύτερη ισορροπία των όχι μόνο μεγάλων δυνάμεων, όλων των δυνάμεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι αγορές έδειξαν ότι το υποδέχονται με αισιοδοξία. Θα περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια πώς θα αντιδράσουν, αν ενδεχομένως έχουμε κάποια προσχώματα στο υπάρχον κείμενο. Τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο μέχρι να πέσουν οι υπογραφές και από τις δύο πλευρές και κυρίως μέχρι να δούμε αυτή τη συμφωνία να εφαρμόζεται στην πράξη. Οι επόμενες μέρες είναι καθοριστικές. Η αποκλιμάκωση, αν μπορεί η συμφωνία να μετατραπεί σε αποκλιμάκωση και σταθερότητα ή αν πρόκειται απλά για μια προσωρινή ανάπαυλα, μια συζήτηση που δεν θα οδηγήσει πουθενά ή ακόμα χειρότερα να οδηγήσει σε νέες εντάσεις. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά, στο Focus, κυρίες και κύριοι. Ο Χρήστος Μυρίδης ήταν απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, η Διονυσία Μίτσια ήταν κοντά σας στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ανδριάννα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Τηλέμαχος Αντωρινέως αμέσως τώρα με το κεντρικό μαγκαζίνο. Από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Με υγεία, κυρίες και κύριοι. Από όλους εμάς, γεια σας. Thank you.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Βαλκίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: επιτυχία των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγη. Τσουρεκάκι Πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
5: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
6: Τα κακά κορίτσια. Κουρίτσια, έχει βραχεί το παντελονάκι μου. Παιδιά, τι βροχή είναι αυτό? Δεν είμαστε μαθημένοι εμείς σε τέτοια κλίματα.
5: Δεν θα μάθουμε τώρα κι άλλα, μην ανησυχείς.
6: Τι θα μάθουμε, τι θα μάθουμε?
5: Θα βρέχει ξαφνικά, θα βρέχει ξαφνικά. Έχουμε να φάμε τη ζέστη της αρκούδας, άστε τι έχει να γίνει.
6: Θα είναι ένα δροσερό καλοκαιράκι.
5: Ποιος το είπε αυτό?
6: Εγώ. Εγώ του ιδίου.
5: Εντάξει, μιλάμε για έγκυρη πηγή. Για αστεία.
6: Και να σου πω και κάτι.
5: Για πε,
6: θα έχει σεισμούς. Δεν θα έχει. Εκεί για να έχει γίνει, στην Εύβοια, δε, εκεί που έχω το εξοχικό μου, ευτυχώς που το έχουμε φτιάξει στο σπίτι μόνοι μας και ξέρουμε τι θεμελιά έχουμε. Αλλιώς είναι να φεύγουμε με τη σκηνή, παιδιά. Κάμπινγκ φέτος, να σου πω κάτι. Ωραίες διακοπές είσαι με το κάμπινγκ, δεν σε νοιάζει αν κουνιέται, αν δεν κουνιέται, αν κάνει, αν ράνει. Λίγο προσοχή.
5: Ναι, στο κάμπινγκ δεν μπορείς να σεξουαλιστείς, ρε παιδί μου.
6: Τι λες τώρα,
5: τι έχουνε καλά. Τώρα, τι έχουνε?
6: Όχι κατά.
5: Ένα πανί έχει δίπλα, άμα θες δηλαδή να. Πώς να σου πω, να δημιουργήσεις ένα σεισμό προσωπικό.
6: Ναι.
5: Δεν μπορείς να κουνηθείς.
6: Καλά, πήγαινε έτσι από μόνη σου.
5: Όπως το σπίτι μου στα Κύθυρα, λοιπόν, τώρα που λέμε για κάμπινγκ, για σεξ μάλλον. Επειδή είναι, το σπίτι είναι παραδοσιακό παλιό, το έχω φτιάξει βέβαια, είναι κουκλί, αλλά ο πρώτος όροφος με τον πάνω, που είναι κάποια δωμάτια, τα χωρίζει ένα σανίδι, δεν έχει πάτωμα.
6: Καταρχάς αυτό, αν το παρακουνάς, μπορεί να πέσει τον άλλον το κεφάλι.
5: Αναπνέει και εγώ το ακούω από κάτω.
6: Διακριτικότητα, όχι.
5: Είχε έρθει λοιπόν πριν 3 χρόνια, 4, ένα φιλικό ζευγάρι και κοιμόντουσαν αυτοί από πάνω και από κάτω, εντάξει.
6: Τι? Και αυτή τώρα δηλαδή.
5: Ήξερα αν είναι καλό στο σεξ αυτό, αν τον έχει μεγάλο, μικρό, τα πάντα, τα άμαθα όλα.
6: Συγγνώμη να
5: σου πω. Την τρεπόμενο τον δω την επόμενη μέρα και το κάναμε παρέα. Λες και τον είχα στο δικό μου το κρεβάτι.
6: Περίμενο.
5: Και βαχ και βουχ και έλα και δώσ' του και πάμε
6: τώρα
5: και πάμε.
6: Αν πάει φιλοξενούμενο σε σπίτι και θέλει να από αυτό κιόλα.
5: Αυτό δεν είναι κακό. Απλά δεν ήξερε ότι. Νόμιζε ότι επειδή είναι στον πάνω όροφο δεν.
6: Τι δε.
5: Δεν ακούγεται τίποτα. Δεν φώναζε ο άνθρωπος.
6: Έπρεπε και εσύ να πάρεις ένα ξύλο.
5: Τα βασικά έκανε.
6: Πώς κάνουνε.
5: Και λέω τι ζω σήμερα, λέω. Τι ήμουν από κάτω εγώ.
6: Έπρεπε να πάρεις ένα ξύλο και να κάνεις το ταβάνι.
5: Θα ήθελα να μήχανα. Και λέω Χριστέ μου, τι ζωή ακούω εγώ τώρα αυτό το. Και πήγα και κοιμήθηκα απέναντι στο σαλόνι, στον καναπέ.
6: Εκεί.
5: Τι μπορούσα να ακούω. Εκεί δεν ακούω, γιατί είναι απέναντι.
6: Α.
5: Δεν ουρλιάζανε πια κι εσύ. Η Ξαβιέρα ήταν normal.
6: Έπρεπε να πεις παιδιά, άμα τελειώσετε, στείλτε μου ένα μήνυμα. Να πάω να κοιμηθώ κανένα.
5: Μα είναι σαν ήδη σου λέω.
6: Και εσείς πια. Τι χτίσιμο είναι αυτό. Είπαμε παράδοση, αλλά να έχουμε.
5: Μα έτσι ήταν τότε.
6: Ναι.
5: Παλιά θυμάμαι ότι η μαμά μου, ας πούμε, ήταν στον κάτω όροφο. Που δεν ήταν τα κρεβατοκάμαρα και σιδέρουνε. Και εγώ ήμουν πάνω από τα προδωμάτια. Και επειδή ήμουν μικρή, είχα ένα γιογιό που έκανε εκεί. Γιατί το έλεγαν έξω. Και έκανε εκεί πέρα το μες το βράδυ την ανάγκη μου. Γιατί το πρωί τα βιάζαμε, το πλένουμε κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν.
6: Τώρα η τουαλέτα είναι ακόμη έξω.
5: Ναι, έξω είναι.
6: Α,
5: έξω τώρα.
6: Έχει μια χρηστικότητα το σπίτι, δεν λέω.
5: Είναι καλοκαιρινό, ρε παιδί μου. Είναι summer house, δεν είναι για χειμώνα. Λοιπόν, αλλά είναι κουκλί. Για καλοκαίρι είναι τέλειο. Λοιπόν, και κατά λάθος σαν παιδάκι εγώ. Αναποδογύρισε το γιογιό.
6: Τι και πέσανε.
5: Και η μαμά μου όπως σιδέρουνε έσταζε από πάνω γιατί σαν ίδιες έσταζε.
6: Έλα το.
5: Τα ξανά πει την κακομοίρα.
6: Ναι. Τι είπε η μανούλα.
5: Τι να πει. Συμβαίνουν αυτά.
6: Ναι.
5: Γιογιό είναι αυτό. Κάποια στιγμή θα αναποδογύρισει θα κάνει.
6: Καλά, συγγνώμη, εσύ έκανες πιπί και πήγαινε κλωτσοπατσινάδα.
5: Όχι, πήγα να περάσω κάπου και το κλώτσα, δεν το είδα κατά λάθος.
6: Κάνε πέρα να περάσω, κάνε πέρα να διαβώ.
5: Είναι σαν είδη σου λέω, δεν πρέπει να είσαι ήσυχος άμα κοιμάται άλλος από κάτω.
6: Η Νικολέτα Ράλη.
5: Έλα, πες τα πέρα.
6: Αποκάλυψε ότι μένει ακόμα με τον πρώην της.
5: Να, με τη μαμά της νομίζω. Με τον πρώην της.
6: Ναι.
5: Γιατί?
6: Γιατί έχουν πολύ και την κόρη τους. Γιατί νομάνε είναι ο
5: σπίτι. Εντάξει, έχουν καλές σχέσεις, δεν πειράζει.
6: Ναι.
5: Άμα δεν τσακώνονται.
6: Είναι οικονομικά, είναι οικονομικό το θέμα, φαντάζομαι.
5: Και συγγνώμη ρε παιδί, μάμα έχουν, άμα γνωρίσουν νέους συντρόφους, τι γίνεται?
6: Δεν γνώρισαν ρε παιδί μου, προφανώς δεν υπάρχει αυτό το θέμα.
5: Ναι, μπορεί και να τα ξαναβρουν τότε.
6: Λες.
5: Ναι μωρέ, εντάξει.
6: Μάλιστα.
5: Γιατί να σου πω ότι θα γίνει. Επειδή έχουν χωρίσει.
6: Ναι.
5: Δεν έχουν πια ερωτική σχέση συζυγική. Όταν χωρίζει, το έχουμε πει, αρχίζει και συνεννοεί. Οπότε αρχίζουν να συνεννοούνται και μετά θα πούνε μόνο δεν κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
6: Σωστό και αυτό.
5: Οπότε έχουν μεγάλες πιθανότητες να τα ξαναβούν και μακάρι οι άνθρωποι, αν είναι αυτό που θέλουν. Ο Τσιμιτσέλης λέει: έχει τσακωθεί με τον Ουγγαρέζο, δεν είναι πολύ φίλοι και τσακώθηκαν.
6: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ πια. Η μισή Αθήνα. Πού να δεις τα κοσμικά καλέσματα. Που οι μισοί δεν μιλάνε με τους άλλους.
5: Μα γιατί δεν μιλάνε όμως.
6: Γιατί δεν μιλάνε.
5: Ναι, τι έχει συμβεί. Είναι κάποιος μεγαλύτερος σκάφος, ας πούμε.
6: Όχι, παιδιά, έχουν γίνει διάφορες παρεξηγήσεις. Και αρχίζει λοιπόν. Θα έρθουμε στο καλέσμά σας. Πείτε μας πού θα μας βάλετε. Με ποιους θα κάτσουμε. Α, με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Δεν μιλάω με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Εγώ στην Ανατολή και ο κύριος Μπερμπουτσαλίδη στη Δύση. Αυτό είναι το ένα. Μετά. Ναι, και θα είμαι σε αυτό το τραπέζι. Ποιοι άλλοι θα κάθονται στο τραπέζι. Θέλω όλη την παρέα μου. Και εκεί γίνεται, δηλαδή όλη η παρέα του μπορεί να είναι 15 άτομα. Πού να καθίσουν σε ένα τραπεζάκι 15 άτομα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Στα καλέσματα πάμε για να τιμήσουμε τον...
5: τον οικοδεσπότη.
6: Τον οικοδεσπότη, όχι για να ξαναβρεθούμε οι ίδιες παρέες που βρίσκονται κάθε μέρα, δεν έχουν βαρεθεί ο ένας τον άλλο. Λέω εγώ.
5: Τι να πω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αυτή πάντως ήταν ήδη πολύ καλή φίλη.
6: Ναι.
5: Ήταν,
6: τώρα έχουν γίνει καλύτεροι φίδι.
5: Ναι, και κάτι δεν θυμάμαι τώρα τι είχε γίνει. Κάτι είπε ο Ουγγαρέζος για τον Τσιμιτσέλη.
6: Ο Τσιμιτσέλης εδώ μεταξύ δεν προκαλεί και
5: έτσι
6: τίποτα.
5: Νομίζω κι εγώ. Ο Δημήτρης λέει εδώ και πάρα. Ο Τσιμιτσέλης είπε για τον Ουγγαρέζο ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ. Ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικό σε αυτό που κάνει. Και είναι εργαλείο Δημήτρης Εφής. Δεν είπε κάτι κακό. Απλά είπε ότι δεν με στεναχωρεί, λέει. Που έχει γίνει αυτό και δεν ξέρω λέει, τι ακριβώς έχει μαζί μου. Δεν θέλω να πάω να του μιλήσω. Λέει, αφού έχει κάτι μαζί μου, ας επικοινωνήσει αυτός. Δεν είπε κάτι άλλο. Δεν έριξε λάδι στη φωτιά πάντα. Τι είπε, μωρέ ο άνθρωπος.
6: Τι είπε. Είπε.
5: Με στεναχωρεί, λέει. Να πάω εγώ να του μιλήσω, δεν έχω λόγο. Να πάω, δεν θα πω γεια, δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στεναχωρεί, γιατί δεν ξέρω τι έχει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή, ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι μοναδικός δηλαδή. Και μετά είπε τα καλύτερα λόγια.
6: Με βάρκα θα φύγουμε. Με τι μέσο θα φύγουμε.
5: Εντάξει, μια χαρά θα είναι μετά τώρα να ανοίγει σιγά σιγά.
6: Ναι, τώρα.
5: Από ένα μάτι.
6: Τώρα περίμενε που βγαίνει σκατουλήθρα στα νότια προάστια. Βγαίνει το κάπα και βρέχει. Είναι σκατουλήθρες έτσι high class.
5: Δεν πρόλαβε.
6: Με χαβιάρι, με αυτά, με πατέ και λοιπά.
5: Αυτό είναι δεν είναι σε εμάς, είναι στον Άλυμο. Στο ύψος του Αλίμου.
6: Και μετά που πάει αυτό. Μένει στον άνυμο.
5: Δεν το ρώτησα που πάει, δεν ξέρω. Έχουμε να φάμε εμείς τώρα με τα ντουμπάγια που θα γίνει. Έχουμε να φάμε κουραβίτσα που πάει σύννεφο. Λοιπόν, τρομερά νέα. Η σουπέτ, η γάτα.
6: Έμεινε άφραγγη λέει.
5: Είναι άφραγγη βρε η σουπέτ. Δεν έχει βρε στον ήλιο μοίρα. Δεν έχει να φάει μια κονσέρβα ρε τσιχή.
6: Περίμενε να πούμε ότι σουπέτ
5: είναι ήταν η αγαπημένη γάτα. Η λατρεμένη του γάτα που κάνανε και φέτο που της είχε αφήσει η κληρονομιά.
6: Τι έγινε παιδιά, της είχε αφήσει μια τρελή κληρονομιά.
5: Ο νόμος λέει δεν λέει Παναγία μου, θα πεθάνω. Ο νόμος δεν προβλέπει λέει να αφήνεται να δίνεται την κληρονομιά σε ζώα. Και ήταν να την πάρουν την κληρονομιά οι φροντιστές της, που είναι η Φρανσουά Κακότα, ο άντρας της και το γιος. Αυτοί λοιπόν οι κακόμεροι φορτώθηκαν τη γάτα και από πεπέ τίποτα.
6: Τι εννοείς. Κάτσε, αφού είπαν ότι θα το πάρουν οι φροντιστές γιατί δεν.
5: Δεν έχουν πάρει ακόμη, είναι σε δικαστήρια και έχουν τη γάτα, τους έχει μείνει γάτα. Τους έχει μείνει γάτα πρίκα. Και φροντίζουν, λέει, επειδή αγαπούσαν τον Καρλάκη με πάρα πολύ και ήταν συγκινημένη. Τον τι καλός άνθρωπος και μιλώσεις ήτανε. Δουλεύουνε σκληρά για να ταΐσουν χαβιάρια τη γάτα.
6: Αυτή ήταν τρελά κακομαθημένη εδώ μεταξύ, έτσι.
5: Τώρα σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι πάνε οι μαγκές. Πάντα ταξίδια, πάντα αυτά, πάνε εκείνα, πάνε
6: καλά. Δεν το πιστεύω.
5: Πάει. Σε ένα διαμερισματάκι.
6: Συγγνώμη δηλαδή.
5: Καμαρούλα, μια σταλιά ή σουπέτα.
6: Η σουπέτα, πάρε πέτα. Συγγνώμη παιδιά, αφού ο συγχωρεμένος το άφησε στη σουπέ, τι είπα να πει δεν.
5: Τι να σου πω.
6: Δεν το κανόνισε με τον δικηγόρο του την κληρονομιά κλπ.
5: Βγήκε η Φρανσουά Κασό και είπε θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, σήμερα δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα. Έπρεπε να προσλάβουμε λέει δικηγόρους για να διεκδικήσουμε την κληρονομιά στο όνομά μας και να διασφαλίσουμε ότι οι επιθυμίες του κάλυπτε όλοι σωστά. Το κάναμε, εντάξει, δεν έχουμε και τόσα λεφτά να δίνουμε σε δικηγόρους και ό,τι δεν προκύψει. Αλλά εμείς λέει φροντίζουμε το γατί αυτό, να μην του λείψει το χάδι, να μην του λείψει η αγάπη, να μην του λείψει το φαΐ. Τώρα αν είναι συνηθίσει ταξίδια και περιβέρεια χρυσά η σουπέτ, Αντίχησε.
6: Συγγνώμη, όταν την πήρανε, δεν την πήρανε με όλα τα αξεσουάρ της.
5: Κοίτα, άκου τώρα να σου εξηγήσω κάτι εγώ. Αν είχα πάρει εγώ τη σουπέτ, η οποία είχε σαν αξεσουάρ μία τσάντα vintage Louis Vuitton, ένα περιδέρεο Van Cleef και τέτοιο, και δεν είχα πάρει και τα υπόλοιπα λεφτά, θα είχα πάρει το Van Cleef για να το είχα πουλήσει να βγάλω κανένα φράγκο και του Louis Vuitton την συλλεκτική
6: του. Τρώει το γατάκι, μωρέ. Τι έξοδα έχει το γατάκι.
5: Αυτό μπορεί να τρώει 3 φορές την ημέρα μόνο, αλλά αυτό που τρώει είναι ένας μισθός. Σε ποιότητα.
6: Του λες
5: να πάνε αυτά, κονσερβάκι και τώρα μια χαρά.
6: Τώρα ξηρά τροφή από τα γερμανικά σούπερ μάρκετ.
5: Ξηρά τροφή και χωρίς μάρκα κιόλας. Να βγάλει καντήλες η γάτα.
6: Σίγουρα έχει βγάλει. Η γάτα θα έχει πάθει ψυχολογικό τρελαλά. Εν τω μεταξύ αυτή ήταν τρελά κακομαθημένη.
5: Δεν πειράζει.
6: Της έχει φύγει μαγιά τώρα.
5: Τώρα πάνε αυτά. Αυτό ακόμα παραπέμπει είναι καλά. Ξεπερνάει. Λοιπόν, το πιο σημαντικό λέει η κοπέλα που την έχει, το οικογένεια, είναι να είναι ευτυχισμένη, περιτριγμένη από αγάπη και στοργή και προστατευμένη. Εντάξει, αυτό την έχουν αγκαλιά, κοιμούνται μαζί της, τα τέλος, τι άλλο να κάνουνε. Λοιπόν, αυτό με το ήξερα, πώς θέλει να παίξει έτσι σουπέτ. Ένα μοντέλο λέει, ένα γνωστό μοντέλο, έπρεπε να φύγει διακοπές και είπε του Καρλ, μπορείς σε παρακαλώ πολύ να μου κρατήσεις τη γάτα μου.
6: Τώρα τι μοντέλο ήταν αυτό που είχε
5: γυναίκα,
6: με το
5: γυναίκα,
6: Καρλ.
5: Γυναίκα ήταν. Ναι. Και της είπε εντάξει με μεγάλη μου χαρά και την κράτησε τη γάτα και δέθηκε τόσο πολύ λέει με τη γάτα, θα έλειπε η κοπέλα μια εβδομάδα. Mm. Που την έπεισε τελικά, λέει να του αφήσει τη γάτα και την ερωτεύτηκε.
6: Με το ασημείωτο, ο τσιγκούνης.
5: Δεν ξέρω μωρέ πια. Δεν ξέρω. Αυτά.
6: Πάντως αυτή τη γάτα, παιδιά, τη θυμάμαι ότι είχε, μιλάμε, τρομερά αξεσουάρ. Δηλαδή αξεσουάρ που στοιχίζουν μια περιουσία.
5: Ευτυχώς.
6: Δηλαδή είχε περιδέρεο καρτιέ.
5: Ναι.
6: Είχε τσαντάκι Ερμές που έμενε μέσα.
5: Ευτυχώς δεν βγάλαν οι άνθρωποι και τα σπασμένα.
6: Κάτσε, ρε παιδί μου, τους τα δώσαν αυτά.
5: Αυτά φαντάζομαι που τα πήρανε. Πρέπει να ξέρω, την κδίσανε τη γάτα. Πήγαν εκεί με μια παλιότσαντα και την παρατήσανε.
6: Τι νομίζεις, τι νομίζεις, θα είπανε πάρτε το έτσι.
5: Αν είπα εγώ να την παραδώσω τη γάτα και δεν υπήρχε κατάλογος με το τι.
6: Ντροπή τώρα, ντροπή πια.
5: Είχα πάρει το περιδέριο νύχτα.
6: Τι.
5: Και θα το βάζα μετά Sotheby's το περιδέριο τη σουπέτας.
6: Όχι, γιατί αυτό πας νομικά.
5: Ναι, τότε στη Ζούλα.
6: Τι στη Ζούλα.
5: Είναι που πάψε ο παππούς μου.
6: Θα έλεγε.
5: Πριν πολλά χρόνια.
6: Αυτό θα έλεγε.
5: Ναι.
6: Ε.
5: Ναι.
6: Θα βγαίνεις δηλαδή και θα κάνεις δημοπρασία μεταξύ φυλών.
5: Αυτό θα κάνει. Κάτσε γιατί τι λέει εδώ. Ρε Έλενα θα μας τρελάνεις λέει ο Παναγιώτης. Από τη μία κάνεις δηλώσεις ώστε τέλειωσε με το σεξ. Από την άλλη είπες ότι τώρα δεν πας για κάμπινγκ επειδή δεν μπορείς να κάνεις τον έρωτα. Λέμε γενικά ρε παιδί μου ότι στο κάμπινγκ θα είναι δύσκολο αυτό. Δεν λέω για μένα δική καλά. Παρεμπιπτόντως μια χαρά σε ξάλα πέφτει στις σκηνές, ξέρει ο Παναγιώτης.
6: Να.
5: Βέβαια εντάξει.
6: Δυνατός παίκτης ο Παναγιώτης.
5: Σε αυτό μου λένε τα κουνούπια οι σκνήπες, οι κατσαρίδες, γενικά ολόκληρη η ελληνική νυχτόπια.
6: Έλα τώρα Παναγία μου, κατσαρίδες σκηνή, δεν έχω δει κατσαρίδες σκηνή.
5: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
6: Έλα βρε Παναγιώτη, μας βάζεις ιδέες.
5: Για ένα καντιλανάφτρες των Ερτζιανών. Μας αποκαλεί, κλαίω.
6: Πώς μας είπε, λέει.
5: Καντιλανάφτρες των Ερτζιανών.
6: Καντιλανάφτρες.
5: Ναι.
6: Μάλιστα.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
2: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοκλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
3: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μετά από αυτό που έγινε με τους σεισμούς, λέει, στην Εύβοια, πολλοί, λέει, κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έβγαλαν τη νύχτα έξω από τα σπίτια τους φοβούμενοι τα ρίχτερ.
6: Ωραία, παιδιά, δροσούλα.
5: Δροσούλα και δροσούλα και βροχούλα.
6: Πότε, παιδί μου, ας τώρα έβρεξε εκεί χθες.
5: Δεν ξέρω αν έβρεξε χθες.
6: Ωραία δροσούλα, μωρέ. Έχει αυτή την περιπέτειά του, πάει λίγο τη μονοτονία να σεισμούλησε.
5: Αρκεί
6: να μην υπάρχουν θύματα και ζημιές. Αλλά αν είναι να κουνηθούμε λιγάκι και να του νοάς μπέτερ έτσι έξω στην εξοχή στο ματσάδα.
5: Δεν έχω πρόβλημα. Είσαι καλά, παιδάκι μου.
6: Γιατί?
5: Εσύ θυμάσαι τις χρονιές που πήγαινε σχολείο και κάνεις κάτι αρχείο.
6: Είχαμε πάει στο Ζούμπερ και είχαμε περάσει τέλεια με τα ξαδέρφια μου.
5: Είχαν εξοχικό.
6: Ναι. Είχα περάσει τέλεια.
5: Ωραίο σπίτι ή παράπηγμα?
6: Όχι, εννοώ μια χαρά σπίτι. Και θυμάμαι.
5: Έχουν τόσες καμαρές τα ξαδέρφια σου, είχαν.
6: Είχαν. Και θυμάμαι μετά που γυρίσαμε.
5: Κακοφάνηκε.
6: Στα χώρια, λέω, πότε θα ξαναγίνει η Παναγία μου. Η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν αυτή. Όταν πέρανε για να βάλω βόγια βόμβα. Πω όνειρο ήταν. Πήγαμε για καφέ.
5: Όταν πέρανε στο σχολείο για βόμβα.
6: Δεν μα αφήναν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Λέγανε, παιδιά, δυστυχώς μπήκε βόμβα. Αχ, πολύ κρίμα. Λέγαμε να πάμε για καφέ.
5: Αν δεν τηλεφωνούσε κάποιος από εσάς.
6: Όχι, όχι, καμία.
5: Σε έχω ικανή.
6: Όχι, μωρέ, ήμασταν μικρά.
5: Άτιμη, σε έχω ικανή.
6: Όχι, ήμασταν μικρά, δεν κάναμε τέτοια.
5: Αφού πηγαίνατε για καφέ, πώς δεν κάνατε τέτοια.
6: Δεν κάναμε τέτοια. Πηγαίναμε για καφέ, κάτι μπήκε βόμβα. Δεν λέγαμε εμείς ότι μπήκε η βόμβα. Και πηγαίναμε και πίναμε ένα καφεδάκι.
5: Πάντως και τώρα γίνονται τέτοιες πλάκες. Όχι μόνο σε σχολεία και σε άλλους χώρους. Και στα δικαστήρια κάποιος που δεν θέλει να δικάσει.
6: Μα μας είχε περάσει ιδέα να πούμε μια μέρα βόμβα που είχαμε ένα πολύ δύσκολο διαγωνίσμα την επόμενη.
5: Και
6: μην να πάρουμε για βόμβα. Αλλά μετά λέγαμε, ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο τώρα. Άστο να πάει στην ευχή. Θα το γράψουμε και ό,τι γίνει.
5: Και τι έγινε.
6: Πήγαμε την πρώτη ώρα και ξεχάσαμε.
5: Την δεν πήγατε.
6: Όχι, εγώ που με πονάει η κοιλιά μου, η άλλη ότι δεν πήγατε.
5: Καλά, και να πας να πα σε διαγωνισμά.
6: Τι.
5: Κάνει τον άρρωστο και δεν πα.
6: Δεν πήγα στην τάξη.
5: Το ξέρατε. Το ξέρατε ότι έχει διαγωνισμό.
6: Ναι,
5: κανονικά δεν επιτρέπεται άμα το ξέρει.
6: Δεν επιτρέπεται. Όταν μην πήγα την έβγαλα στο γιατρείο. Το ξαναγράψα μετά, δεν την γλίτωσα. Το τώραψα μετά, δεν την γλίτωσα. Μόνη μου κιόλα. Ακόμα χειρότερα, μην μπορώ να την γράψω με κανέναν. Ναι. Με κάθεται σε μία έψη και με γράφε τώρα.
5: Αντέγραφε.
6: Εννοείται τι εννοεί. Όλοι την γράφαμε.
5: Πώ.
6: Όπω μπορούσε ο καθένα.
5: Δηλαδή.
6: Μόλι με δυνάμει. Γράφαμε, κάναμε σκολάκια σε γόμε.
5: Α, ναι, γόμα, αλλά δεν χωράει η γόμα.
6: Χώραγαν οι τέτοιοι, στα μαθηματικά, κάτι τέτοιε εξισώσει.
5: Να σου πω, άλλο είχε κάνει το ρολόι και γύριζε παιδιά το διχτάκι και πήγαινε.
6: Το ωραιότερο σηκωνάκι είναι κάτω από το θρανίο, χαρτί κολλημένο με μία πινέζα.
5: Ναι, και το γυρνά.
6: Και γυρνά το χαρτί και βγαίνει έξω και βλέπει και συνεχίζει τη ζωή.
5: Καλά, συγγνώμη, να σε πω, έτσι δεν σε βλέπει ο καθηγητή.
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι, ανάλογα. Άκου. κατά κοινό όταν κανένα διαγώνισμα ήξερε τα χούνια του κάθε καθηγητή. Ήταν δηλαδή μια καθηγήτρια η οποία δεν έβαζε κόλλο στην έδρα, οπότε δεν μπορούσε να τη γράψει. Πήγε και ερχόταν σαν τον διάολο. Ήταν ένα άλλο ο οποίο καθόταν στην έδρα.
5: Και δεν τον ένοιαζε.
6: Και δεν ασχολιόταν καθόλου εκεί. Πέρα πέρναμε όλοι 20. Μετά θεοί. Ήταν άλλο ο οποίο μία κοίταζε, μία δεν κοίταζε. Δηλαδή, αλλά ήταν μία. Η οποία ήταν μισασμένη, κάτσε ένα παιδάκι μου, χαλάρωσε λίγο. Ερχόταν από πάνω έτσι να δει.
5: Τι καθηγήτρια, σε τι μάθημα.
6: Ιστορία νομίζω.
5: Εντάξει, ιστορία.
6: Έλεγε και τα θρανία από κάτω, μην έχουμε το βιβλίο. Σιγά. Εντάξει. Και τι κατάλαβε, σηκώθηκαμε το μάθημα.
5: Τι κάνατε?
6: Το σηκώθηκαμε το μάθημα έτσι που έκανε σαν τρελή.
5: Παπαγαλία, παιδιά, η ιστορία είναι το καλύτερο μάθημα για παπαγαλία.
6: Δεν θα έπρεπε όμως, δηλαδή μπορεί να την πει, επειδή είναι ιστορία. Μπορείς να τη δώσεις τα παιδιά με ένα σαν παραμύθι και να θυμούνται πάρα πολύ ωραία πράγματα.
5: Θρησκευτικά.
6: Ξέρετε, ήταν τέλεια. Γιατί θρησκευτικά την είχαμε στο γυμνάσιο ειδικά. Ήταν τέλεια γιατί είχαμε καθηγητές που μιλάγαμε, αναλύαμε τις θρησκείες και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάναμε δηλαδή φιλοσοφικές συζητήσεις.
5: Μαθηματικά.
6: Χαλιά.
5: Χημεία.
6: Χημεία, ωραία. Είχαμε ότι ήταν ωραίος ο χημικός.
5: Αυτό σου έβγαλε.
6: Πολύ ωραίος ο χημικός.
5: Φυσική.
6: Κούκλος. Και αυτό ήταν νόστιμο.
5: Λογοτεχνία.
6: Λογοτεχνία μου άρεσε εμένα, δεν είχα πρόβλημα. Λογοτεχνία, νέα ελληνικά και αυτά τρελαινόμουν λατινικά και μου άρεσαν αυτά. Αλλά.
5: Γυμναστική.
6: Γυμναστική ήμουν. Εγώ που ήμουν ένα κεμήνικο στην ομάδα μπάσκετ, έριχνα κάτι πίδου. Τέγγ. Η γυμναστική ήταν ωραία.
5: Ναι. Η πιο μεγάλη σκανδαλιά που έχει κάνει στο σχολείο. Τι είναι.
6: Δεν έχω κάνει κάτι τίποτα.
5: Δεν πήραν τη μάνα σου ποτέ να πούν κυρία Καραμιχάλη.
6: Ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
5: Την κόρη σας από την Κοτσίδα.
6: Όχι, όχι, ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
5: Ναι, τι έκανες δηλαδή.
6: Άρχισα να μπω στην τάξη, έπαιζα έξω, μίλαγα στην τάξη. Τέτοια έκανα. Πήραζα την πρώτη σέβρη, έβαζα χμουδάκια στα μαλλιά της μπροστινής.
5: Αυτό το κακόμερο το περνάς. Είναι bullying αυτό.
6: Από το pullover. Σιγά μου το bullying, έβαζα χμουδάκια.
5: Θα σ' άρεσε να σου βάλουν εσένα.
6: Όχι, χρουδάκια. Όχι, θα έλεγα επειδή μην μου βάζει χνουδάκια, δεν μ' αρέσουν.
5: Δηλαδή, αν σου έλεγε δεν στο είπε ποτέ, μην μου βάζει χνουδάκια.
6: Όχι, ψάχνει να βλέπω που είναι.
5: Α.
6: Γι' αυτό είχε βλάκα. Χνουδάκια δεν έβαζα, δεν έγινε και τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω, ούτε έχω βιώσει. Καλά, δεν έχω κάνει πολύ ποτέ. Αλλά ότι είχαμε βιώσει. Ήμασταν μια φουρνιά. Και ένα τμήμα που
5: δηλαδή,
6: συγγνώμη,
5: αν δεν είναι bullying μονίμως να βάζεις τα χνουδάκια.
6: Εντάξει, μου αρέσει, δεν έκανα τη δουλειά. Τις είχα βάλει δύο αυτές τις φορές από το πουλόβερ μου, είχα βγάλει χνουδάκια, τις τα είχα βάλει στα μαλλιά που είχε κάτι ωραίες κοτσίδες. Αυτό ήταν όλο. Σιγά, τελεία.
5: Και έψαχνε η κακομοίρα.
6: Δεν τα βλέπε καταρχήν, γιατί τα βάζα πίσω και δεν τα βλέπε. Και εντάξει, γελούσαμε εμείς που περπατούσε και φεύγανε χνούδια. Αυτό ήταν όλο.
5: Την έκανες λίγο.
6: Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με το κοριτσάκι, δεν και ζωγράφιζε και πάρα πολύ.
5: Φαντάζομαι να μην είχατε καλές σχέσεις.
6: Ζωγράφιζε εξαιρετικά, φαντάζομαι την κακομοίρα, ήταν και καλό παιδάκι. Όταν είχαμε εργασίες με ζωγραφιές, τις λέγαμε βρεμά. Και θέλαμε όλοι, κάναμε ουρά να μας γράψει το λεύκομα. Γιατί όταν έγραφε το λεύκομα κάτι, που είχαμε λευκόματα, έκανε ωραίες ζωγραφιές. Και θέλαμε ζωγραφιά της Μαρία Κουβαρά, τη λέγανε. Σκοτωνόμαστε ποιος θα γράψει πρώτο, να γράψει σε ποιο τέτοιο η Μαρία γιατί να μας ζωγραφίσει.
5: Radio Παπάκι Παραπολιτικά, tele.gr, τι είδατε ότι ως φρηστήκα.
6: Κουβαράκι, όχι Κουβαρά, Μαρία Κουβαράκι.
5: Τι έγινε η Μαρία Κουβαράκι.
6: Δεν ξέρω, μπορεί και να έχει γίνει, να έχει ασχοληθεί με τέχνη, ήταν φοβερό ταλέντο ζωγραφική το κοριτσάκι. Ένα μικρογαμωμένο, μια γλύκα ήταν.
5: Αναζητείτε η Μαρία Κουβαράκη να τη ρωτήσουμε τι ψυχολογικά της άφησαν.
6: Σιγά μωρέ,
5: τα
6: ψυχολογικά
5: με στην ψυχούλα της. Η μαμά σου δεν το είχε πάρει χαμπάρι ότι κάνει τέτοια πράγματα καλά, στα άλλα παιδάκια.
6: Δεν είχαμε πολύ καλή σχέση με το κοτσάκι. Δύο φορές το κάναμε και γελάσαμε και τελειώσαμε. Και γέλασε και αυτή μετά και σχάσαμε όλοι μαζί. Αφού σου λέω ότι την κάναμε παρέα την κοπή το κοριτσάκι.

0: Το χορεύεις αυτό?
1: Τα χόρευα, τώρα τι να χορέψω?
0: Να χορέψεις.
1: Εντάξει, άμα πηγαίνεις σε αυτές τις δίσκο που είναι τα βινίλιο και λοιπά.
0: Για μαζεύουνε κόσμο.
1: Πάρα πολύ. Όλοι οι παππούδες είμαστε εκεί.
0: Ωραία. Τι?
1: Βλέπεις τους άλλους και καταλαβαίνεις πόσο έχεις μεγαλώσει.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Νομίζω ότι είσαι αυτό και βλέπεις τους άλλους συνομήλικους και λες πω παιδιά, είμαι παππούδι.
0: Η νεολαία δεν πάει σε τέτοια.
1: Παππουδέλη,
0: είναι, πάει. Η νεολαία δεν πάει δίσκο. Πάει μπαράκια.
1: Ναι, ναι, πάει απλά καμιά φορά, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Και, εγώ δεν
0: και μας βλέπουν και γελάνε.
1: Εννοείται.
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Αλλά και εγώ εντάξει δεν μου άρεσε να πηγαίνω να μην κάνω. Έχω πάει μια φορά, δύο. Άλλοι πάνε συνέχεια. Εντάξει δεν πάω συνέχεια να ακούω. Αν τις βαριέμαι.
0: Συνέχεια πάνε.
1: Ναι, είναι πολλοί που πάνε συνέχεια.
0: Για γυμναστική.
1: Για να χορέψουν, για να ξεσκουριάσουν.
0: Και μετά πονάει το κανί του.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου, ωραίο είναι να πας μια-δυο φορές. Αλλά δεν είναι ότι το πω ζητώ. Να χορέψω.
0: Ήθελες και χορευτική φιγούρα.
1: Α, ναι, και μην ξέρει.
0: Τι εννοεί.
1: Την έβγαλα εις πέρας, έκανα και την άνετη μετά και μετά πήγα από το ρίτσι χρά. Το έπαιξα πρέπει... ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά στη φιγούρα.
0: Κοίτα, καλό είναι να είναι το 166 μετά... από κάτω.
1: Καλέ, σου λέω.
0: Μη σπάσουμε κανένα.
1: Μέτρησα τα παίδια μου, σου λέω.
0: Σε έριξε κάτω.
1: Όχι. Απλά ήταν απότομη κίνηση γιατί καλά είμαι γυμνασμένη και το σώμα μετακινήθηκε όλο. Φύγαν τα κόκκαλα από τη θέση του.
0: Ακούστηκε χραχρά χρούχρα.
1: Το άκουσα, εγώ το ένιωσα.
0: Και.
1: Τι και.
0: Τα είδες λίγο.
1: Τα είδα λίγο κολλιόμενα τα πράγματα. Παιδιά, τέλεια παλά πράγματα αυτά. Ένα, λίγο. Λοιπόν, η δοξενομικού μας δείχνει δύο μπικίνι που δεν πρέπει να λείπουν από καμία γυναική ντουλάπα.
0: Αχ, λαντουκές.
1: Ναι, εντάξει, δύο μπικίνι απλά είναι. Τι να μην λείπει κανένα από τη γυναική ντουλάπα. Το ένα είναι λες και έχει ξεχυλώσει και θα βγει απ' έξω το. Το τι, να σου το πω έτσι.
0: Τι εννοείς, oversize.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι μόδα τα oversize.
1: Είναι
0: τα
1: πολύ
0: μπικίνι.
1: Χαμηλά, πολύ χαμηλά και νομίζω ότι είναι ξεχυλωμένο.
0: Α, παπά, δεν τα μπορώ αυτά. Ναι. Τα πολύ χαμηλά.
1: Και το δεύτερο, μία από τα ίδια, ξεχυλωμένο και αυτό απλά είναι άσπρο. Δεν είχαν θέμα να βάλουν και βάλανε αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Για
0: είναι φάτε μάτια ψάλια, ψάρια και κοιλιά περίδρομο.
1: Και αυτό σωστό.
0: Πες μου τώρα ποιος άντρας δεν θα μπει όταν διαβάζει η δούξα νομικού με το μπικινάκι της. Καταρχάς, όποιο πρόσωπο και να είναι με τη λέξη μπικινάκι.
1: Σε γυναικείο
0: με...
1: site είναι που είναι για μόδα πάντως, δεν είναι σε, και σε στήλη μόδας.
0: Α.
1: Δεν νομίζω. Ότι θα. Αλλά ναι, αλλά δεν είμαι βαρύ.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγαν ο Brad Pitt με το μποξεράκι. Ο Brad Pitt πήγε τέλειο. Να
1: σκάσει από το μποξεράκι του Brad Pitt.
0: Να σου πω ασχήμινο ο Brad Pitt.
1: Το
0: από μένα είναι όχι.
1: Το παπρίν, σαν το
0: ναι.
1: είναι.
0: Ακριβώς. Και πήγε με τη νέα του αγαπημένη στο Ρολάν Καρός.
1: Τι έχει πάθει αυτός τώρα. Αυτός έχει πάθει. Τι φαίνεται ότι έχει πάθει. Προσπαθεί να δείχνει νεότερος και είναι πολύ υπερβολική προσπάθεια. Και δεν.
0: Μα ήταν, δεν έμοιαζε νεότερος.
1: Μα μοιάζει ήδη νεότερος. Αλλά
0: έχει κάνει lifting. Έχει κάνει ολική επαναφορά.
1: Έχει κάνει και πετυχημένο. Είναι μια χαρά. Απλά τα ρούχα λιγάκι κάτι τον έχει βρει.
0: Εγώ ακούω ότι γνωστός Έλληνας εφοπλιστής φύτεψε μαλλιά. Και γι' αυτό βλέπουμε την μπούκλα μπροστά.
1: Ναι, καλέ, δεν στο είπα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε μπούκλα ο συγκεκριμένος.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Και έχει ξαφνικά που έχει αλλάξει και μούρι.
0: Ναι. Είναι και μούρι και μπουκλίτσα.
1: Ναι, μιλάμε για μπούκλα, όχι αστεία. Έλεπις πλήρης λέει η φάση.
0: Ακριβώς. Ναι. Του πάει.
1: Του πάει.
0: Είναι πολύ καλύτερος.
1: Πολύ καλύτερος.
0: Από μένα είναι ναι.
1: Ισχύει.
0: Μπράβο. Μπράβο, Άννα. Δίνεις τις σωστές συμβουλές. Όλα για όλα, μωρό μου. Όλα για όλα. Πώς λέει το τραγούδι?
1: Για βάλτο μας, βάλτο μπορείς να μας το πεις.
0: Τη
1: σβήση όλα για όλα.
0: Όλα για όλα, όχι δεν λέει όλα. Καλά, για όλα, κάτι άλλο λέει.
1: Όλα για όλα τίτλος, περίμενε να το βρω.
0: Αναβίση. Βάλε αναβίση, αναβίση.
1: Όλα για όλα λέγεται κι όμως, όλα για όλα.
0: Έρχονται διαφημιστικά συνέχεια, η αναβίση στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Κάτσε
0: για περάστε, δοκιμάστε και θα το βάλετε.

0: ζέστα είναι αυτή, τι ζέστα είναι αυτή.
1: Εντάξει, πιο πολύ είχε χθες, όχι.
0: Τι?
1: Όχι, ε. Έχω χάσει λίγο τη... Έρχονται μπόρες, καταιγίδες, λέει, από σήμερα το βράδυ, από αύριο θα γίνει. Θα γίνουμε πάλι τροπικάνα.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Έλα, ωραία, ωραία.
0: Τροπικάνα,
1: ωραία.
0: Τροπικάνα.
1: Εντάξει, και αυτό ωραίο είναι.
0: Ουφόβρας είναι, δεν είναι δροσούλα. Είναι, έχει κάτι κολό και λοιπά.
1: Τι έχει?
0: Κολάσιμο, ρε. Με τη ζέστη και την υγρασία είναι πραγματικά τροπικό κλίμα.
1: Έχει.
0: Δηλαδή θυμίζει τα... Thailand. Thailand, Bali και άλλα τέτοια ωραία εξωτικά μέρη στα οποία δεν μπορούμε να πάμε πια. No money, no honey. Αυτά τα ωραία συμβαίνουνε. Τι νέα, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Τα μία ηρεμία.
0: Α,
1: μία ηρεμία και μία περίεργη κατάσταση γενικά.
0: Η ηρεμία είναι καλό. No news, good news.
1: Είναι μία ηρεμία πριν την καταιγίδα.
0: Οχ!
1: Είναι τέτοια ηρεμία.
0: Έρχεται. Έλα μωρέ. Είναι ηρεμία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Έχουμε καιρό ακόμα.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε
0: 1,5
1: μήνα.
0: Τι είναι μωρέ 1,5 μήνας. Τι είναι. Φαντάσου ότι έχουν περάσει 10,5 μήνες.
1: Ισχύει.
0: Για σκέψου το αυτό. Γενικώς πάντως παιδιά όλοι είναι για καυγά. Είναι όλοι με νεύρα. Δεν ξέρω τσίτα, δεν διεκπεραιώνονται τα πράγματα και νομίζω ότι ο εκνευρισμός έρχεται από αυτό. Όλα γίνονται πιο δύσκολα. Σαν να έχουν μία γκαστρία ένα πράγμα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ε?
1: Είναι λίγο περίεργα.
0: Εντάξει. Άλλες φορές παλιά, τέτοια εποχή
1: πόσο
0: λέγαμε
1: παλιά, τώρα,
0: πού θα πάμε διακοπές, τι μαγιό θα βάλουμε.
1: Έχει φτάσει Πασόκ, έχεις πάει. Πόσο είδε... παλιά έχεις φτάσει.
0: Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Τουρε.
0: Που είναι τα χρόνια του, ωραία χρόνια.
1: Τι ανεμελιά μου ήταν αυτή, τι ωραία, δεν έλεγες, ένοιαζε, με πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, έλεγες αυτό, αυτό, αυτό, δεν έκανε τόσο να μετράς, να κάνει. Ήτανε μία μπροστά μου στο σούπερ μάρκετ της προάλλης και λέει η κοπέλα, στα 30 ευρώ λέει με σταματάτε. Τόσα, τόσα λέει έχω πάνω μου.
0: Ναι.
1: Και
0: αφού χτύπα, τόσα είχε πάνω της.
1: Θα σας βάλω λέει μία, θα κάνω λέει μία, θα τα βάλω λέει πάνω στον ημάντα με σειρά προτεραιότητας. Και έβαλε πρώτα.
0: Τι έβαλε, πέντε πραγματάκια.
1: Η αλήθεια ότι πρώτα είναι, έβαλε κάτι τσιρότα που το τραβάς και βγάζεις το μουστάκι σου. Αυτό το βάλε πρώτο. Οπότε χάζευα να
0: τι να κάνει η γυναίκα μου, ρε, τι να κάνει.
1: Έβαλε αυτό.
0: Τι να του κάνεις το τυρί, παιδί μου, όταν το τρως και μετά βγαίνεις έξω και είσαι σαν τον Ταβέλη.
1: Έβαλε ένα τέτοιο, μετά έβαλε ένα σαμπουάν, ήταν κι άλλους, τι αλήθεια είναι αυτή. Έβαλε ένα σαμπουάν μετά και μετά έβαλε διάφορα άλλα πράγματα που την ενδιέφεραν και πέταξε έξω μόνο ένα.
0: Α.
1: Δηλαδή στο τέλος δεν της έφτανε για, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν, κάτι φαγόσιμο ήταν πάντως.
0: Σου λέει
1: δύο
0: αυτό.
1: Δύο μαγιονέζες, κάτι τέτοιο.
0: Μαγιονέζες, που βάζω
1: λέω. Κι ας μην γλιστράει το λαμπούκο, θα πιες λίγο νερό από πάνω.
0: Βάλε λίγο λαδάκι, βάλε λάδι και έλα.
1: Ναι, παιδιά, τι να γίνει, αφού τα πράγματα είναι αυτό.
0: Κονστουπασιόν.
1: Κονστουπιέ. Λοιπόν,
0: βγήκε. Έχουν αρχίσει τώρα και πληρώνουν τις εφορίες και λοιπά. Είναι τα μπουγιουρδιά.
1: Ναι, εφορίες έχει τώρα, ναι. Ενφία και καπάκι, ενφία από όποιος τον έχει αποπληρώσει τον πλήρωσε, ο οποίος τον πλήρωσε ακόμα τον κοιτάζει εκεί πέρα και παίρνει, το κίζεται σιγά σιγά.
0: Το κίζεται.
1: Βέβαια, άμα δεν πληρώνεις αυτά, άμα δεν σε πληρώνουνε, άμα δηλαδή είναι να πάρεις επιστροφή και αργεί να έρθει, δεν την παίρνεις πίσω με τόκο. Άμα χωστάς εσύ, αρχίζεις και το κίζεται από τον πρώτο μήνα που δεν έχεις πληρώσει. Χαμηλό στόχο, αλλά δεν
0: τι,
1: έχει
0: δηλαδή,
1: να κάνει.
0: Δηλαδή, ας πούμε, ένα ευρώ.
1: Ναι, είναι χαμηλό. Ένα ευρώ, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο είναι περίπου, αλλά άμα δεν πληρώσει κάτι, αυτό τον κίζεται. Θα δώσει παραπάνω. Λοιπόν,
0: τι
1: έγινε, λέει, ένα μπιφ.
0: Α, Λιάγκας, Κουτσελίνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε ένα κάλεσμα λέει, που είχαν πάει, που είχαν καλεστεί διάφορα τηλεοπτικά.
0: Όχι μόνο, ήταν καλεσμένη όλη η Αθήνα.
1: Όλη η Αθήνα και μέσα στην Αθήνα ήταν.
0: Πάρα
1: και...
0: πολύ ωραίο στέκει αυτό στα νότια προάστια.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικό πάνω στο νεράκι.
1: Ήταν λοιπόν καλεσμένη και τηλεοπτικά προσώπατα, μέσα στα οποία τηλεοπτικά προσώπατα ήταν και η Ζήνα με τον Λιάγκα, ο οποίος έσκασε μύτη, λέει, με γυαλί τύπο Νάση.
0: Με
1: οποία συμπροσβειοποία όμω
0: από τα γερμανικά σούπερ μπαρασκευή.
1: Όχι λίγο, αλλά με χοντρό σκελετό και έτσι και γιουβέτ και χαμούλη.
0: Δηλαδή, πιο άλλο προφίλ.
1: Μιλάμε χαμούλη με την Μαρία Ντονά, Αναμπρατσιάτα. Και η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν σε ένα τραπέζι με τον Φερεντίνο και άλλους πολλούς. Και κάποια στιγμή πήγε προς το τραπέζι, ήταν πορτάζι εδώ, δεν ξέρω πώς έγινε. Ο Λιάγκας και η Ζήνα έκανε τύπου.
0: Σφύριζα διάφορα.
1: Παίρνετε κανείς, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν μιλήσανε, οπότε και ο Λιάγκας έκανε ότι δεν την είδε κλπ. Και, και γενικά να υπάρχει ένα μπιφ, γιατί, αν θυμάμαι καλά εγώ, είχαν ρωτήσει, επειδή δεν πήγε πολύ καλά στα νούμερα η εκπομπή της Κουτσελίνη. Τι ρώτησανε, παιδί μου, πώς τα βλέπεις.
0: Γι' αυτό λέγεται Κουτσελίνη. Κουτσελίνη.
1: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, και είπε και εκείνη που αλήθεια είναι αυτό που είπε, ότι οι παιδιά συμβαίνουν αυτά και μπορεί μια εκπομπή να μην πάει τόσο καλά όσο άλλες χρονιές. Άλλωστε λέει και του Λιάγκα δεν πήγε καλά. Δηλαδή, άστο ρε, παιδί μου, για τη δικιά σου σε ρωτάμε.
0: Εντά,
1: μετά πήγε στο πρανείο.
0: Αν δεν έχει και δουλειά, καλά
1: και τι έγινε. Και το παίζει, την παίζει τη δήλωση και λέει τι δουλειά έχει το Ζινάκι να ασχολείται με τη δική μου εκπομπή.
0: Συγγνώμη.
1: Και όλοι ασχολούνται με μένα και με. Χτύπα, δεν σε φοβάμαι.
0: Συγγνώμη, ο Λιάγκας δεν ασχολείται με τα θέματα των άλλων. Ο Λιάγκας τι δουλειά έχει να ασχολείται, ποια δείχνει τον ποπό της και δεν φοράει βρακή. Και ποιος είναι με ποιον, πες μου, αυτό το άτομο ας πούμε να μην ενοχλείται γιατί το πιες ο Λιάγκας στο στόμα του. Άρα γιατί δεν του αρέσει του Λιάγκα όταν συμβαίνει σε αυτόν για τα επαγγελματικά του.
1: Το θέμα είναι να μην το κάνει αυτός, τώρα ότι δεν ήταν σωστό που το κάνει η άλλη ισχύει. Δεν ήταν σωστό. Και υπάρχει ένα μπιφ. Και είπε κάποια στιγμή και Κουτσελίνη, εγώ τον Λιάγκα δεν τον βλέπω. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο στον χώρο γενικά και δεν τον βλέπω. Και είπε και ο Λιάγκας, μάλλον έχω αδυνατήσει πάρα πολύ και βέβαια.
0: Ωραία. Πολύ ωραία πράγματα.
1: Παιδιά, πρέπει όλοι αυτοί πάντως να καταλάβουν στην τηλεόραση ότι καταρχήν όταν κάνεις 20 και 17% και 15% θεωρείται καλό νούμερο που παλιά τις κόβανε τις εκπομπές. Μην νομίζεις δηλαδή ο κόσμος. Δεν βλέπουν ο κόσμος πια τηλεόραση και ειδικά οι νέοι. Όσοι έχουμε μείνει εδώ πέρα οι βετεράνοι για να δούμε και αυτό, και αυτό και από συνήθεια και αν. Και αν πέσουμε πάνω. Που παλιά στενόντουσαν στην τηλεόραση για να δει ο κόσμος.
0: Ωραία τα λες.
1: Με τα λέω ωραία.
0: Ωραία τα λες,
1: δεν έχω μια σοφία. Δεν είναι...
0: Έχεις δίκιο, Ελενάκι μου.
1: Καλά, με το συζητήσω.
0: Όλα εν σοφία που βουτάς πρώτα τη γλώσσα σου στη φαιά ουσία. Καλά, σου πάντα. Και κάνεις δηλώσεις.
1: Όχι πάντα υπάρχουν και αυτές οι στιγμές όμως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει δει μια ταινία του στα σινεμάδια. Τον τζιγκλό που έχει να κάνει με τι άλλο που είναι το αγαπημένο του θέμα, με εξωγήινους κλπ.
0: Δεν μπορώ, παιδιά.
1: Δεν το χάνω, θα πάω. Disclosure day, όπως το έχει δει, να μας στείλει μήνυμα αν του άρεσε ή όχι.
0: Έβλεπα χθες από το παράθυρο μου ένα περίεργο πράγμα στον ουρανό.
1: Οπα!
0: Ναι.
1: Σε τι θα έρθουν πρώτα, που τα φοβάσαι.
0: Δεν θα έρθουνε.
1: Όπως...
0: Δεν είναι καλοδεχούμενοι στο σπιτικό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Στο λεμονόσπιτο.
1: Δεν έχεις δει που σου έρχεται μια γάτα και σου τρίβεται. Ενώ δεν τη θέλεις. Είναι γιατί ξέρει ότι δεν τη θέλει.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Σου κάνει τουμπάκι, σου δείχνει κυλίτσα.
0: Αυτή στην πολυκατοικία μας έχει αποφρασινθεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί το πούμε. Αυτή πρέπει να είναι πολύ. Να είναι τσιτσιολίνα γάτα.
1: Τα μετά τη θα ήταν έγκυος. Δεν παίρνουν προφυλάξει οι γάτες.
0: Μπορεί να τις έχουν κάνει στήρωση γιατί πρέπει να το έχεις σκάσει από σπίτι.
1: Μακάρι να τις έχουν
0: λοιπόν,
1: κάνει.
0: Λοιπόν, είναι τσιτσιολίνα γάτα. Δεν υπάρχει. Κολοτρίβεται σε κάθε πόδι. Δηλαδή πάμε για τα σκουπίδια και μας ακολουθεί στο
1: σκούπεδεντενεκέ.
0: Μας κάνει την κούκλα και την όμορφη και την τζαχπή. Να κάνει catwalk εκεί πέρα. Στην είσοδο της πολυκατοικίας.
1: Ωραία όμως που έχει βρει προστασία μου το καλό μου, το ταΐζει κανείς.
0: Ναι, μία κυρία.
1: Μπράβο. Εσύ το χεράκι δεν το βάζει να την δείξει.
0: Άσε με τώρα, έχω δουλειές. Κατεβαίνω πάντα φορτωμένη.
1: Άσε
0: αλλά τι μα
1: πάρε ένα κονσερβάκι, μπορεί να δώσω του καλό μου.
0: Ναι,
1: μένα.
0: Πρέπει
1: 90
0: να...
1: λεπτά κάνει.
0: Μου είπε η κυρία από κάτω ότι είναι πάρα πολύ καλομαθημένη, ότι είναι πολύ φιλική με τους ανθρώπους και ότι πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι ή τη βάρεθηκαν σε κάποιο σπίτι γενικώς. Ότι δεν φοβάται καθόλου τους ανθρώπους και ότι τρελαίνεται για κονσέρβες. Άρα έχει μεγαλώσει σε σπίτι.
1: Ναι, το καλό μου. Δεν σου έχω πει εγώ που ήταν ένα γατί, το έχω χάσει τώρα, ελπίζω να το πήρε κάποιο σπίτι του. Ήταν ένα γατί πριν πολλά χρόνια. 4-5. Που όποτε πήγαινα στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, αυτό φαινόταν ότι είναι καλό ταΐσμα. Το ταΐζαν όλοι. Δηλαδή οι πολίτριες και οι υπάλληλοι στο σούπερ μάρκετ ήταν τροφαντό το γατί. Και καθαρό και φοβερό. Αλλά ήταν λιχούδης, ένας γάτος ήταν. Ήταν λιχούδης. Αν είχα πάρει λοιπόν εγώ το δικό μου γάτο ξηρά τροφή και ανοίγω το πόρτ μπαγκάζ να τη βάλω και κάνει ένα όπ και μπαίνει με το πόρτ μπαγκάζ μου.
0: Τι!
1: Ναι!
0: Μύρισε,
1: λέω, ναι, τη μύρισε και του λέω βρε λιχούδι, βρε λιχούδι. Άντε θα σου βάλω και αν την άνοιξα και του πήρα μια χούφλα και του την έβαλα γιατί του είχαν και πιατάκι στο σπρωμάκι απ' έξω.
0: Και κατέβηκε από το...
1: Και κατέβηκε να φάει τη τέτοια.
0: Σου μπήκε μέσα στο...
1: Ναι μωρέ το καλουλάκι μου και ήταν όμορφο. Αλλά λέω έχω γάτο, λες σου λέγα εγώ, πας είχα πάρει εγώ. Θυμόμαστε γκαλίτσιας.
0: Έπρεπε να το πάρεις να έχει παρέα το δικό σου.
1: Δεν θέλουν παρέα παιδί μου, δεν είναι απαραίτητο. Άλλον έχουν μεγαλώσει μαζί. Για τα γατιά λέω τώρα.
0: Ναι. Αλλιώς
1: μάλλον. Έχουν επιθέματα, ειδικά οι γάτες αν είναι τέτοιες χρόνια και τις φέρεις καινούριο. Γατί ειδικά. Όχι πάντα, δεν είναι κανόνας. Απλά συνήθως εγώ στους ακούσει που είχαν πάρει και δεύτερο γατί ή μαζέψαν δεύτερο γατί για να το σώσουν, το πρώτο δεν μιλιόταν, είχε ψυχολογικά.
0: Μετά
1: ένα φίλος μου είχε μαδίσει.
0: Τι μαδίσει.
1: Απ' τα νεύρα του είχε μαδιθεί μόνο του. Τράβαγε με τα δόντια του τις τρίχες του. Και κάνει καράφλα μόνο τα στεναχώρια του.
0: Και μετά.
1: Και μετά τίποτα, δώσαν το άλλο γατί σε άλλο σπίτι για να ηρεμήσει. Και μετά.
0: Α, δεν το συνήθισε ποτέ.
1: Ποτέ. Έξι μήνες είχε μαδίθει, είχε κάνει καράφλα σου λέω το γατί. Και είπανε δεν γίνεται άλλο. Και μόλις το δώσανε σταμάτησε να μαδιέται. Τυχαίο, δεν νομίζω. αν το δώσαν σε ένα σπίτι κοντά τους, εντάξει, βολεύτηκε το κατάκι. Ναι, δεν είναι όλα. Σου λέει, δεν κατάλαβα. Καταρχήν, τα έχουμε ξαναπεί. Το σπίτι σου, όταν έχεις μια το σπίτι σου, είναι δικό του σπίτι, δεν δικό σου. Μπερδευτή. Δηλαδή, είσαι δουλάκι.
2: Αχ, κολουθώ παντού όπου πηγαίνει τον Παύλο, δε γρε.
0: Τι έκανε ο Παύλος, δε γρε.
1: Ήταν στην στη Φόρμουλα 1. Με την,
0: πώς
1: την...
0: στο Μονακό.
1: Ναι, που διεξήχθη, αλλά είναι, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Στο, και το Μοντεκάρλο γέμισε με δημοσιότητες και ήταν ο Παύλος δε γρε, η Μαρή Σαντάλ, κάτσε να πω τι φοράει. Ένα ωραίο δαντελωτό τέτοιο και η Ολυμπία Ψωνίδου. Η Μαρία Ολυμπία.
0: Έλα μωρέ.
1: Και ένας παπουδέλι μαζί.
0: Τι είναι το παπουδέλι?
1: Δεν ξέρω, είναι ένας που λέει ακουάλ. Κάποιος είναι εκεί στη διοργάνωση που φωτογραφήθηκε μαζί τους για να νοέχει και να πει να και εγώ φωτογραφήθηκα με τους δεγρέδες.
0: Δεν ξέρουμε πως το λένε τον κύριο.
1: Όχι, δεν λέει.
0: Πως το λένε, πως το λένε τον πόταμπο.
1: Όχι.
0: Τώρα εγώ γιατί πιστεύω ότι ο...
1: Μπορεί να ήταν κάποιος πρώην.
0: Η Μαρή Σαντάλ ήτανε.
1: Τι σου λέω, η Μαρή Σαντάλ ο δεγρές και η Ολυμπία. Και ένας
0: ωραίο dress code.
1: Δουλεύω από τη μέση και πάνω. Πώς τον λένε, ο Παύλο.
0: Φοράει κοστούμι, όχι.
1: Όχι, φοράει ένα ωραίο πουκάμισο και ένα. Ναι, σακάκι, αλλά δεν φοράει γραβάτα.
0: Η ζώνη φοράει.
1: Ζώνη φοράει.
0: Ερμές.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ο αγκώνας της Ελληνής μπροστά.
0: Πού βάζεις, μαντάμ, τον αγκώνα σου?
1: Ναι.
0: Πώς θα μιλήσουμε εμείς για τον dress code?
1: Λοιπόν, η άλλη φοράει. Αχ, ποιος είναι ο οίκος που έχει ένα βραχιόλι που είναι σαν. Εβίδα που το έχουν αντιγράψει όλοι.

0: παιδί.
1: Ναι, αυτό δεν την κολακεύει. Φοράει κάτι παπούτσια του μεταξύ. Είναι αυτά που, που είναι τη μόδα. Που φοράνε οι γιαγιάδες για να μην πληγιάσουν τα πόδια του στι κροκάλε. Ένα τέτοιο το οποίο έχει και μπαρέτα, δηλαδή. Άστα να πάνε στην ευχή και είναι και.
0: Είναι μπαλαρή,
1: ναι. Αυτή, ναι, και αυτή είναι μεταξύ, επειδή έχει μεγάλο, φοράει μεγάλο νούμερο παπούτσι κοπέλα. Είναι σαν λουκάνικο αυτό, δεν είναι σαν παπούτσι. Σαν μπουγάτσαν αυτό το παπούτσι. Άφλιο. Λοιπόν, μετά τον αποκλεισμό τη από τον Ρολάν Γκαρός η Σαμπαλένκα, μου αρέσει εμένα αυτή, είναι και πολύ φίλη με τον Τζόκοβιτς.
0: Η Σαμπαλένκα. Αυτή είναι η. Τι ξέραμε για το Σαμπαλένκα, είναι.
1: Είναι 15η, νομίζω, ω προηγούμενη κατάταξη κλπ. Έχει κερδίσει ήδη η Ρολαγκαρός, αφού τώρα το αποκλείστηκε και είπε: δεν πειράζει! Βάζω μαγιο. Δεν είναι που είναι. Που,
0: ζευγάρι με κάποιον.
1: Με κάποιον, ναι. Έβαλε λοιπόν το μαγιωδάκι και είπε: δεν πειράζει, θα το γιορτάσω εγώ σε κάποιε παραλίε και έχει ανέβασει φωτογραφίε με το μαγιό τη.
0: Ωραίο σωματάκι.
1: Είναι λίγο. Πώ να το πω.
0: Αντρο σωματάκι.
1: Λιγάκι, ναι, είναι λίγο. Δεν έχει μέση. Είναι ψωμωμένη, όχι ψωμωμένη, έχει μυς και λοιπά, κάτι πόδια από όσο είμαι εγώ το πόδι της. Αλλά είναι, δεν έχει μέση, είναι λίγο ενταυρατισμένη.
0: Η Σαμπαλένκο τι είναι?
1: Α, είναι γλυκιά.
0: Από ποιο μέρος είναι?
1: Νομίζω ότι είναι Ρωσίδα.
0: Αχα, ναι. Το τρώει το πυροσκή της.
1: Είναι πάρα πολύ καλή παίχτρια, φοβερή είναι. Λευκορωσίδα είναι. Αλλά είπε δεν πειράζει.
0: Είναι παιδιά, δηλαδή Ρωσίδα που τη βάψανε λευκή.
1: Μάλλον. Λέει, και είπε ότι δεν πειράζει, παιδιά, συμβαίνουν αυτά, δεν θα πτωηθώ. Θα αποφορτιστώ, θα πάω διακοπές, θα κάνω τα μπανάκια μου και εδώ είμαστε, οι πτώσεις, οι οργανώσεις έχουμε, θα διεκδικήσω πάλι την.
0: Μπράβο, χαλαρότητα.
1: Την ναι.
0: Η άλλη και η Απονεζούλα.
1: Αυτή.
0: Η Νεζούλα.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει αυτή.
0: Το σούσι το υπτάμενο.
1: Αχ, μωρέ γλυκούλα.
0: Το σερβο σούσι. Εννοώ σέρβις σούσι.
1: Α. Δεν ξέρω τι, που βρίσκεται τώρα αυτή, τι έχει κάνει, αλλά γενικότερα κέρδιζε μέχρι τώρα. Φοράει, λες αυτή που φοράει.
0: Ναι, αυτή που το έχει δει. Next top model.
1: Μ' αρέσει εμένα αυτή. Συμπαθώ.
0: Συνδυάζει τη μόδα.
1: Φαίνεται ότι είναι καμία γκομενάρα. Είναι ένα κοριτσάκι της διπλανής πόρτας που του αρέσει. Δηλαδή δεν είναι καμία κουκλάρα. Είναι ένα γλυκό κοριτσάκι, έτσι μαύρο τσουκαλιασμένο λίγο. Η οποία.
0: Μαύρο τσουκαλιασμένο ή κίτρινο τσουκαλιασμένο.
1: Ασιάτισα είναι, αλλά παρόλα που μπορεί να είναι επειδή παίζουν.
0: Λίγο.
1: Έχει μαυρίσει, έχει πάρει χρώμα.
0: Σε πληροφορώ ότι από Σρι Λάνκα και τέτοια μέρη είναι λίγο.
1: Έχουν
0: πιο...
1: και μαυροτσουκαλό μαζί.
0: Έχουν και
1: έτσι είναι, έτσι μαυροτσουκαλιασμένα. Αλλά είναι γλυκούλα. Και έχει και πολύ πυκνό μαλλί μαύρο. Όχι, σαν σύρμα. Είναι γενικά, ρε παιδί μου, το κορίτσι.
0: Προκατομαλί.
1: Όχι, σαν σύρμα σου λέω. Δεν είναι
0: κάτι
1: όμορφη,
0: mix, αλλά, mix grill πρέπει
1: αλλά
0: να είναι.
1: Αλλά είναι τύπα, είναι μια χαρά, είναι και βιενέστατη, μια χαρά είναι.
0: Άλλες είναι τύπες και άλλες το έχουν ρίξει στις τύπες.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά.

βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ανοίξει.

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομό Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική

βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2.

0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Σουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
0: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Έλα κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. Used.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραβεία.

0: Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρης δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρης. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τι λέει.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομό Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
13: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
14: Έχεις.
13: Θέλω μπρατσάκια.
14: Έχεις.
13: Θέλω και πετσέτα.
14: Έχεις.
13: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
14: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

τραγούδια του Jukebox από τη χρυσή δεκαετία του 60 εδώ στον Max 93,4 από το Studio 54.

μουσικό διάλειμμα με τραγούδια από το Jukebox. Εδώ στον Max 93,4 και το Studio 54.

0: Μουσικά ή μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo.

0: και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100. Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Βραδιά νικητών 2026.

βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: ώρα είναι 11.30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

Ιδιαίτερη βραδιά απόψε το βράδυ. Γιατί θα μιλήσω για ένα πάρα πολύ μεγάλο Έλληνα υπουργό. Από τους μεγαλύτερους. Με 2.000 τραγούδια που έχει γράψει από το 1947. 90 χρονών πια. Ο Κώστας ο Βίρβος έκανε έντονη την παρουσία του για παραπάνω από 60 χρόνια. 60 χρόνια δημιουργίας. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Μεγάλο οδηπορικό. Μεγάλο οδηπορικό και ατέλειωτη δημιουργία. Έλα όμως που και πολύ μεγάλοι έχουν και αυτοί τα παράπονά τους. Ένα παράπονο που βγαίνει από τη γυναίκα του. Από την κυρία Κέτη Βίρβου. Η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει σε μια συνέντευξη που έδωσε σε 18 του Απρίλη εφέτος. Πρωτό όμως μπούμε παραμέσα σε αυτή τη σκληρή συνέντευξη, ας περπατήσουμε κάποιες από τις αθάνατες δημιουργίες του.

0: ιδιαίτερο δημιουργικό απόψε το βράδυ για το μεγάλο τον Κώστα τον Βίρβο και κοντά μου δίπλα μου έχω την συνεργάτη μου τη Σαβρούλα Βιλάνε με την οποία θα οδηγορήσουμε αυτόν τον πολύ μεγάλο Έλληνα υπουργό. Στον ήχο δημιουργεί ο μεγάλος Ραμσάουερ Lucky the Great. Συγκρατάτε το όνομα, μη σας ξεφύγει. Και η γυναίκα του, η κυρία Κέτη Βίρβου, μας έβγαλε ένα πολύ μεγάλο παράπονο που πρέπει να τα ακούσουμε.
1: Τα χρόνια που τους έδινε τραγούδια και έτρωγαν ψωμί από εκείνον, όλοι ήταν εδώ και τον επισκέπτονταν και το σπίτι μας γέμιζε. Τώρα που ανεβαίνει το Γολγοθά του, σχεδόν όλοι τον ξέχασαν. Ο άντρας μου, μια ζωντανή αξία της Ελλάδας, πήγε στην κόλαση και ξαναγύρισε. Έπαθε εγκεφαλικό και οι γιατροί του έδιναν 2 ώρες ζωής. Ψέλιζε στίχους του από το κρεβάτι του νοσοκομείου και οι άλλοι ασθενείς έπαιρναν δύναμη, τον κοιτούσαν βουρκωμένοι. Άγνωστοι άνθρωποι, απλός κόσμος. Και εκείνοι που αφελήθηκαν δεν έχουν πάρει ένα τηλέφωνο να δουν τι κάνει. Ζει, πέθανε. Με δακρυσμένα μάτια και την πίκρα να ξεχυλίζει η κυρία Κέτη Βίρβου, η σύζυγος του κορυφαίου στιχουργού Κώστα Βίρβου, μοιράζεται το παράπονό της με την Εσπρέσο. Μιλάει με ευγνωμοσύνη για την Κέτη Κρέη, τον Γιώργο Νταλάρα και τον Γιώργο Μαργαρίτη που τον θυμούνται συχνά και του συμπαραστέκονται. Αλλά εξαπολύει τα βέλη της εναντίον των παρουσιαστών των μουσικών εκπομπών που δεν τον κάλεσαν όταν ήταν ακόμα καλά στην υγεία του. Με αυτά τα γεμάτα πικρία λόγια, η κυρία Κέτη Βίρβου, η επί 60 χρόνια σύζυγος του Γιούτς Γερακίνας, μιλάει για εκείνον που σήμερα, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, βρίσκεται πλέον καθυλωμένος στο κρεβάτι, αντιμέτωπος με τεράστια προβλήματα.
0: Κώστας Βίρβος, λοιπόν, ξεκινήσαμε λιγάκι δύσκολα. Αλλά τα ωραία υπάρχουν πάντοτε.

90 χρόνια ζωής, ο Κώστας ο Βίρβος με 2.000 τραγούδια που είχε γράψει από τους 47, θεωρούνται τους μεγαλύτερους δημιουργούς της χώρας μας. Και σε αυτόν ανήκουν πολύ μεγάλα τραγούδια. Της Γερακίνας Γιος, Ανέβασε Τραπέζι Μου, Εγνατίας 706, Ένα Όμορφο Αμάξι με Δυο Άλογα, Στου Πελαμί το Ουζερί, Ο Κιρθάνος, Γιατί Γελάς και Βασανίζεσαι, Η Ζαΐρα, Η Καταχνιά, Ψήνει στα αυτιά μου. Εκατοντάδες επιτυχίες ερμηνευμένες από τον Στέλιο τον Καραλίδη, τον Γρηγόρη τον Πιθικότσι, την Κέτη Γκρέη, την Πόλη Πάνου, την Γιώτα Λίδια, τη Βίκη Μοσχολιού, τον Γιώργο τον Δαλάρα, τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο και βέβαια τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Δεν υπάρχει τραγουδιστής που να μην έχει ερμηνεύσει κομμάτια του. Δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην έχει φάει ψωμί από τους στίχους του άντρα μου. Αυτά μας λέει σε συνέντευξή της η κυρία Κέτη Βίρβου. Κι όμως το ξέχασαν όλοι. Τόσα χρόνια κανείς, μα κανείς. Και άμα πάει κανείς στο σπίτι, στο παλιό το φάλιρο, οι φωτογραφίες με τον Τιτσάνη, τον Καρδάρα, τον Τρεβενιώτη, τον Λεωτή, τον Καζατζίδη, τη Λίδια, τον Πιθικότσι, την Γκρέη, δεσπόζουν σε όλους τους στίχους. Το ίδιο και οι άπειροι χρυσοί δίσκοι. Εικόνες περασμένων δεκαετιών, όταν εκείνος ήταν εν ενεργεία και πρόσφερε. Πρόσφερε απλόχερα τα τραγούδια του σε ερμηνευτές, σε συνθέτες. Δίνονταν με λίγα λόγια ψωμί σε όλο το στερέωμα.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Ας αφήνουμε λοιπόν και ας τον γνωρίσουμε από πιο κοντά. Όταν ήταν στα πάνω του, όταν ήταν σε καιρό δύναμης και είχε την υγεία του. Και έχουμε το μεγάλο ποιητή και σιγουργό να ανοίγει το σπίτι και την καρδιά του στην Κρυσταλία, την Πατούλη, συνάδελφο, και να μιλάει εφόλης της ύλης και να συγκινείται απαγγέλλοντας τους μελοποιημένους στίχους του. Πριν κλείσει πίσω του την πόρτα, απαντά: ποιο τραγούδι θα αφιέρωνα σήμερα στους Έλληνες, τώρα, στο καιρό των μνημονίων? Το εγώ δεν ζω γονατιστός, τη γερακίνα. Ο συγκεκριμένος ποιητής και σιγουργός δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Εκτός από τους ίδιους τους στίχους του, έχουν μιλήσει για αυτόν εξέχουσες προσωπικότητες γραμμάτων και τεχνών. Μας λέει ο Μίκης Θοδωράκης: ο Βέργος έχει καταλάβει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους δημιουργούς της λαϊκής στιχουργίας. Αυτός και η Παπαγιανοπούλου Ευτυχία προσέφεραν ιστορικές επιτυχίες που τραγουδήθηκαν πολύ και παραμένουν αγέραστες. Έχει γράψει τραγούδια με τρόπο ζωντανό και με ποικίλα αισθήματα της απλής καθημερινότητας και αυτό που λέμε της πλούσιας λαϊκής εμπειρίας.

0: Que també a mi em quiso de dràquis. Menor de dia de dir-ho. O ti, i part que hi ha polític i plebrà, se diadromit. Si n'hi deixi per la de fiqui, me si meto aquí, si és fiqui a distanci. Tragut i se tapaz i tu l'au, me sa, si es adixo es sin fiques, te la gomenis ec metàlipsis. I a dir-ho, mas cani σημαντική κατάθεση και ο μεγάλος ο ποιητής, ο Νίκος ο Καρούζος.
1: Αν δεν υπήρχε ο Κώστας Βίρβος στο λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 50, σίγουρα θα έπρεπε να τον εφεύρουμε. Γιατί ο Βίρβος πήρε το λαϊκό τραγούδι από το μισοσκόταδο των υπογείων και το περιθώριο και με τα φτερά της μουσικής του Τσιτσάνη και του Καλδάρα το άπλωσε σε πολιτείες και σε χωριά, σε λιμάνια και φάμπρικες, σε γειτονιές και στρατόπεδα, κάνοντας το τραγούδι ολόκληρου του ελληνικού λαού. Το τραγούδι του είναι πολιτικό. Αν εξετάσουμε τα τραγούδια των συνομήλικών του και κυρίως της κυρίας Παπαγιανοπούλου, του Βασιλιάδη και του Κολοκοτρώνη, θα δούμε ότι το έργο του Βίρβου διαφέρει πολύ και ουσιαστικά. Ο Βίρβος πιάνει τον τάβρο από τα κέρατα. Βλέπει τι γίνεται γύρω του και αυτό καταγράφει ερμηνεύοντάς το συγχρόνως. Δεν παρελθοντολογεί. Δεν ονειρεύεται περισσότερο από όσο πρέπει. Δεν είναι ήρεμος. Με το που μπαίνει το τραγούδι στην καρδιά του εμφυλίου, το πρώτο θέμα που τον βασανίζει είναι αυτός ο αδελφοκτόνος πόλεμος. Γι' αυτό και το πρώτο τραγούδι του είναι ο Φαντάρος.

Και συνεχίζει ο μεγάλος ο Καρούζος, μιλώντας για τον φίλο του, τον Κώστα τον Πύρβο, που μαζί του είχε ένα οδηπορικό ζωής ολόκληρης από τον καιρό της κατοχής και της αντίστασης. Έτσι ανήσυχος, έτσι άγριος θα μείνει ο Πύρβος σε όλη την πορεία του. Η αιμορραγία της μετανάστευσης δεν θα περάσει δίπλα του χωρίς να τον αγγίξει. Θα τον συγκλονίσει. Η κατοχή, η αντίσταση δεν θα μείνουν έξω από τον κόσμο της εμπνεύσεώς του. Και όταν το επιστρέψουν οι πολιτικές συνθήκες, θα βγάλει την καταχνιά. Το δράμα των πολιτικών προσφύγων. Αυτό δεν θα τον αφήσει ασυγκίνητο. Η γραφειοκρατία βαθιά πληγή αυτής της χώρας που τους ζει έντονα σαν δημόσιος υπάλληλος θα του βάλει φωτιά για να γράψει και για αυτήν. Και στα χρόνια που θα κυριαρχήσει το έντεχνο λαϊκό τραγούδι, έτσι το λένε οι άλλοι, ο Πύρβος θα βρεθεί και πάλι στην πρώτη τη γραμμή. Αν επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε, μας λέει ο Καρούζος, γιατί και πως ο Πύρβος δεν στέκεται στο ανώδυνο ερωτικό τραγούδι, αλλά προσπαθεί συνεχώς να σπάει την κρούστα των πραγμάτων και να μπαίνει στο βάθος τους. Δεν θα δυσκολευτούμε να βρούμε απαντήσεις. Γιατί ο Πύρβος είναι πολιτικοποιημένο άτομο και ξέρει γράμματα, διαβάζει, σκέφτεται, αναλύει και συμπεραίνει. Ο Πύρβος και το έργο του δεν ανήκουν σε εταιρείες και σήματα, ανήκουν στον ελληνικό λαό. Αυτός το γέννησε και θα το γεννάει συνεχώς. Αυτά μας λέει ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Ο Δημορικό λοιπόν και ευκαιρία να το γνωρίσουμε από πιο κοντά. Έχουμε στα χέρια μας κάποια από αυτά που τα ονομάζουμε αυτοβιογραφικά. Στα χέρια μου δηλαδή, στα χέρια της Σταυρούλας είναι.
1: Γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 29 Μαρτίου το 1926. Φίτησε στην Αναργύριο και Κοριαλένιο Σχολή Πετσών μέχρι την έναρξη του πολέμου και αποφύτησε από το Γυμνάσιο Τρικάλων το 1943, οπότε ξεκίνησε να φυτά στην Πάντιο. Τότε ήταν που πέρασε και στις γραμμές της Εθνικής Αντίστασης. Το Μάρτιο του 1944 τον συνέλαβαν. Το ίδιο βράδυ με έριξαν στο απομονητήριο. Εκεί ήταν κι ένας άλλος. Πονούσα σ' όλο μου το κορμί. Ήμουν δεμένο στο κεφάλι σαν χόντζας. Έχω ένα σημάδι εδώ στο κεφάλι από βούρδουλα που κατέληγε σε σφυρίδιο. Μέσα εκεί υπήρχε ένα κούτσουρο. Του είπα, σε παρακαλώ, να ξαπλώσεις το κούτσουρο και εγώ πάνω στο σώμα σου. Και έτσι έγινε. Σηκωνόμασταν τη νύχτα να ξεμουδιάσουμε. Δεν κράτησε πολύ. 2 μερόνυχτα. Αυτό είναι το αναπαυτικότερο κρεβάτι που κοιμήθηκα ποτέ. Από αυτό εμπνεύστηκα το ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω, που γράφω στη Γερακίνα. Στη φυλακή άρχισα να γράφω την καταχνιά σαν ποίηση. Αργότερα σπούδασε και στη νομική Θεσσαλονίκης, που ήταν η αρχική επιθυμία του, αλλά χωρίς να πάρει το πτυχίο του. Είναι από τους μετρημένους τα δάχτυλα εκλεκτούς πρωτομάστορες του λαϊκού ελληνικού τραγουδιού, που μέχρι ο ίδιος εμφανιστεί δεν συνηθιζόταν να προέρχονται από το χώρο των γραμμάτων. Ο Βίρβος έκανε την εξαίρεση, μπλέκοντας με λυρισμό και δυναμισμό έκφρασης τη σκληρή δημοτική αλλά και την αρκό με γλωσσικές εισβολές από την καθαρεύουσα, συνθέτοντας τις γνώσεις του στη δημοτική και λαϊκή μουσική με τη μόρφωση που απέκτησε ακόμα και στην ποίηση. «Ο Καριωτάκης είναι ο αγαπημένος μου, πεσημιστής», λέει, και συνεχίζει αστειευόμενος, «κι εγώ πεσημιστής».

Επιστροφή και πάλι στα αυτοβιογραφικά του Κώστα του Βίρβου. Ιδρυτικό μέλος μαζί με τον συνθέτη τον Θόδωρα τον Δερβενιώτη που δημιούργησαν εκατοντάδες τραγούδια της πρώτης ενώσεως συνθετών και στιγουργών του λαϊκού τραγουδιού. Μαζί καθιέρωσαν με αγώνες το επάγγελμα του στιγουργού σε μια εποχή που ο κόσμος μάθαινε τα τραγούδια κυρίως μέσα από τους δίσκους, από τους οποίους απουσίαζε δυστυχώς η υπογραφή του δημιουργού των στίχων. Ο ίδιος έχει πει για το έργο του, έγραψε τραγούδια όλων των ειδών, μάγικα, ρεμπέτικα, κοινωνικοπολιτικά, έντεχνα και ό,τι άλλο είδος ελληνικού τραγουδιού υπάρχει. Κάποιος δημοσιογράφος με αποκάλεσε στιγουργό εφόλης της ύλης. Το καλό τραγούδι διδάσκει, ενώ το κακό καταστρέφει. Και κυρίως τις παιδικές και νεανικές ψυχές. Μπορεί το σύστημα να προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τον κόσμο, επιβάλλοντας τραγούδια 24 ώρου. Είναι αυτά που λέμε τα μουσικά σκουπίδια, από τα οποία τίποτα δεν αντέχει στον χρόνο. Όμως οι νέοι προτιμούν τα καλά λαϊκά τραγούδια και κυρίως τα παλιά. Βέβαια υπάρχουν και κάποια καλά σημερινά τραγούδια, όπως υπάρχουν και καλές λαϊκές φωνές. Όμως πιστεύω ότι είναι αλάνθαστο το ένστικτο των νέων όταν στις παρέες τους, στις βόρτες τους, στις συντροφιές τους θα ξεκινήσουν με κάποιο από τα θάνατα λαϊκά θα...

0: Ρωμίγια πάλι σε μια ολοζώντανη συνέντευξη, τελευταία συνέντευξη που την πήρε η συνάδελφος, η Κρυσταλία Γιπατούλη. Και ξεκίνησε με ένα απλό ερώτημα.
1: Έχετε ανοίξει νέους δρόμους στη στιχουργική, στο ελληνικό τραγούδι, όπως με τη Βυζαντινή σχολή, κυρίως με το λαϊκό κοινωνικό τραγούδι. Πώς ξεκινήσατε να γράφετε?
0: Θα σας πω την αλήθεια. Παραδόξως για την ηλικία και σχετικά με άλλους δημιουργούς, άρχισα να γράφω από 10 χρονών. Βέβαια τα πρώτα μουσικάκια ήταν παιδικά. Μετά έφτασα εκεί που έφτασα. Αν είμαι καλός ή δεν είμαι καλός, εσείς το κρίνετε. Απέκτησα με τα χρόνια μεγάλη πείρα, επαγγελματικά. Μια και ξεκίνησα από 15 χρονών. Τώρα είμαι κοντά στα 90. Γράφω πάνω από 70 χρόνια. Και γράφοντας, όλο ένα βελτιώνομαι. Αυτά τα τραγούδια που γράφω πάντα περνάνε από τη λογοκρισία μου. Μια και δυο και τρεις και τέσσερις φορές. Και μία λέξη να αλλάξω, αλλάζει πολλά. Κάτι που δεν το κάνουν. Γράφουν ταπ και το δίνουν στο συνθέτη. Αλλά ο συνθέτης πολλές φορές μπορεί να μην διαθέτει το κατάλληλο κριτήριο.
1: Ζήσατε στα πολύ δύσκολα χρόνια. Στην κατοχή ήσασταν στην ΕΠΟΝ.
0: Βέβαια. Πού ήθελες να ήμουν? Στα μαύρα σκυλιά. Και μετά ήμουν και στον Ελλάς. Με τον Βελικιώτη. Και μόνος τους τότε επικεφαλής. Μέρα νύχτα ήμουν ενεγρηγόρση. Έχω περάσει πολλά. Στην ηλικία μου, ειδικά που πολλοί άνθρωποι δεν ασχολούνται με πολιτική, εγώ ήμουνα ρηγμένος μέσα. Και τους γνώρισα. Τους γνώρισα όλους αυτούς, τους τότε επαναστάτες. Εθνικούς επαναστάτες. Με ψυχή και με μυαλό. Εγώ βγήκα στα βουνά 16 χρονών. Ήμουν ένας μικρός συνεπαναστάτης. Ο μικρότερος, ίσως. Και με σέρναν από εδώ, με σέρναν από εκεί, πήγαινα παντού. Όλοι μας, όσοι είχαμε μέσα ψυχή, καρδιά και πρόοδο, είχαμε εισχωρήσει στο ΕΑΜ. Και είχαμε και το ανάλογο όπλο.
1: Πιστεύετε ότι τον εμφύλιο τον έχουμε διαχειριστεί ως κοινωνία?
0: Όχι. Δεν το πιστεύω. Θέλει πολλά πράγματα ακόμα να γίνουν. Δυστυχώς. Αλλά δεν φταίει όλος ο ελληνικός λαός. Δεν είναι οι 15, 20, 30 οι οποίοι ασχολούνται με τη δημοσιογραφία αυτού του είδους που δεν ασχολήθηκαν. Έτσι είναι. Εμείς φταίμε. Οι ολίγοι.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Κάποιος τον είχε πάρει σε μια συνέντευξη που έδωσε στην εκλεκτή συνάδελφο την κυρία Κρυσταλία Πατούλη ο Κώστας ο Βίρβος. Και το ρωτάει η κυρία Πατούλη.
1: Αρχίσατε να γίνεστε γνωστός ως στιχουργός από το 1943 με το ποίημα σας για τον Φαντάρο, το οποίο αν και μελοποιήθηκε αρχικά από τον Τζιτσάνη και μετά από τον Καλδάρα, λόγω εμφυλίου δεν γραμμοφωνήθηκε παρά το εμφανές μήνυμα συμφιλίωσης που δίνατε.
0: Δεν είναι άδικο. Θα θυμάμαι κι εγώ. Ένας Φαντάρος κάθεται μονάχος σε ένα κρασοπουλιό και δεν μιλά. Τι να θυμάται τάχα ο καημένος. Και από τα μάτια ένα δάκρυ του κυλά. Ναι. Να κοπέλα μου, ήταν ένα ποίημα που έλεγε «Μα ο Φαντάρος παρακάτω δεν παραπονιέται». Και έχει ελπίδα μέσα στην καρδιά πως θα γυρίσει πάλι στους δικούς του. Όταν τα χέρια μας θα δώσουμε ξανά. Ένα μήνυμα συμφιλίωσης μέσα στην καρδιά του αδερφοκτόνου εμφύλιου.
1: Τι σας ενέπνεε να γράφετε?
0: Με ενδιαφέρει να γράφω προοδευτικά, με θέματα κοινωνικά, αλλά και με οποιασδήποτε άλλες καταστάσεις που μπορεί να συνέβαινα. Προσπαθούσα με λίγα λόγια να επισημαίνω και να εμφανίζω τα πράγματα λίγο πιο δυνατά. Ο κάθε ποιητής άλλωστε έχει δικιά του γλώσσα, καθαρή. Σαν το Αϊδόνι, σαν την Καρδερίνα. Με αλλιώτικο τυφύσμα.

0: Ψωμίδι πάλι σε αυτή τη συνέντευξη σήμερα που έδωσε στα 88 του χρόνια ο Κώστας ο Βίρβος και που απολαμβάνουμε τις θέσεις του, τις απαντήσεις του και μια λεβεδιά εφηβική.
1: Έχουν πει για εσάς πως το γράψιμο ήσασταν χύμαρος. Σε ποιο τραγούδι θυμάστε να κλάψατε καθώς το γράφατε?
0: Σε αυτό για το Φαντάρο. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια.
1: Η μητέρα σας τι έλεγε για τα ποίηματά σας?
0: Η μάνα μου είχε βγάλει το σχολαρχείο. Οπότε ήταν ένας άνθρωπος που τα κατανοούσε. Έκλεινε βέβαια αριστερά. Όχι με αγώνες και τέτοια. Αλλά το καταλάβαινες ότι έκλεινε αριστερά.
1: Ο πατέρας σας που είχε έρθει και στη φυλακή να σας βγάλει το 44, τότε που σας συνέλαβαν και σας βασάνισαν.
0: Το του σκότωναν, του φέκιζαν αμέσως. Δεν καταλαβαίναν τίποτα. Σε στείναν στον τοίχο. Και αν δεν πέφτανε οι 800 λίρες από τον πατέρα μου, δεν θα γλίτωνα. Δεν θα ήμουν στη ζωή. Αλλά με αυτές τις 800 λίρες, σε 2 ώρες, βγήκα από τα μπουντρούμια. Και αυτές οι λίρες ήταν οι οικονομίες του. Αλλά πού να λογαριαστούν οι οικονομίες μπροστά στο παιδί του?
1: Τι συνθήματα γράφατε τότε στους στίχους και σας πιάσανε?
0: Είχα απογιατήσει σχεδόν όλη την Πανεπιστημίου και τη Σταδίου.
1: Μετά τον εμφύλιο, από το 1954 έως το 1985, στο ισόγειο του κτηρίου που εργαζόσασταν και ως διευθυντής σε δημόσια υπηρεσία, ήταν οι Γερμανοί γιατροί που εξέταζαν όσους ήθελαν να φύγουν μετανάστες. Γιατί δεν ήθελαν απλώς μετανάστες εργάτες. Ήθελαν και οι υγιείς να τους βγάλουν το πετσί τους. Και το έβγαλαν, όπως έχετε πει. Από εκεί αντλήσατε και τα τόσα ποίηματά σας για τους μετανάστες?
0: Θα σου πω την αλήθεια, με συγκλώνησαν όσα έβλεπα και τα κατέγραφα. Τα ζούσα και τα μετέφερα σε εικόνες στο μυαλό μου. Και μετά αυτές τις εικόνες τις μετέφερα στο χαρτί. Και αν παραδείγματος χάρη ο Καζαντζίδης έγινε ο τραγουδιστής του λαού, βέβαια προσφέρονταν η φωνή του. Ήταν από το στίχο που είπε, που ήταν πράγματι αυτό που άγγιζε το λαό. Δηλαδή, σε αυτό το θέμα ο στιχουργός παίζει τον πρώτο ρόλο.

0: Επιστροφή για πάλι σε αυτό το ονειρεμένο διπορικό. Μια σπουδαία συνάντηση που έδωσε στα 88 του χρόνια ο Κώστας ο Βίρβος, όταν ακόμα ήταν σε πλήρη υγεία πριν από το καταραμένο εγκεφαλικό. Και τη συνέντευξη την έδωσε στην εκλεκτή συνάδελφο την κυρία Πατούλη.
1: Κύριε Βίρβο, στη συναυλία στη Γερμανία που παρακολουθούσαν χιλιάδες κόσμος, λέγεται πως όταν ακουγόταν το τραγούδι σας στις φάμπρικες της Γερμανίας πετάγαν όλοι τα σακάκια και τα καπέλα τους στον αέρα. Τον άγγιζε τον κόσμο αυτό που γινόταν στην κοινωνία γύρω του?
0: Τον άγγιζε πάρα πολύ. Περίμενε που λέει ο λόγος, περίμενε ένα τέτοιο τραγούδι. Το κουβάλαγε μέσα του. Ήτανε βίωμά του. Ήταν ο ίδιος ο εαυτός του.
1: Σήμερα, τι γίνεται σήμερα?
0: Σήμερα έτσι και έτσι. Ψαχνόμαστε. Πάντα το ελληνικό τραγούδι, το λαϊκό, είναι κοινωνικό. Ο κόσμος περίμενε, που λέει ο λόγος, να βγει ένας καινούριος δίσκος. Πήγαιναν στη Βαρβάκιο, που είχε ένα δισκοπωλείο, που ήταν μέσα στην αγορά, για να μάθουν τι κυκλοφόρησε. Αν πάρουμε σαν κριτήριο την πώληση δίσκων, οι κοινωνικοί δίσκοι πουλόντουσαν πάρα πολύ. Άρα, ο κόσμος προχωράει. Το θυμάσαι εκείνο το πείμα, εκείνο το στιγούργημα? Πικρός αντιλητήριο είναι το διαβατήριο που πήρα για τα ξένα. Μα τι να κάνω φτωχός, μπροστά μου βρίσκεται γκρεμός και πίσω μαύρο ρέμα.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

0: Τρεγρό λοιπόν σαν δηλητήριο είναι το διαβατήριο. Μα όταν ζεις χωρίς ελπίδα, όπου γης είναι πατρίδα. Απ' τους καημούς που πέρασα, μια μέρα δεν έγελασα. Τα μάτια μου όλο κλαίνε. Και πήρα την απόφαση να φύγω για την κόλαση που ξενιθιά τη λέμε. Κώστας Βίρβος και το διπορικό του μέσα από μια σπάνια συνέντευξη που έδωσε στα 88 του χρόνια σε μια λίγα αξιόλογη συνάδελφο, την Κρυσταλία την Πατούλη. Και αφήνουμε λοιπόν τον ίδιο τον κύριο Κώστα να μιλήσει για τη ζωή του, για αυτά που γνώρισε, για αυτά που περίμενε, για αυτά που τον πλήγωσαν, για όνειρα που γίνανε φιάλτες. Και μέσα από αυτή τη συνέντευξη τα είπε σχεδόν όλα.
1: Περίπου πόσα τραγούδια έχετε γράψει?
0: Συνολικά έγραψα στη ζωή μου κάπου 2.500 τραγούδια. Είπαμε, γράφω 70 χρόνια. Ευτυχώς όμως αμέσως από τα πρώτα υπήρχε μεγάλη επιτυχία. Και δεν χρειάστηκε να ψάξω και να χτυπήσω πόρτες σε εταιρείες. Αυτοί χτυπούσαν τη δικιά μου πόρτα. Ο λαϊκός στίχος, ο στίχος που έμπαινε σε τραγούδι, ήταν πολύ δυνατός για τον κόσμο. Το ελληνικό λαϊκό τραγούδι είναι το καλύτερο της Ευρώπης. Με το κριτήριο της κοινωνικότητας. Μπαίνει παντού. Χτυπάει παντού. Και ακούγεται παντού.

0: Τι έχετε να μας πείτε για το μάγκικο τραγούδι και το ρεμπέτικο?
1: Το μάγκικο έχει ορισμένες λέξεις μάγικες, οι οποίες αν δεν υπήρχαν θα ήταν πολύ καλύτερο. Αλλά είναι καλό. Το ρεμπέτικο είναι ό,τι καλύτερο.
0: Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το μάγκικο, θα υπήρχε το ρεμπέτικο?
1: Μάλλον όχι. Γιατί είναι σκάλα. Προχωράει. Αν έρχεται και ποιοτικά και σε έννοιες.
0: Θέλετε να πείτε για τις τόσες συνεργασίες σας με κορυφαίους συνθέτες όπως ο Τσιτσάνης, ο Καλδάρας, ο Θοδωράκης, ο Δερβενιώτης, ο Λεοντής, ο Μαρκόπουλος, ο Πλέσας, ο Μπακάλης, ο Τζουανάκος, ο Νικολόπουλος, ο Μιτζάκης και τόσοι άλλοι?
1: Εδώ μου βάζει δύσκολα. Με τον Τσιτσάνη έχω γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Εκεί βλέπεις τα βρήκα, αλλά έχουν βγάλει πολλούς καλούς που ασχολήθηκαν με το λαϊκό τραγούδι. Μάλλον ήταν κληρονομιά. Το Καλδάρας που ήταν και αυτός από τα Τρίκαλα και ο Δερβενιώτης από τους καλύτερους συνθέτες. Με το Θοδωράκη έχω γράψει μαζί πολύ σημαντικά τραγούδια. Με τον Πλέσα έχω γράψει εξαιρετικούς κύκλους τραγουδιών. Αλλά και με τον Μαρκόπουλο έχουμε γράψει το Θεσσαλικό κύκλο που τον μελοποίησε με τον καλύτερο τρόπο. Με τον Λεωτή έχω γράψει την Καταχνιά. Ένα έργο που το κουβάλαγα μέσα μου. Σ' όλη μου τη ζωή. Με όλους έχω γράψει. Με το Χατζηδάκι μόνο δεν προλάβαμε. Παρόλο που όλο λέγαμε να συνεργαστούμε. Με τον Πιθηκότσι, με τον Γρηγόρη συνεργάστηκα πολύ. Και με την ιδιότητά του ως συνθέτου και όχι μόνο ως τραγουδιστού.

0: Ο Μίκης Θοδωράκης μελοποίησε και το Κοιμήσου Αγγελούδη μου.
1: Ναι. Στο Κοιμήσου Αγγελούδη μου είναι η μάνα. Η Ελληνίδα. Κοιμήσου Αγγελούδη μου. Παιδί μου, νάνι. Να μεγαλώσεις γρήγορα, σαν τα ψηλό πλατάνη. Να γίνεις άντρα στο κορμί και στο μυαλό και να είσαι πάντα μέσα στο δρόμο το καλό. Κοιμήσου, Αγγελούδη μου, γλυκά με το τραγούδι μου. Κοιμήσου, Περιστέρι μου, να γίνεις σαν ατσάλι. Να γίνει και η καρδούλα σου σαν του Χριστού μεγάλη. Για να μην πεις μέσα στη ζωή σου δεν μπορώ. Κι αν πρέπει ακόμα να σηκώσεις και σταυρώ.
0: Βλέπω ότι κι εσείς ο ίδιος όταν λέτε σήμερα τα τραγούδια σας συγκινείστε ακόμα.
1: Συγκινούμε. Αυτό ακόμα βγαίνει μέσα από την καρδιά μου την ώρα που το απαγγέλω. Τώρα, όπως το είπα σε εσάς.
0: Για την καταχνιά με το Λεοντή, τι θυμάστε?
1: Μέσα από τη στάχτη τη βαθιά μια σπίθα θα πετάξει σε πολιτείες και χωριά και θα γεννεί τρανή φωτιά που τη φωτιά θα κάψει. Και παρακάτω, σε αυτό που λέμε από εδώ και ανοήτως το ονομάζουν ρεφρέν, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Τον ήλιο πανατέλει να χαρώ. Και αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε. Και όχι εγώ. Συγχώρα με κοπέλα μου, έχω δακρύσει. Και αυτό το τραγούδι το έχω πει χίλιες φορές. Στόπ. Το κουβάλαγα από τα χρόνια της κατοχής. Και όλα τα παιδιάστικα είναι τα πιο αλεκτήμητα σωλήδια που κουβαλάς επάνω σου.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Επιστροφή για πάρει τη συνέντευξη που το πήρα στα 88 του χρόνια. Η Κρουσταλία η Πατούλη και που τη συνέντευξη αυτή υποκαθιστούμε απόψε εγώ με τη Σταυρούλα. Και το ρωτάει η κυρία Πατούλη.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ενός στίχου?
0: Να μπαίνει το τραγούδι μέσα στην καρδιά σου. Αλλά άμα δεν βγαίνει μέσα από την καρδιά μου, πώς θα γράψω ένα τραγούδι τέτοιο? Ο κάθε άνθρωπος μοιάζει με καράβι που θαλασσοδέρνεται βράδυ και πρωί, και βαρύς ο πόνος του το κορμί του σκάβει, ώσπου το λιμάνι του κάποτε θα βρει. Και τι λέγαμε? Είμαι κι εγώ ένα καράβι τσακισμένο, και από σένα λίγη αγάπη περιμένω.

0: Για την Κύπρο, τι έχετε να μας πείτε? Λένε ότι τα τραγούδια σας μεταδίδονταν κρυφά τότε με σκονάκια στα παιδιά μέσα στα σχολεία. Ισχύει?
1: Ναι, κοπέλα μου. Την αγαπώ και μεγαλώνεις. Γιατί είναι και προοδευτικοί άνθρωποι οι Κύπροι. Ασχολήθηκα με τραγούδια που βοηθούσαν και την επανάστασή τους. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Η Κύπρος είναι ελληνική. Και θέλετε, δεν θέλετε, θα μας τη δώσετε ξανά.
0: Τα τραγούδια σας είναι πολύ διαχρονικά. Πώς τα καταφέρατε αυτό?
1: Εγώ έγραψα για τον άνθρωπο. Για την ψυχή του. Για τις χαρές, την αγάπη. Τις λύπες. Τα προβλήματα. Αυτά δεν αλλάζουν. Όσο υπάρχουν άνθρωποι. Αλλά δυστυχώς και τα προβλήματα δεν λύνονται εύκολα. Θα σας πω ένα παράδειγμα από ένα κύκλο τραγουδιών μου που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός. Είναι η Γραφειοκρατία που τον έκανα με τον Χρήστο τον Λετωνό το 1976. Να δείτε πόσο επίκαιρο είναι το πρόβλημα απλών ανθρώπων που περιγράφει, παρόλο που κι εγώ θα ευχόμουν να μην ήταν ακόμα και στις μέρες μας μεγάλο πρόβλημα. Λέει λοιπόν το άγμα: χρώσταγα στο κράτος 2.000 φόρους και στα 2 χρόνια έγιναν 8. Βάλε και τους στόχους, βάλε δικηγόρους, έφτασε το χρέος στις 68. Καλαβούνα, αλατούε, αλατρέ, υποθηκεύουνε το σπίτι μου, αδερφέ. Χτύπαγαν καμπάνες για την εκκλησία, μέρα της αγάπης, μέρα Κυριακή. Στο δικό μου σπίτι, μαύρη απελπισία. Ήρθαν οι κλητήρες, οι δικαστικοί και αλαούνα, αλαντούε, αλατρέ, μου το πήρανε το σπίτι, αδερφέ.

0: Με πόσους ερμηνευτές έχετε συνεργαστεί? Πρέπει να είναι ατέλειωτος ο κατάλογος.
1: Είχαμε πολύ καλούς ερμηνευτές. Ποιο να πω, θα θυμηθείς? Καραντζίδης, Μυθικώτσης. Ήταν μανούλες στα προοδευτικά τραγούδια, αλλά και στα ερωτικά. Συνεργάστηκα και με τους δύο πάρα πολύ, αλλά και με όλους τους μεγάλους ερμηνευτές. Είχα συνεργασία με τον Μάρκο τον Παπακάρη, το πρώτο μου τραγούδι, τη Γέτη Γκρέη, τη Μαρινέλα, τη Γιώτα Λίδια, Μαρή Κανίνου, τον πρόδρομο του Τζαουσάκη, την Πολυπάνου, τη Σωτηρία Μπέλου, τη Βίκη Μοσχολιού, τον Γιώργο τον Ταλάρα, τον Τόλι τον Βοσκόπουλο, τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Μανώλη τον Μητσιά, τον Λάκη Χαλκιά, τον Στράτο Διονυσίου, τον Γιάννη τον Καλατζή, τον Γιάννη τον Πουλόπουλο, τη Ρένα Κουνιώτη, τη Χαρούλα την Αλεξίου. Ποιο να πρωτοθυμηθώ? Με τον Καλατζίδη ένα τραγούδι από τα πολλά ήταν το «Πάρε τα χνάρια μου», που το έλεγε πολύ ωραία. Η Σωτηρία Ημπέλου ήταν φιλαράκι, επαναστάτρια και ωραία φωνή, κοντράλτα.
0: Έχετε πει ότι μάγκας θα πει φιλότιμος, μάγκας θα πει δερβίσης, μάγκας θα πει καλή καδιά και φίνες εξηγήσεις. Υπάρχουν μάγκες σήμερα?
1: Υπάρχουν μάγκες με την καθαρή έννοια. Αυτός είναι μάγκας, εσύ. Αυτός είναι ξύπνιος, μπασμένος.
0: Ποιοι άνθρωποι σας αρέσουν?
1: Οι αυθόρμητοι, οι ειλικρινείς και οι αμέριμνοι. Παρόλο που εμείς οι Έλληνες είμαστε ένας υγιής λαός, δεν πέφτουμε σε λούπες. Σπάνια. Το τονίζω. Ότι οι Έλληνες είναι υγιής λαός, γενικός. Δεν λέω για επιστήμονες, για το λαό μιλάω. Είναι καθαρή η ψυχή τους, στο μυαλό τους. Ράτσα καλή, ντόπρη. Έχουμε πολλά προτερήματα. Και εργατικοί είμαστε και φιλότιμοι είμαστε. Μην βλέπετε τις εξαιρέσεις. Να βλέπετε τα εκατομμύρια.
0: Τη Γερακίνα τη γράψατε για τα βασανιστήρια των αγωνιστών στο ΕΑΤ και ΕΣΑ?
1: Ναι. Για το ΕΑΤ και ΕΣΑ.
0: Η Γερακίνα ίσως θα έπρεπε σήμερα να είναι ο εθνικός μας ύμνος, για να σώσουμε επιπλέον την περηφάνεια, την αγωνιστικότητα, την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια που βγαίνει μέσα από αυτούς τους στίχους.
1: Οι περισσότεροι έτσι νιώθουν, κοπέλα μου. Οι περισσότεροι. Όχι όλοι. Πάντα οι περισσότεροι. Και ποιο τραγούδι θα βιέρωνα σήμερα ως Έλληνας? Το «Εγώ δεν ζω γονατιστός». Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω το γλυκό σου γράμμα. Ωχ, μανούλα μου, καλοκαίρι κι είναι κρύο, ένα μέτρο επί δύο είναι το κελί μου. Ωχ, μανούλα μου, μα εγώ δεν ζω γονατιστός. Είμαι της Γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Αυτό θα τους χάριζα και θα τους έλεγα, μην το βάζετε κάτω. Είναι πανάρχια η εντολή που έχουμε. Πάντα το κεφάλι ψηλά. Έτσι κάπως κλείνει αυτή η σπάνια συνέντευξη. Και εδώ κλείνουμε κι εμείς αυτό το πρώτο αφιέρωμα που είχαμε τη τιμή να κάνουμε στον πολύ μεγάλο, τον Κώστα το Βίρβο. Κύριε Κώστα, σου στέλνουμε την αγάπη μας και ευχόμαστε σύντομα όρθιος και πάλι. Εδώ, αγαπημένοι μου, από μένα, από τη συνεργάτη μου, την Σταυρούλα τη Λανέ, σας θέλουμε την αγάπη μας
0: και την καλημέρα μας.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.